Αναλόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

Χριστός Ανέστη, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, και να είστε όλοι καλά. Τον καλοφωνικό ιρμό «Εν τη βροντόση καμίνο» του Πέτρου Μπερεκέτη θα έχουμε ως αφετηρία του σημερινού μουσικού μας περιπάτου. Θα τον απολαύσουμε σε μια μοναδική εκτέλεση και μάλιστα κατά καλή μας συγκυρία η ψαλτική φωνή ανήκει στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η μονοδιακή εκτέλεση ανταποκρίνεται περισσότερο προς την παραδοσιακή πραγματικότητα, αλλά και γιατί έτσι μπορεί να αποδοθεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα του εκκλησιαστικού μουσικού ύφους με την ελευθερία και το βάθος της προσωπικής ερμηνείας, στοιχεία που σε μια χοροδιακή εκτέλεση αδυνατούμε να παρατηρήσουμε. Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε κάποια ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία που αφορούν στον αείμνηστο πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1910. Υπηρέτησε αποκλειστικά την εκκλησιαστική ψαλμοδία και μάλιστα στην παραδοσιακή της έκφραση. Είχε δασκάλους στη μουσική και μέσα στο κλίμα της Κωνσταντινούπολης τον Δημήτριο Θεραπιανό, τον Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, τον Δημήτριο Βουτσινά, τον Γιάνγκο Βασιλιάδη και τον Ιωάννη Παλάση. Έψαλε διαδοχικά σε πολυάριθμες εκκλησίες, στον Άγιο Μινά, στην Ανάληψη και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Υψωμαθιά μέχρι το 1929, όπου όπως είναι γνωστό έψαλε και ο Πέτρος Μπερεκέτης στον Άγιο Νικόλαο του Γαλατά από το 1929 ως το 1939 και τέλος στον Πατριαρχικό Ναό, αρχικά ως Λαμπαδάριος 1939-1960 και στη συνέχεια ως πρωτοψάλτης 1960-1964. Από το 1966 ψάλλει, μάλλον έψαλε, στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας είναι ο τελευταίος μεγάλος μιας μακρόχρονης παράδοσης σπουδαίων πρωτοψαλτών του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ξεκινά από τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου αρχές του 18ου αιώνα. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν στον καλοφωνικό ιρμό «Εν τη βροντόση καμίνο» που φέρει την υπογραφή του Πέτρου Μπερεκέτη και που πρέπει να πούμε για πολλούς που ενδιαφέρονται και μας τηλεφωνούν κατά καιρούς ότι ο ήχος είναι πρώτος.

ρίζωσε την ρομφέαν σου. Πρόκειται επίσης για καλοφωνικό ερμό, που όμως αυτή τη φορά υπογράφει ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και είναι μελισμένος, ή αν θέλετε είναι μελισμένο το μάθημα, σε ήχο βαρύ διατονικό. Η εκτέλεση που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως, κατά τη γνώμη μας πάντα, αποτελεί μοναδικότητα και ως προς το ύφος και ως προς την εκτέλεση των μικροδιαστημάτων της μουσικής μας, αλλά και ως προς την ερμηνεία του κειμένου. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσε ασφαλώς να τα εγγυηθεί άλλος από τον σεβαστό μας δάσκαλο Αθανάσιο Καραμάνη. Και για του λόγου μας το αληθές, παρακολουθήστε το δάσκαλο.

Αγαπητοί φίλοι, καλές μας φίλες, δυστυχώς στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε. Ωστόσο, σας δίνουμε το λόγο μας ότι αύριο θα βρεθούμε και πάλι μαζί στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης με τη βοήθεια των Ερτζιανών. Να είστε όλοι καλά και ο Θεός με θυμώνει.

Αναλόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Δανίλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Στρατευωμένη Εκκλησία». Η Εκκλησία έχει δύο φάσεις. Την πρώτη, εδώ κάτω στη γη, και τη δεύτερη, μετά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Όσο βρίσκεται στη γη, ονομάζεται στρατευωμένη. Κατά τη δευτέρα της φάση, χαρακτηρίζεται ως θριαμβεύουσα. Η λέξη στρατευωμένη δηλώνει ότι γίνεται πόλεμος, ότι υπάρχει εχθρός. Σε ένα όραμα της Αποκαλύψεως, η Εκκλησία παρουσιάζεται ως γυναίκα ενδεδειμένη τον ήλιο και ο εχθρός της ως επτακέφαλος κοκκινοπός δράκων. Η γυναίκα εμφανίζεται ως επίτοκος και ο δράκον ετοιμάζεται να καταφάγει το τέκνο που πρόκειται να γεννηθεί. Αποτυγχάνει στο σκοπό του. Αποκάλυψης ΙΒ 17. Και οργίστηκε ο δράκον κατά της γυναίκας και ξεκίνησε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους του σπέρματός της που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο δράκον που είναι ο Σατανάς και όλοι οι δικοί του πάντοτε πολεμούν την Εκκλησία, πάντοτε επιτίθενται κατά των χριστιανών.

Όταν υπάρχει ένα κράτος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Χριστιανική Εκκλησία, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε αυτό οπαδοί του δράκοντος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Όταν το κράτος βρίσκεται από πλευράς γεωπολιτικής σε νευραλγική θέση, όταν το κράτος είναι μικρό, όταν ισχυρές δυνάμεις έξωθεν προερχόμενες επεμβαίνουν σε αυτό, τότε τα πράγματα μπορεί να λειτουργήσουν πολύ άσχημα εις βάρος της Εκκλησίας. Αν τύχει επικεφαλής της Εκκλησίας να βρίσκεται ένας αρχιεπίσκοπος ο οποίος μπορεί να αρθρώσει λόγο που δεν συμβαδίζει με τα σχέδια των ισχυρών δυνάμεων, λόγο που μπορεί να εμποδίσει αυτά τα σχέδια, τότε τα πράγματα λαμβάνουν μια καθορισμένη μορφή. Τότε δίνεται γραμμή να πέσει αυτός ο αρχιεπίσκοπος. Αν ο αρχιεπίσκοπος δεν μιλούσε, δεν στυλίτευε τις μεγάλες δυνάμεις που κάπου καταπατούν το δίκαιο ενός λαού, τότε κανείς δεν θα τον πείραζε. Αν πάλι ο αρχιεπίσκοπος είχε μια ζωή επιβαρημένη με ανηθικότητες, με απληστία, με διάφορες φαυλότητες, πάλι δεν θα τον ενοχλούσαν, διότι θα τον είχαν στο χέρι, θα τον εξεβίαζαν, θα του έκλειναν το στόμα. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 2005. Στην Ελλάδα γίνεται μια πρωτοφανής επίθεση κατά του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας. Προηγούμενο δεν υπήρξε. Πληθώρα δημοσιογράφων στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις χτυπούν αλήπητα την Εκκλησία. Σε τέτοιες χρονικές περιόδους παρατηρείται αύξηση των αιρέσεων. Οι αιρετικοί πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Αυτοί είναι ικανοί και από ένα μικρό εκκλησιαστικό σκάνδαλο να ωφεληθούν. Πόλο μάλλον όταν αυτά πληθαίνουν υπερβολικά. Οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών υφίστανται μια πρωτοφανή ταλαιπωρία. Πολλά έρχονται στο προσκήνιο. Πολλά λέγονται. Πολλά ακούονται. Οι Χριστιανοί σε τέτοιες δύσκολες ώρες θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επίκαιρο. Ο επίκαιρος λόγος μπορεί να αρχίσει και ως εξής. Στον κύκλο των 12 μαθητών υπήρχε ένας κάρτος, ο Ιούδας. Στον κύκλο των 7 διακόνων που βοηθούσαν στην Ιερουσαλήμ τους Αποστόλους υπήρχε ένας ανάξιος, ο Νικόλαος, που ίδρυσε την αίρεση των Νικολαϊτών. Ποσοστά 1:12, 1:7. Τώρα που εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχουν πάνω από 10.000 κληρικοί, θα πρέπει να υπάρχουν κατά αναλογία πάνω από 1.000 σκάρτη κληρικοί. Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ένας αριθμός ιερέων και αρχιερέων είναι επίρροκοι και ανάξιοι. Καλό είναι αυτοί οι κληρικοί να αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας με τη λειτουργία της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζονται και ενυπόγραφες καταγγελίες. Σε αυτό βοηθούν και οι δημοσιογράφοι που δημοσιοποιούν τα σκάνδαλα, τα πραγματικά σκάνδαλα. Στον ελληνικό χώρο πολλοί δημοσιογράφοι φάνηκε ότι δεν ενδιαφέρονται για την κάθαρση της Εκκλησίας αλλά για άλλα πράγματα. Καταρχήν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα σκάνδαλα εμφανίστηκαν όλα μαζί στην ίδια χρονική περίοδο. Είναι προφανές ότι κάποιος έδωσε το σύνθημα. Μία ονομαστή δημοσιογράφος και στη συνέχεια βουλευτής είπε: «Ποιος πάτησε το κουμπί?» Όπως ελέγχθη από άνθρωπο της Εκκλησίας, σε αυτό το θέμα υπάρχει ηθήνων νους. Οι διάφοροι χριστιανοί, συζητώντας μεταξύ τους, προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την ομαδική επίθεση. Πολλά ακούσαμε, μεταξύ άλλων και το εξής: «Φαίνεται ότι πρέπει να ψηφιστεί νόμος να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Επειδή σε αυτό η Εκκλησία θα αντιδράσει, γι' αυτό εμπρός να την ξεκουρελιάσουμε, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει». Τώρα θυμήθηκα κάτι. Στη δεκαετία του 1970, η τότε κυβέρνηση
ήθελε να περάσει νομοσχέδιο περί αυτομάτου διαζυγίου. Μάλιστα, σπουδαίος τέλεχος της κυβερνήσεως ενδιαφερόταν προσωπικά για το θέμα. Ήξεραν όμως ότι η Εκκλησία θα αντιδράσει. Τότε πήραν την περίπτωση ενός σκανδαλοποιού Μητροπολίτου. Πάντοτε, σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Την επρόβαλαν μέσω δημοσιογράφων, λογοτεχνών και θεάτρου. Επολούντου αναρρίθμητα βιβλία με τον τίτλο «Ο Άγιος Πρεβέζης». Συνοστίζονταν οι θεατές στο θέατρο να δουν την παράσταση «Ο Άγιος Πρεβέζης». Ποιο ήταν το σκεπτικό? Να ταπεινωθεί η Εκκλησία ώστε να μην έχει το σθένος να αντιταχθεί στο νομοσχέδιο για το αυτόματο διαζύγιο.

Ας επανέλθουμε όμως στα γεγονότα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου του 2005. Είπαμε ότι αυτόν τον καιρό πολλά ακούσαμε. Μεταξύ άλλων έφτασε στα αυτιά μας και το εξής. Υπάρχει γραμμή από κάποιους μεγάλους να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Μακεδονία. Σε κάτι τέτοιο η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος θα αντιδράσουν. Εμπρός λοιπόν να εξευτελίσουμε την Εκκλησία και να ρίξουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Ας αναφερθώ σε ένα. Βρισκόμουν στην Τίνο. Είχα πάει με μερικούς χριστιανούς που είχαν ανάγκη να παρακαλέσουν για θέματά τους την Παναγία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου πρωί. Βρισκόμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Άνοιξα την τηλεόραση και παρακολουθούσα ένα μεγάλο κανάλι. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε τις εφημερίδες αυτής της ημέρας και διάβαζε κάποιους μεγάλους τίτλους σχολιάζοντάς τους. Ξαφνικά κάτι περίεργο συνέβη. Όταν επρόκειτο να παρουσιάσει την εφημερίδα αυριανή αυτής της ημέρας, παραδόξως εμφάνισε την χθεσινή. Μπήκα σε υποψία. Αργότερα πήγα και αγόραζα την αυριανή αυτής της ημέρας, δηλαδή της 24ης Φεβρουαρίου. Μόλις έπεσε το βλέμμα μου στην πρώτη σελίδα, αμέσως κατάλαβα την ενέργεια του δημοσιογράφου. Αυτό που γραφόταν δεν του άρεσε. Ας δούμε όμως τι ήταν γραμμένο εκεί. Ο τίτλος: «Οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικανών, Εβραίων και Τούρκων, με αφορμή ορισμένους φαύλους και κλέφτες κληρικούς, πάνε να φάνε το Χριστόδουλο». Η φράση αυτή, «πάνε να φάνε το Χριστόδουλο», ήταν γραμμένη με υπερβολικά μεγάλα στοιχεία. Σαν υπότιτλο σημείωνε τα επόμενα. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Με στόχο να αποδυναμώσουν και την Εκκλησία μας, όπως έκαναν και στην Κύπρο, και να τιμωρήσουν τον Αρχιεπίσκοπο για την γενναία στάση που τήρησε εναντίον του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας και της επέμβασης στο Ιράκ». Κλείνοντας εισαγωγικά. Στην εσωτερική σελίδα το θέμα παρουσιάζεται αναλυτικά. Αποτελεί εξάστηλο. Στην πρώτη στήλη, στην αρχή, με πιο έντονα στοιχεία γράφονται τα εξής. «Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ο στόχος της τεχνητής κρίσης που έχουν προκαλέσει στην Εκκλησία οι συντονισμένες προσπάθειες των ξένων μυστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το σύστημα», εντός εισαγωγικών η λέξη σύστημα, «με το σύστημα συμφερόντων στην Ελλάδα που επιδιώκει να συντρίψει στην κυριολεξία τις επικίνδυνες φωνές που αντιστέκονται στα εγκλήματα των Αμερικανών και έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη». Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό γραφόταν στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Διαβάσαμε και τη φράση «επικίνδυνες φωνές». Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έχει επικίνδυνη φωνή που πρέπει να συντριβεί. Πιο κάτω το δημοσίευμα αναφέρει και έναν άλλο λόγο για τον οποίο γίνεται η λυσαλέα επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου. Πρόκειται για τη θέση του ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Πιο κάτω, ανοίγουν εισαγωγικά. «Ο Χριστόδουλος πληρώνει το τίμημα για την ανταπόκριση που έβρισκε ο θαραλέος λόγος του στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νεολαία που για πρώτη φορά αγκάλιασε την Εκκλησία». Λίγες αράδες πιο κάτω το δημοσίευμα γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, «εξάλλου αυτό που τους ενοχλεί είναι η φωνή και το ανάστημα που ορθώνει ο Αρχιεπίσκοπος όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα εθνικά θέματα και με δεδομένο ότι σύντομα θα πρέπει να κλείσουν πολλά ανοιχτά μέτωπα με άτακτες ελληνικές υποχωρήσεις, επήγει το πριόνισμα του θρησκευτικού ηγέτη που κατάφερε να βρίσκεται σε αντιστοιχεία
με το λαϊκό αίσθημα και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το δίκαιο στο όνομα σκοπιμοτήτων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είδαμε κάποια αποσπάσματα από το κύριο δημοσίευμα της Αυριανής της 24ης Φεβρουαρίου 2005. Με πολύ ενδιαφέρον περίμενα την επόμενη ημέρα για να προμηθευτώ πάλι την εφημερίδα.

Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται τα εξής. Με μικρά γράμματα, συμμορία πρακτόρων έστησε τη σκευωρία κατά του Αρχιεπισκόπου. Με πολύ μεγάλα γράμματα, κάτω τα χέρια από τον Χριστόδουλο. Σε εσωτερικές σελίδες, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το άρθρο, γράφεται μεταξύ των άλλων και το εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η συμμορία των πρακτόρων που ανέλαβε να ρετουσάρει και να διανύμει το υλικό είναι πλέον γνωστή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλάμε με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις που υλοποιούν εργολαβικά το πριόνισμα του Χριστοδούλου. Πιο κάτω διαβάζουμε. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το σύνθημα του μισέλληνος Εβραιογερμανού Υπουργού Εξωτερικών τον ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ την εποχή της παντοδυναμίας του, η οποία συνέπεσε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ήταν «πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά τον ελληνικό λαό στις ρίζες του, δηλαδή στη γλώσσα του, τη θρησκεία του και τα ιστορικά και πνευματικά αποθέματά του, ώστε να πάψει να εξελίσσεται και να αποκτά κυριαρχική θέση και τούτο τρόπος να μας εμποδίζει στην πολιτική μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν τον Αρχιεπίσκοπο, τους βολεύει να στρέψουν τα βέλη τους και προς διάφορα πρόσωπα που συνδέονται στενά μαζί του. 8η-9η-10η Μαρτίου 2005. Αρχίζει μια σφοδρή επίθεση των δημοσιογράφων κατά του πνευματικού πατρός του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή κατά του Μητροπολίτου Πυραιός Καλλινίκου. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν κάθε όριο. Βρήκαν σημείο να κατηγορήσουν τον Μητροπολίτη. Τον παρουσίασαν ως αρκολάτη και εσχρό. Τυχαίνει από πολλές δεκαετίες να γνωρίζει τον Μητροπολίτη Καλλίνικο. Στο ζήλο του να προστατεύσει το ποίμνιό του από τους αιρετικούς, με είχε παρακαλέσει να κάνω κάποια αντιαιρετικά μαθήματα στην Αγία Τριάδα Πυραιός και μία εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία. Όταν τον πλησιάζεις, αισθάνεσαι ότι ακτινοβολεί το άρωμα της αγνότητος και της καθαρότητος. Τι στο καλό, δεν βρήκαν κανένα άλλο σημείο να τον κατηγορήσουν. Μα ποιος θα τους πιστέψει? Νομίζουν οι δημοσιογράφοι ότι οι χριστιανοί τρώνε κουτόχορτο, ότι δεν ως φρένονται ποιος είναι βρώμικος και ποιος είναι αγνός. Τον Φεβρουάριο του 2005 ένας δημοσιογράφος έκανε πολύ ωραία εκπομπή εις βάρος της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Μεταξύ άλλων παρουσίασε τον ηγούμενο Μάξιμο ως ένα ελεηνό υποκείμενο, ακόμη και ως άθεο. Έτυχε να γνωρίζω τον πατέρα Μάξιμο από μικρό παιδί. Αυτός και το μοναστήρι του που ήταν νεκρό, ήταν νεκρό πράγμα και το ανέστησε. Αυτός και το μοναστήρι του αποτελούν μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες ψυχές βρίσκουν εκεί τη σωτηρία. Επειδή ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Εν Ολύμπο αποτελεί κόσμημα για την Εκκλησία, επειδή ο Μητροπολίτης Πυραιός έχει αναμορφώσει τον Πειραιά, έχει κάνει τεράστιο κοινωνικό έργο, πνευματικά κέντρα, σχολές γονέων, κατασκηνώσεις, συσίτιο για 17.000 άτομα κλπ, κάτι τέτοια πρόσωπα πρέπει να γεμίσουν με λάσπη. Εάν ο ηγούμενος Μάξιμος είχε αφήσει έρμεο την περιουσία του μοναστηριού να την λιμένεται ο ένας και ο άλλος, κανένας δεν θα το χτυπούσε. Εάν ο Μητροπολίτης Πυραιός δεν είχε ιδρύσει το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, ο οποίος σταθμός επί τόσα έτη δροσίζει χιλιάδες ψυχές, εάν δεν είχε τη μεγάλη δράση στην πυραϊκή κοινωνία, κανένας δεν θα το πλήγωνε. Το δέντρο που έχει τον καρπό, αυτό πετροβολείται. Για τον τρόπο του πετροβολισμού υπάρχει επιστήμη.
κάποιοι την έχουν σπουδάσει αυτή την επιστήμη.

Γράφει ο Γεώργιος Κουρής στην Αυριανή της 25ης Φεβρουαρίου του 2005 ότι κάποιοι, ανοίγουν εισαγωγικά, έχουν ικανότητα για παραπληροφόρηση, έχουν ικανότητα στις υποκλοπές, στους εκβιασμούς και στην παραγωγή βρώμικου υλικού. Εμείς σήμερα παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παραγωγή βρώμικου υλικού. Ο ηθήνων νους αυτού του άγριου πολέμου κατά της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται να έχει δώσει γραμμή. Πρώτα να χτυπήσουμε τα ξερά. Σε δεύτερη φάση όμως και τα χλωρά. Καθώς θα καίμε τα ξερά και όλοι θα είναι μαζί μας, κατόπιν θα καίμε και τα χλωρά. Οι περιστάσεις θα είναι ευνοϊκές. Και επιλέγουν τα χλωρά. Όχι το ύψωμα ή τον λοφίσκο, αλλά το μεγάλο βουνό. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε λέγοντας μεγάλο βουνό. Το κατάλαβα και εγώ πολύ καλά όταν παρακολούθησα να χτυπούν επί 3-4 ώρες την Μονή Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τον ηγούμενό της. Το κατάλαβα όταν ξεκίνησαν να βγάλουν εσχρό και ανήθικο το Μητροπολίτη Πειραιός. Η δεύτερη αυτή περίπτωση μου έφερε αναμνήσεις. Θυμήθηκα τους συκοφάντες του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Νεκταρίου. Σκέφτηκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σκέφτηκα όμως και το φρικτό τέλος που είχαν οι συκοφάντες. Σκέφτηκα και μια ιστορία με έναν υπουργό αρχές δεκαετίας του 1980 που ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα εισέβαλε στην εκκλησία ο κομματισμός. Αυτό σε καυχάτο ότι γράφει ιστορία. Ας μην πούμε για αυτόν περισσότερα, γιατί έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός να τον συγχωρήσει. Θυμήθηκα και τον λόγο που είπε ο Χριστός στον Σάβλο: «Είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Ας πριτανεύσει λίγη λογική σε κάποιους δημοσιογράφους. Ας δουν τι γίνεται και παραπέρα. Στο Ισραήλ οι δημοσιογράφοι δεν ξεκουραλιάζουν τους ραβίνους, τους αρχιραβίνους στην πίστη τους. Στις μουσουλμανικές χώρες οι δημοσιογράφοι δεν εξευτελίζουν τους χοντζάδες, τους μουλάδες, τους ημάμιδες, τους αγιατολάχ τη θρησκεία τους. Εδώ στη χώρα μας κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν περιπέσει σε αλογία και πολλά φορτώνονται επάνω τους. Γίνονται μάλιστα αιτία να αυξηθούν οι αιρετικοί και αυτό το φορτώνονται επάνω τους. Αύξηση των αιρετικών σημαίνει καταστροφή των αρμών και των δεσμών που εξασφαλίζουν την συνοχή και την ενότητα του έθνους μας. Ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους δημοσιογράφους, να τους λογικεύσει. Το ευχόμεθα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

χαρά στα πάντα απεπλήρωτε, της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα. Κάποτε λέει μυθολογία βέβαια, ότι ήταν μια γυναίκα περίεργη, γυναίκα φιλόδοξη, τη λέγανε Πανδώρα. Σε αυτή τη γυναίκα λοιπόν λέει ο μύθος βέβαια, ότι οι θεοί, οι ψεύτικοι θεοί, και μάλιστα ο Δίας, της χάρισαν ένα κουτί και της είπαν, όσο αυτό το κουτί το κρατάς κλειστό, η ζωή σου θα είναι ευτυχισμένη. Αν όμως ανοίξεις αυτό το κουτί, θα φτερουγήσει μέσα από το κουτί και θα φύγει η χαρά και η ευτυχία από τη ζωή σου. Έλα όμως που ήταν γυναίκα, και σαν γυναίκα ήταν περίεργη, να δει πως ανοίγει το κουτί. Και έτσι ανοίχτηκε, λέει η μυθολογία, το κουτί της Πανδώρας, και μόλις άνοιξε το κουτί, πέταξε από μέσα το πουλί που λέγεται χαρά και ευτυχία, και ήρθε στη ζωή της και στη ζωή όλης της γης και του κόσμου η τραγωδία, ο πόνος, η θλίψης και ο καημός και τα δάκρυα. Παραμύθι βέβαια είναι αυτό της μυθολογίας. Όμως κάτι άλλο, δύο άλλα πράγματα είναι ιστορία, είναι γεγονότα. Δεν είναι παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια. Ότι κάποτε ο Θεός έκλεισε μέσα στο όμορφο κουτί που λέγεται ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινη ύπαρξη, έκλεισε το αγαθό που λέγεται χαρά και ευτυχία, και έδωσε στον άνθρωπο μια πόρτα που λέγεται ελευθερία, και του είπε πρόσεξε την πόρτα αυτή, κανείς να μην την παραβιάσει, γιατί θα χάσεις τη χαρά. Εκείνος δεν πρόσεξε και άνοιξε το κουτί της υπάρξεώς του, με βίαιη κατάσταση έσπασε την πόρτα της ελευθερίας και πέταξε και φτερούγησε μέσα από την ύπαρξή του η παραδεισένια χαρά, η κοινωνία με το Θεό, και κατάντησε ο άνθρωπος κάνοντας χρήση κακή της ελευθερίας στην τραγωδία, στην αμαρτία, στο θάνατο. Και έρχεται μετά το τρίτο γεγονός πραγματικό, όχι παραμύθια είπαμε, αλλά αλήθεια. Σφράγισαν το κουτί, σφράγισαν τον τάφο μετά της κουστοδίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, έδωσε ο Πιλάτος στρατιώτες Ρωμαίους να σφραγίσουν καλά και να ασφαλίσουν καλά τον τάφο, και οπλισμένοι να φυλάνε τον τάφο, νομίζοντας ότι μέσα στον τάφο θα παραμείνει μια για πάντα η ιστορία του Ιησού Χριστού, πιστεύοντας ότι θάψανε μια για πάντα την παρουσία της ζωής, χωρίς να ξέρουν ότι μέσα στον τάφο κρυβόταν η ζωή, αφού ο Χριστός ήταν η ζωή εν τάφο. Και επομένως, όπως μέσα στο αυγό, γι' αυτό βάφουμε και τα κόκκινα αυγά στην Ανάσταση, μέσα στο αυγό κρύβεται η ζωή, και ας είναι σφραγισμένο το αυγό, στεγανά, έτσι μέσα στον τάφο κρυβόταν η ζωή. Και ξαφνικά, σαν είδαν οι μυροφόρες γυναίκες τον άγγελο της Αναστάσεως να αποσφραγίζει το λίθο, τότε είδαν ότι μέσα στον τάφο και μέσα από τον τάφο, τον κενό με αλφαγιώτα, καινούριο, και κενό με έψιλον, άδειο τάφο, είχε φτερουγήσει μέσα από τον τάφο το πουλί της ζωής που λέγεται Ανάστασης, Ανάστασης Χριστού, Χριστός της χαράς, Χριστός του σκυρτήματος, της αγαλιάσεως και της θείας ευφροσύνης. Άρα λοιπόν, Ανάσταση χωρίς χαρά είναι Ανάσταση χωρίς Χριστό, είναι Ανάσταση θαμένη και όχι αναστημένη, και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη χαρά δεν τη νιώθουμε εμείς οι χριστιανοί στα βάθη της υπάρξεώς μας. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, το θέμα σήμερα είναι η χαρά από την Ανάσταση, και μακάρι και εγώ που σας μιλάω να ξεπερνάω καμιά φορά τις δυσκολίες που φέρνει ο λογισμός, ο προβληματισμός, οι δυσκολίες,
και δεν με αφήνει και εμένα όπως και εσάς πάντοτε να είμαστε χαρούμενοι και να σκυρτάμε από αγαλίαση. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός αυτή τη μόνιμη χαρά, αυτή την αληθινή χαρά, αυτό το πλήρωμα της χαράς, αφού ο Χριστός δεν είναι κομμάτι της χαράς αλλά είναι το πλήρωμα της χαράς, και θα είναι η χαρά ημών πεπληρωμένη, είπε εν ημίν. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη λέξη που λέχτηκε από τον ουρανό, αν θέλεις ο Θεός να κατέβει στη γη και να γίνει άνθρωπος στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, η πρώτη λέξη που ο ουρανός ανήγγειλε στη γη είναι η λέξη χαρά. Χαίρε, της είπε της Παρθένου, και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη λέξη, το πρώτο ρήμα που βγήκε από το στόμα του αναστημένου μας Κυρίου, όταν βλέπετε με την ενανθρώπιση ο Θεός Λόγος συναντάει γυναίκα, και από τη γυναίκα αυτή την Παρθένο παίρνει σάρκα και γίνεται θεάνθρωπος, και μετά την άλλη γέννησή του, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι μία άλλη γέννηση, έτσι, εκ του τάφου, όπως θα γεννηθούν όλοι οι νεκροί μέσα από τους τάφους, πάλι με γυναίκες συναντάται ο Χριστός, και το πρώτο ρήμα που βγαίνει από το στόμα του αναστημένου μας Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η λέξη χαίρεται. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η χαρά είναι όλο το νόημα της ζωής, μια χαρά η οποία είναι αληθινή, και ο κόσμος δίνει χαρά, μα η χαρά του κόσμου διαφέρει από τη χαρά της Αναστάσεως, ειδικά της Αναστάσεως, το λέω ειδικά, γιατί χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι νέκρα, χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι πένθος, χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι τύπος. Η Ανάσταση μεταβάλλει την Εκκλησία από τύπο σε κήπο λουλουδιών που μοσχοβουλούν μες την άνοιξη της ζωής, και έχουμε την προοπτική της χαράς της ατέλειωτης που λέγεται αιώνια ζωή. Να γιατί ο Παύλος συνεχώς μιλάει για Ανάσταση, για Σταυρό και Ανάσταση, να γιατί τονίζει συνέχεια τη χαρά της Αναστάσεως, να γιατί μας λέει ότι αν δεν είμαστε χαρούμενοι δεν πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, να γιατί μας λέει ότι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός ούτε εμείς θα αναστηθούμε, να γιατί μας λέει ότι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός τότε μάταια είναι η πίστη και μάταιο είναι το κήρυγμα. Δεν χρειάζεται η Εκκλησία αν δεν υπάρχει χαρά, αν δεν βλέπεις χαρά στο πρόσωπο. Υπήρχε ένας Άγιος του προηγούμενου αιώνα, στις αρχές του αιώνα, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως τον λένε, σπουδαίος Άγιος, ο οποίος όταν συναντούσε ένα χριστιανό του έλεγε δύο πράγματα: Χριστός Ανέστη αδελφέ μου, είτε η Χριστούγεννα ήταν είτε είναι, και το δεύτερο, χαρά αδελφέ μου, είσαι η χαρά μου, είμαστε η χαρά, ζούμε τη χαρά, εμπνέουμε τη χαρά, ακτινοβολούμε τη χαρά. Η χαρά του κόσμου τι είναι? Ο κόσμος μας δίνει τις χαρές του, και το Πάσχα οι άνθρωποι αυτό διάλεξαν. Διάλεξαν την ψεύτικη χαρά από την αληθινή χαρά. Διάλεξαν να τρέξουν σαν τρελοί να φύγουνε, να δώσουνε, ας το πω, μία διαμαρτυρία ή μάλλον μία ασέβεια στην Ανάσταση, μόλις ο παπάς είπε το Χριστός Ανέστη, που ούτε καν το άκουσαν μες στους κρότους. Γιατί μες στις κροτίδες χάνονται όλες οι ελπίδες, και μέσα σε αυτά τα πανηγύρια χάνεται η μυστικότητα της χαράς, και με ασέβεια αφήσαν τη χαρά της Αναστάσεως για να τρέξουν στη χαρά της κοιλιάς, στη χαρά της γαστριμαργίας. Είναι η χαρά του κόσμου, η ποικίλη χαρά του κόσμου, η οποία χαρά του κόσμου τι είναι? Είναι η καραμέλα που στην αρχή είναι γλυκιά και μετά φέρνει την πίκρα. Η χαρά του κόσμου είναι η ειδονή που γεννάει την οδύνη, τον πόνο. Η χαρά του Χριστού είναι το αντίθετο, είναι η οδύνη, είναι ο πόνος, είναι ο σταυρός, είναι οι δοκιμασίες, είναι οι θλίψεις της ζωής, είναι οι αρρώστιες, τις οποίες καλοδεχούμενες τις έρχει, τις φέρνει, τις έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, γιατί ξέρουν ότι από αυτήν την οδύνη του σταυρού γεννιέται η χαρά, η ειδονή. Η χαρά του Χριστού τι είναι? Η χαρά του Χριστού είναι, όπως πολλές φορές σας το έχω πει, κλείστο, όχι τίποτα, εντάξει, ξέρω. Η χαρά του Χριστού τι είναι, όπως έχουμε πολλές φορές, είναι σαν τα σταφύλια τα οποία αν δεν τα στύψεις δεν αποστάζει,
τη γλύκα που λέγεται κρασί. Έτσι, αν στη ζωή μας δεν νιώσουμε αυτή τη θλίψη, την εν Χριστώ Ιησού θλίψη, δεν στάζει, δεν αποστάζει από τη σύνθλιψη των γεγονότων της ζωής μας, αποστάζει το γλυκό κρασί της χαράς που λέγεται Ανάσταση. Ο Χριστός της Αναστάσεως είναι η χαρά, είναι η χαρά των αγγέλων. Ας τον Νίκο, κλείστο κελά. Κλείστο, κλείστο. Ο Χριστός της Αναστάσεως, είπα, είναι η χαρά. Και ο Χριστός είναι η χαρά των αγγέλων. Και μάλιστα η Ανάσταση είναι εκείνη που προκαλεί στους αγγέλους τη χαρά. Γιατί? Μερικοί λένε θεολογικά ότι με το γεγονός της Αναστάσεως χάρηκαν τόσο πολλοί άγγελοι ώστε έμειναν πλέον άτρεπτοι στο αγαθό. Δηλαδή, μέχρι τότε ήταν δυσκίνητοι στο αγαθό. Με την Ανάσταση έγιναν ακίνητοι, δηλαδή δεν μπορούν πλέον οι άγγελοι να κάνουν κάτι το κακό. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι οι άγγελοι από τη στιγμή που έμειναν άγγελοι στον ουρανό έχουν το άπτωτο και δεν πέφτουν, και επομένως είναι ακίνητοι στο κακό. Όμως αυτό το λέει κάποιος πατέρας εκκλησίας, ότι έγιναν ακίνητοι στο κακό. Με ποια έννοια? Όταν οι άγγελοι διαπιστώνουν κάτω στη γη κάποια καινούργια Ανάσταση που συμβαίνει, και η καινούργια Ανάσταση είναι όταν κάποιος αμαρτωλός μετανοεί και κλαίει και συντρίβεται και εξομολογείται τα αμαρτήματά του μπροστά στο πετραχύλι του πνευματικού, τότε δεν το λέει η παράδοση, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, τότε οι άγγελοι φωνάζουν στους άλλους αγγέλους: χτυπάτε καμπάνες καρμόσυνα, στήστε πανηγύρι και χορέψτε άγγελοι. Και τότε όλος ο ουρανός συγκλονίζεται από την αναστάσιμη χαρά. Το λέει ο Χριστός: χαρά, χαρά, χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανούντι. Άρα λοιπόν ο Χριστός της Αναστάσεως είναι η χαρά, η χαρά των αγγέλων, η χαρά του αμαρτωλού που ανασταίνεται, η χαρά του ανθρώπου που είναι πεσμένος και ανεβαίνει, η χαρά των θλιμμένων οι οποίοι ξέρουν ότι η θλίψη σου θα γίνει χαρά, η χαρά εκείνων που πιστεύουν στη μεγάλη μεταστοιχίωση της ζωής, που πιστεύουν στην προφητεία που είπε ο Χριστός και εκπληρώθηκε. Κάποτε είδε τους μαθητές του θλιμμένους, μελαγχολικούς, και ήταν μελαγχολικοί διότι τους μίλησε για τον πόνο, τους μίλησε για τον Σταυρό, και του λέει ο Χριστός: ημείς λυπηθήσεστε, αλλά ελείπει ημών εις χαράν γεννήσετε. Ναι, θα λυπηθείτε όταν θα με δείτε να με σέρνουν, να με βασανίζουν, να με ραβδίζουν, να με φτύνουν, να μου φοράνε το αγκάθινο στεφάνι, να με φραγγελώνουν. Θα λυπηθείτε όταν θα σκορπιστείτε και θα με εγκαταλείψετε. Θα λυπηθείτε, ναι, αλλά η λύπη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Άρα λοιπόν οι μαθητές μετά την Ανάσταση είναι η μεγάλη απόδειξη της Αναστάσεως, οι ίδιοι μαθητές, γιατί άνοιξαν την καρδιά τους, την πόρτα της καρδιά τους την άνοιξαν στη χαρά που λέγεται Ανάσταση. Έλεγα και αυτές τις μέρες κάπου αλλού που βρέθηκα, κι αν ακόμα, αδελφοί μου, υπήρχε ένα λουλούδι στη γη που μοσχοβολούσε, εγώ θα πίστευα στην Ανάσταση. Γιατί δεν είναι δυνατόν μόνο του το λουλούδι από τον τάφο του χειμώνα να ανθίσει και να μοσχοβολήσει. Και τώρα που βλέπω εκατομμύρια λουλούδια μέσα στη φύση, μυριάδες φορές και αναρρύθμιτες πιστεύω στην Ανάσταση. Και αν ακόμα υπήρχε μια ηλιακτίδα του ήλιου που ξεπροβάλλει μέσα από τον τάφο της νύχτας και φωτίζει το σύμπαν, πάλι θα πίστευα κράτοντας την Ανάσταση. Γιατί η Ανατολή είναι η Ανάσταση. Γιατί σαν να ανατέλει ο ήλιος και χαϊδεύει με τις ακτίνες του τη φύση, είναι σαν να μας λέει: Χριστός Ανέστη, και εγώ του απαντάω: αληθώς Ανέστη, δόξα σοι το δείξαντι το φως. Τώρα που βλέπω όχι μια ηλιακτίδα αλλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ακτίνες του ήλιου,
πιστεύω απείρως πιο πολύ στην Ανάσταση. Και αν υποθέσουμε ότι η καρδιά μου χτυπούσε μονάχα ένα χτύπο ζωής, πάλι θα πίστευα ακράδαντα στην Ανάσταση, γιατί από την ανυπαρξία με έφερε στην ύπαρξη ο Θεός, και κάθε χτύπος της καρδιάς μου φωνάζει και λέει «Χριστός Ανέστη», και εγώ του απαντάω «Αληθώς Ανέστη». Κι αν ακόμα, αδελφοί μου, υπήρχε στη ζωή μονάχα ένας άνθρωπος χαρούμενος, εγώ θα πίστευα στην Ανάσταση, γιατί είναι αδύνατο να υπάρχει άνθρωπος που είναι χαρούμενος αν δεν πιστεύει ότι υπάρχει Ανάσταση, η οποία Ανάσταση μεταστοιχιώνει την αθανασία, την ούτως ή άλλως υπάρχουσα αθανασία της ψυχής, τη μεταστοιχιώνει και την αλλάζει και την κάνει αιώνια ζωή, αιώνια εφροσύνη. Όταν λοιπόν μυριάδες φορές βλέπουμε λουλούδια και μυριάδες ακτίνες και μυριάδες η τύπη της καρδιάς μας, τότε δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο Χριστός αναστημένος που τον βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι εκείνος ο οποίος δεν παραβιάζει τις πόρτες, δεν σπάει πόρτες για να μπει στην καρδιά του ανθρώπου με το ζόρι. Ξέρετε, ο Χριστός, τον είδαμε χτες στο Ευαγγέλιο του Θωμά, της Κυριακής του Θωμά, τον είδαμε να μπαίνει και κλεισμένον των θυρών στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, που ήταν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Χριστός τις φυσικές πόρτες τις ανοίγει όποτε θέλει. Δεν ρωτάει για να ανοίξει τις φυσικές πόρτες. Δεν ρωτάει για να λειτουργήσουν οι φυσικοί νόμοι. Δεν ρωτάει για να ανατείλει ο ήλιος. Δεν ρωτάει για να στείλει τη βροχή. Δεν ρωτάει για να κάνει τις αναστάσεις του στο φυσικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι κλεισμένες οι πόρτες, κλεισμένα τα παράθυρα, κλειδαμπαρωμένοι οι μαθητές, ο Χριστός μπαίνει. Μα πώς μπαίνει, μάλλον θα είναι ανόητο να ρωτήσουμε πώς μπαίνει ο Χριστός, όταν η σύγχρονη τεχνολογία αλλά και η φυσική μας δείχνει αυτό το θαύμα. Κάθεσαι εσύ στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, κλεισμένα τα παράθυρα, κλεισμένες οι πόρτες και κλεισμένων των θυρών, και μπαίνει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα, είκοσι, πενήντα άνθρωποι και κλεισμένων των θυρών, χωρίς να ανοίξεις τις πόρτες, και τραγουδάν μπροστά σου και χορεύουν μπροστά σου και συζητούν μαζί σου και κάνουν διάλογο για το Κυπριακό αυτές τις μέρες, ή τσακώνονται στα γήπεδα όπως εκτές, και εσύ τα βλέπεις μπροστά σου και λες «Αυτοί πότε μπήκαν μέσα στο σπίτι μου, μέσα στην οθόνη που λέγεται τηλεόρασης». Αν λοιπόν η τεχνολογία σου φέρνει τόσους ανθρώπους μέσα στο σπίτι σου και κλεισμένων των θυρών και των παραθύρων, αν η τεχνολογία, πόσο μάλλον η θεολογία της παντοδυναμίας του Χριστού μπαίνει παντού και κλεισμένων των θυρών, αλλά μόνον στη φυσική πόρτα μπαίνει ο Χριστός χωρίς να την ανοίξει, όχι στην ανθρώπινη πόρτα. Ο Χριστός μπαίνει και κλεισμένων των θυρών στο υπερόν, δεν μπαίνει όμως στην πόρτα της ελευθερίας του ανθρώπου εάν δεν του ανοίξεις. Ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας, στέκει έξω από την πόρτα μας, χτυπάει την πόρτα με σεβασμό, ενώ θα μπορούσε με την παντοδυναμία να δώσει μια κλωτσιά και να σπάσει την πόρτα, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, να σε κάνει να πιστέψεις. Όμως σέβεται την ελευθερία σου και λέει «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω». Εάν της ανοίξει την πόρτα, αν μου ανοίξει κάποιος, εγώ θα μπω μέσα, και άμα μπω μέσα θα ακτινοβολήσει η καρδιά του από φως και από ελπίδα και από χαρά, και θα είμαι μαζί του και θα συμβεί αυτό που λέει «Εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας της ζωής». Θα είμαι μαζί του και θα συνδυπνήσω, δηλαδή θα είναι η ζωή του μια εφροσύνη. Ο Χριστός λοιπόν τις φυσικές πόρτες τις ανοίγει όποτε θέλει. Άλλωστε αυτό το απέδειξε άλλες δύο φορές ο Χριστός.
ότι μπήκε και βγήκε χωρίς να ανοίξει την πόρτα. Ένα ωραίο τροπάριο του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου λέγει: «Εξήλθες εκ του μήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου», λέει ο νογράφος του Σένους, και λέει σε ένα άλλο ότι «ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου βγήκες από τον τάφο», ενώ ο τάφος ήταν κλειστός. Δεν άνοιξε κανείς τον τάφο για να βγει ο Χριστός. Δεν χρειαζόταν να ανοίξει ο τάφος για να βγει ο Χριστός. «Εσφραγισμένου του μνήματος ψάλαμε εκτές» του Θωμά. Ήταν σφραγισμένο το μνήμα όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Ύστερα από ώρες ήρθε ο άγγελος να αποσφραγίσει το μνήμα, όχι για να βγει ο Χριστός, αλλά για να δείξει στις μυροφόρες και στους μαθητές τα τεκμήρια, τα ντοκουμέντα, τις αποδείξεις της Αναστάσεως, τα οθόνια και το σουδάριον, την κενότητα του μνήματος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος μπήκε και βγήκε από την πύλη της Παρθενίας χωρίς να ανοίξει η πύλη της Παρθενίας της Θεοτόκου, ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος, δεν ξεκλειδώθηκε η Παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήταν Παρθένος, μπήκε ο Χριστός, σαρκώθηκε κατά μυστηριώδη τρόπο, συνελήφθη σαν άνθρωπος τέλειος, αυτό ήταν τέλειος Θεός, βγήκε από την Παρθένο με τη γέννησή του τα Χριστούγεννα, χωρίς να φύγει πάλι η Παρθενία. Έτσι η Παναγία είναι και Παρθένος, πριν από τον τόκο και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο είναι η Πάρθενος. Και αυτήν την περίφημη προφητεία τη βλέπει ο Εζεκείλ ο προφήτης. Ο Εζεκείλ ο προφήτης, και θα ήθελα να μνημονεύσω, γιατί είναι ο άγγελος ο προφήτης της Αναστάσεως, έχει τρία πράγματα καταπληκτικά. Όταν βλέπεις τον προφήτη 6 αιώνες προ Χριστού να μιλάει για τη σάρκωση και για την Ανάσταση του Χριστού και για την Ανάσταση των νεκρών, μένεις καταπληκτός. Ο προφήτης Εζεκείλ είναι εκείνος ο οποίος λέει: «Είδα», στο όραμά του, «είδα την πύλη, την κατά Ανατολάς πύλη», στα τείχη της Ιερουσαλήμ, εκεί που τώρα καίγεται ο τόπος, γιατί δεν επεκράτησε ο Χριστός. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν είναι ένας τύπος, ούτε ένας τόπος. Ο Χριστός είναι η παγκόσμια αγάπη και η παγκόσμια Ανάσταση. Μπορεί να πας στους Άγιους Τόπους και οι Άγιοι Τόποι να καίγονται και τον Χριστό να μην τον έχεις μέσα σου. Ο Χριστός, όπου και αν βρίσκεσαι, τον ζεις. Και αν επικρατούσε ο Χριστός στους Αγίους Τόπους, δεν θα είχαμε ανάγκη το αεροπλάνο να μας φέρει το Άγιο Φως, αλλά θα είχε σταματήσει ο πόλεμος εκεί κάτω και θα υπήρχε η ειρήνη. Δεν υπάρχει Χριστός αναστημένος, παρά μόνο ένας τυπικός Χριστός. Και για τον τυπικό Χριστό πάνε και αυτοί που θέλουν να προσκυνήσουν στους Άγιους Τόπους. Κανείς δεν πάει για τον ουσιαστικό Χριστό, γιατί ο ουσιαστικός Χριστός είναι παντού. Είναι μέσα σου, είναι μες στην καρδιά της Εκκλησίας, είναι μες στην ευχαριστιακή ζωή, είναι μες στη Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Εζεκείλ ότι «είδα την πύλη την κατά Ανατολάς και ήταν κλεισμένη και κανείς δεν την άνοιξε και κανείς δεν πέρασε από αυτή την πύλη παρά μόνο Κύριος ο Θεός». Ακούτε, Κύριος ο Θεός. Τι είπε ο Θωμάς, ο Κύριός μου και ποιος είναι ο Κύριος και Θεός, πέστε, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα περάσει κανείς, λέει, από αυτή την πύλη παρά μόνο Κύριος ο Θεός, λέει ο Εζεκείλ, και έστε και κλεισμένη, και θα παραμείνει στους αιώνας κλεισμένη η Παρθενία της, πέστε, της Θεοτόκου, της Παναγίας. Και θα έρθει μετά ο Εζεκείλ να πει το άλλο εκείνο όραμα που θα ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, και λέει: «Πόπο είδα», λέει, «όραμα», λέει ο Εζεκείλ, «και ήρθε ο ίδιος ο Θεός και μου έφερε το βιβλίο της προφητείας για τη σάρκωση του Ιού, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, και μου το έδωσε το βιβλίο ως βιβλιδάριο να το καταπιώ, να το καταπάω. Αν δεν καταπάμε την Αγία Γραφή, δεν αποκαλύπτεται η χαρά της Αναστάσεως». Οι δύο μαθητές πορεύοντας προς Εμαούς ένιωσαν χαρά να φλέγεται πότε, όταν ο Χριστός διήνυξεν αυτόν τον νουν και διηρμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Η Γραφή είναι εκείνη που σου αποκαλύπτει τον Χριστό της Αναστάσεως.
Αν δεν διαβάζουμε γραφή κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να περπατήσεις και να συμπορευτείς και να προσεγγίσεις το Χριστό του Σταυρού και της Αναστάσεως. Και ο Εζεκίη λοιπόν λέει, βλέπει το βλιδάριο να το δίνει ο Θεός, το κατατρώει το βλιδάριο, την προφητεία, τη γραφή, και τελειώνει πως, και όταν λέει το κατέφαγα, λέει ο Εζεκίη, ένιωσα σαν να είναι μέλι γλυκάζων. Τι σημαίνει μέλι γλυκάζων? Ολόγλυκο μέλι. Αυτό είναι ο Χριστός. Είναι η γλύκα. Νιώθετε γλύκα, αδελφοί μου, παρότι πίκρα που έχουμε από την αμαρτία μας, νιώθουμε αυτή τη γλύκα. Ο Χριστός είναι το γλυκό πράγμα. Είναι ένα περιθώριο ο Χριστός, ή έχουμε σκεπάσει το Χριστό με δευτερεύοντα θρησκευτικά στοιχεία? Η τρίτη προφητεία του Εζεκίηλ, αυτή που ακούμε όσοι την ακούνε δυστυχώς, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μετά τον Επιτάφιο, δυστυχώς τα λουλούδια του Επιταφίου μας μοιάζουν να αγγίξουμε και όχι την προφητεία του Εζεκίηλ. Αυτή πλέον είναι καταπληκτική προφητεία, θα την αναλύσουμε κάποτε άλλο. Πώς βλέπει ο Εζεκίηλ την Ανάσταση των νεκρών? Πώς πετάγονται τα οστά μέσα από τα μνήματα? Πώς παίρνουν σάρκα? Πώς παίρνουν μορφή? Πώς παίρνουν μάτια? Πώς παίρνουν πνεύμα? Πώς γίνονται ψυχές αιώνιες? Αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν, για να επανέλθω, δεν σπάει την πόρτα της ελευθερίας μας, σέβεται την ελευθερία, και αν το ανοίξεις θα τα δεις όλα αυτά και θα γλυκαθείς με τη χαρά που λέγεται Ανάσταση. Οι μαθητές, όπως είδατε χτες, άνοιξαν στο Χριστό μας τρεις πόρτες και μπήκε, τις άνοιξαν. Η μία πόρτα, όπως την είδατε, ήταν η πόρτα των ματιών τους. Εωράκαμεν τον Κύριον, λένε στο Θωμά, τον είδαμε. Αν δεν ανοίξεις τα μάτια σου, αν εθελοτυφλείς και κλείνεις τα μάτια στην αλήθεια, ποτέ δεν θα τη δεις. Και πρέπει να ανοίξεις τα μάτια της ψυχής, τα μάτια που λέγεται ενδιαφέρον. Να ανοίξεις τα μάτια να διαβάσεις γραφή. Να ανοίξεις τα μάτια να δεις τα θαυμάσια της φύσεως. Να ανοίξεις τα μάτια να δεις το σύμπαν και τους γαλαξίες και τα άστρα. Και τότε θα φωνάξεις και εσύ, Χριστός Ανέστη. Δεν είναι δυνατόν αυτά όλα να έγιναν μόνα τους στην τύχη, αλλά είναι όλα δείγματα της Αναστάσεως του Χριστού, που άνοιξαν ακόμα οι μαθητές την πόρτα του φόβου. Ήσαν φοβισμένοι, συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Σας το είπα και άλλοτε κάποτε, σαν μεγάλο επιχείρημα για την Ανάσταση, ότι οι μαθητές ήταν ανυποψίαστοι για την Ανάσταση. Δεν την περίμεναν την Ανάσταση. Το ξέρετε, μετά την Ανάσταση χρειάστηκε ο Χριστός 40 μέρες να εμφανίζεται συνεχώς σε πολλούς τόπους, με πολλούς τρόπους, σε πολλά πρόσωπα, ώστε να είναι ατράνταχτη η απόδειξη της Αναστάσεως. Τους είχε κυριεύσει ο φόβος. Ο Χριστός, την ώρα που τρομοκρατούσε τα κάστρα του Άδη και επομένως ανέστενε τους νεκρούς, αυτοί σαν φοβισμένοι, και ανοίγουν την πόρτα του φόβου και μπαίνει ο Χριστός. Τι φοβάσαι? Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου. Άμα πει ο Χριστός, θα φύγει ο φόβος. Τι φοβάστε τους ανθρώπους? Γιατί φοβόμαστε τη γνώμη?

Και λέω ψέματα, τα έχω κάνει, ενώ δεν τα έχω κάνει, για να με κοροϊδεύουνε. Φτάσε με στο σημείο δηλαδή να αισθάνονται κομπλεξικά οι χριστιανοί και να λένε ψέματα οι κοπέλες στις συμμαθήτριές τους και οι νέοι στους άλλους, ότι και αυτοί έχουν αγόρια τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν κορίτσια, ενώ δεν έχουν και δεν ζουν παράνομα και δεν κάνουν προγαμία πράγματα, μόνο και μόνο για να μην τους κοροϊδέψουν. Τι φοβάστε τον κόσμο και γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ τις συνέπειες του κόσμου και τη γνώμη του κόσμου? Έρχεται ο Χριστός και λέει μη φοβάστε, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Που ανοίγουν οι μαθητές ακόμα και την πόρτα, αυτή την πόρτα που μερικοί τρομάζουν να την ανοίξουν, να μπει ο Χριστός. Είναι η πόρτα της έρευνας. Όχι, λέει, άμα ψάξω, άμα αρχίσω να ψάχνω, τότε φοβάμαι ότι θα κλονιστώ. Λάθος. Ο Χριστός όχι απλώς δεν φοβάται την έρευνα, την προκαλεί την έρευνα. Σήμερα πάνε να μας κατηγορήσουν εμάς που είμαστε της έρευνας και της αναζήτησης και της αλήθειας, γιατί το φως δεν φοβάται την έρευνα. Αν μας κατηγορήσουν να μας πούνε ότι πιστεύουμε εμείς, το πίστευε και μη ερεύνα. Αυτό είναι τελείως αντιχριστιανικό. Ο Χριστός προκαλεί την έρευνα. Ψηλαφίσατε με και είδετε, φέρετε τα σκύρα σας και είδετε τα σκύρα μου και δέστε τους τύπους των ύλων. Προκαλεί ο Χριστός, μα θα πείτε ερευνάτε ο Θεός. Θα απαντήσω. Η ουσία του Θεού δεν ερευνάται. Η παρουσία ερευνάται. Δεν μπορεί κανείς να ψηλαφίσει και να αγγίξει την ουσία του Θεού. Θα καεί. Μη μου λες αν δεν δω το Θεό δεν πιστεύω, γιατί τότε πήγαινε το καλοκαίρι μέσα στο καταμεσήμερο και δες κατάματα τον ήλιο. Θα καείς, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς. Αν τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς στο κέντρο να τον δεις με τα γυμνά σου μάτια, πως θέλεις με αυτά τα μάτια τα πεπερασμένα να δεις την ουσία του Θεού? Αλλά αν δεν βλέπεις και δεν ερευνάς την ουσία, βλέπεις την παρουσία του Θεού, βλέπεις τους τύπους των ύλων, βλέπεις τα σημάδια των καρφιών, βλέπεις τα στίγματα της παρουσίας του Χριστού μες στην ιστορία, βλέπεις τα χνάρια της πορείας του Θεού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των Αγίων, βλέπεις τους τύπους των ύλων στην Εκκλησία των Κατακομβών. Η Εκκλησία δεν φοβάται την έρευνα. Γι' αυτό οι μαθητές ανοίγουν την πόρτα και ο Χριστός τους προκαλεί να ερευνήσουν. Και όταν έρχεται η σειρά του Θωμά, που το Θωμά κακώς τον έχουμε χαρακτηρίσει άπιστο. Κοιτάξτε, ο Θωμάς, εάν δεν ήταν καλοπροαίρετος, ήταν πολύ καλοπροαίρετος, πάρα πολύ. Απλώς έρεπε σαν μερικούς από εσάς και από εμάς, καμιά φορά ρέπουμε λιγάκι στη μελαγχολία. Για προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ καλοπροαίρετος. Αν δεν ήταν καλοπροαίρετος ο Θωμάς, ξέρετε, όταν γύρισε και του είπαν οι μαθητές, τον είδαμε τον Χριστό, αναστήθηκε ο Χριστός, ξέρετε, θα απαντούσε. Αν ο Χριστός είχε αναστηθεί, θα με αγαπούσε και εμένα. Και αν με αγαπούσε και εμένα, θα έπρεπε να περιμένει όταν είμαι και εγώ παρόν, τότε να εμφανιστεί. Έτσι θα απαντούσε με τη θρασίτητα που απαντούν μερικοί. Καλά, εσύ εντάξει, αλλά εγώ δεν είδα τίποτε. Τι λέει ο Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν άπιστος, αλλά και δεν έπρεπε να γίνει άπιστος. Γι' αυτό ο Χριστός τι του λέει, μη γίνει άπιστος. Δεν είσαι, μη γίνεις άπιστος. Αλλά πιστός. Τι λέει ο Θωμάς? Ανοίγει τον... ο Θωμάς μόλις βλέπει τον Χριστό, μόλις του λένε οι μαθητές ότι είδαμε τον Κύριο, ανοίγει την πόρτα της αναζήτησης και λέει, εάν δε δω με τα μάτια μου τους τύπους των ύλων, τα καρφιά, και δεν βάλω το δάκτυλό μου στους τύπους των ύλων και στην πλευρά αυτού, που μη πιστεύσω. Εδώ τι βλέπουμε? Δεν λέει ο Θωμάς, αν δεν δω το Θεό δεν θα πιστέψω. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Επειδή δεν θέλω να πιστέψω. Όποιος λέει αν δεν δω το Θεό δεν πιστεύω, αυτό δεν πιστεύω. Να το δεις, θα πιστεύω ποτέ.

Αλλά αν δεν δω τους τύπους των εαυτών, εύκολο να το δει κανείς. Το να δεις τα καρφιά των ύλων, το να δεις τα σημάδια της παρουσίας του Χριστού, το να δεις τα βασανιστήρια των Αγίων, το να δεις την ιστορία πώς πολεμιέται η Εκκλησία και πάλι ανασταίνεται, αυτό είναι πανεύκολο πράγμα. Ζητάει κάτι πολύ εύκολο και ζητάει να αναζητεί, ζητάει να δει εκείνο που και οι άλλοι μαθητές δικαιωματικά το είδαν. Και όταν έρχεται ο Χριστός και του δείχνει τα χέρια του, του λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», δεν σπέβδει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Μερικές αγιογραφίες έχουν το δάκτυο του Θωμά να ψηλαφά. Δεν το λέει η Γραφή. Δεν τόλμησε. Ποιος τολμάει να βάλει το χέρι του στη φωτιά, θα καεί. Μόλις ο Χριστός αποκαλύπτεται και του φανερώνει και του λέει «Έλα, βάλε τον δακτυλόν σου, σου επιτρέπω να ερευνήσεις», τότε υποτάσσεται η λογική στην πίστη και τότε ανοίγει ο Θωμάς τη δεύτερη πόρτα στον Χριστό. Ποια είναι? Η μισόκλειστη πόρτα. Ξέρετε, έχω την εντύπωση, αδελφοί μου, ότι η πόρτα της καρδιάς μας για τον Χριστό ούτε κλειδαμπαρωμένη είναι με αμπάρες, ούτε και ανοιχτή. Είναι μισο ανοιχτή και μισο κλεισμένη. Και αυτό το ότι είναι μισο κλεισμένη και μισο ανοιχτή λέγεται ολίγο, πέστε το, ολίγο πιστία. Ούτε παραδομένοι στην απιστία είμαστε, αλλά ούτε παραδομένοι στην αγκαλιά της πίστης, στην αγκαλιά της χαράς, στην αγκαλιά της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Είμαστε στο μέσον. Και ο Θωμάς, μόλις έρχεται ο Χριστός, αυτή τη μισόκλειστη πόρτα που είχε της ψυχής του, λόγω της ντροπής του προς τη μελαγχολία, την ανοίγει διάπλατα και μπαίνει ο Χριστός. Και όταν μπαίνει ο Χριστός, μεριάζει η αμφιβολία, σκεπάζεται η καρδιά του από το φως της Αναστάσεως και τότε, και τότε αναπέμπει εκείνο: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, εσύ είσαι». Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, αν γίνει μέσα μας το θαύμα να ανοίξει η καρδιά μας στην Ανάσταση και να νιώσουμε αυτή τη χαρά, πώς να σας παρουσιάσω αυτή τη χαρά που λέγεται Ανάσταση. Προτού να σας πω πώς τραγουδιέται η χαρά και να τελειώσω, θα σας πω ότι ένα από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά θαύματα της Εκκλησίας είναι αυτό που μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή έζησε ο Απόστολος Πέτρος. Ο Πέτρος μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή βρέθηκαν στο ναό του Σολομώντος μαζί με τον Ιωάννη, μπαίναν μέσα και εκεί στην πόρτα του ναού συνάντησαν έναν, πέστε, χολό, έναν κουτσό, ο οποίος δεν μπορούσε να βαδίσει και τον παίρνει από το χέρι και τον βάζανε εκεί έξω από την πόρτα του ναού και αυτός είχε συνέχεια εκεί απλωμένο το χέρι του και ζητιάνευε, έτσι, προσδοκών, σημαίνει προσδοκών, περιμένοντας με λακτάρα ότι κάποιος θα το λυπηθεί, κάποιο νόμισμα θα του ρίξει. Έρχεται και ο Πέτρος και απλώνει το χέρι του ο ζητιάνος ο χολός και στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Ο Πέτρος στα θυλάκια του δεν είχε τίποτε. Όταν θα πω ένα σκληρό λόγο, συγχωρέστε με, το πιστεύω όμως εγώ ακράδαντα, όταν η Εκκλησία έχει άδεια τα θυλάκια της, τότε θα είναι γεμάτη από αναστάσιμα θαύματα. Τι απαντάει ο Πέτρος? «Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχιμοι». Δεν έχω να σου δώσω νόμισμα, ούτε αργυρό, ούτε ασημένια, ούτε τίποτε. Αυτό που έχω θα στο δώσω. Τι έχει η Εκκλησία? Μια δύναμη έχει η Εκκλησία. Τη δύναμη που λέγεται Ανάσταση. Και του κάνει το θαύμα της Ανάστασης. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη». Όχι. Με το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αμέσως λέει, μόλις είπε το όνομα του Ιησού Χριστού, του Αναστημένου, του Αναστημένου, εκείνο ο οποίος ανασταίνει τους ανθρώπους από τους διαφόρους τάφους, είτε αρρώστιας, είτε πίκρας, είτε θλίψης, είτε πόνου,
είτε αμαρτίας, είτε πτώσεως, οτιδήποτε μας ανασταίνει, γι' αυτό υπάρχει. Να πλώνει το χέρι και να μας ανασταίνει, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Για κανέναν άλλο λόγο δεν υπάρχει η Εκκλησία παρά να ανασταίνει, να ανασταίνει, να ανασταίνει, μέχρι να γίνει η κοινή ανάσταση των νεκρών. Τότε λέγει η πράξη των Αποστόλων, μόλις του είπε εν το όνομα του Ιησού Χριστού, έγειρε και περιπάτη. Τι λέει η πράξη των Εξήλατο, δηλαδή σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδάει. Αυτό το χοροπηδάει μου θυμίζει αυτό που λέμε στα τροπάρια της Αναστάσεως, ύλατο σκυρτών. Χοροπηδάει κανείς και σκυρτάει με την Ανάσταση, με τη χαρά. Χόρευε νυν και αγάλου σιών σίδε αγνή, τέρπου Θεοτό. Και ακούτε, ακούτε τη τροπάρια λέμε για τη χαρά. Χόρευε νυν και αγάλου σιών σίδε αγνή, τέρπου να χαίρεσαι Θεοτό και εν τη αιγέρση του τόκου σου. Και ύλατο λοιπόν και χοροπηδούσε, και δεν χοροπηδούσε απλώς ο χολός, αλλά λέγει ότι εξαλώμενος και αλώμενος εδοξολόγη των Θεών. Όταν προσευχόμαστε και μάλιστα στην Κυριακή της Αναστάσεως, πρέπει να νιώθουμε χαρά. Να γιατί μ' ακούτε ότι η Κυριακή να μην είναι ημέρα χαράς και Αναστάσεως. Να γιατί μ' ακούτε να λέω μακριά, μακριά, μακριά ό,τι θυμίζει μούχλα, ό,τι θυμίζει θάνατο, ό,τι θυμίζει μνημόσυνα και κηδείες. Η μέρα είναι χαρά. Και τους νεκρούς μου, ένας στοχαστής τη μέρα του Πάσχα έγραψε σε μια κοσμική εφημερίδα, στοχαστής, δημοσιογράφος, αλλά κάτι δυνατές ιδέες, θα σας τις πω, αν και έπρεπε να σας αναλύσω, λέει, θέλω να δω αν ζεις την Ανάσταση όχι σαν τύπο, σαν οβελία και αρνάκι και σαν κόκκινο αυγό, αλλά αν τη ζεις την Ανάσταση σαν πίστη και χαρά. Θα σε δω τη στάση σου δίπλα στο φέρετρο του δικού σου ανθρώπου όταν τον ατενίζεις με τη χαρά της ελπίδας ότι ο νεκρός θα αναστηθεί, γιατί θα ακούσουν οι νεκροί της φωνής αυτού και οι ακούσαντε ζήσονται. Τότε θα καταλάβω αν ζεις την πίστη και τη χαρά της Αναστάσεως. Αλλά να μιλήσει κανείς για τη χαρά της Αναστάσεως, αυτό δίνει η Εκκλησία, το μήνυμα της χαράς. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, κυρία Κυρθωμά, ξέρετε τι σημαίνει κυρία Κυρθωμά. Εγγένεια της Αναστάσεως. Τι σημαίνει εγγένεια? Πνεύμα ευθές εγγενίζων ημίν. Το καινούριο πνεύμα εγγενιάζεται με την Κυριακή του Θωμά. Κυριακή του Θωμά, παρακαλώ, είναι δεσποτική γιορτή. Είναι σαν Πάσχα και Χριστούγεννα. Και απαγορεύεται οποιοδήποτε μνημόσυνο. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, μην χάσουμε τη χαρά μας. Γιατί εμένα με νοιάζει να μεταγγίσω, αν μπορέσω, λίγο χαρά. Και πήδα μέσα σας η χαρά της Αναστάσεως, αδελφοί μου.

Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Starec Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μικρά περιστατικά. Χρήσιμο είναι να εξετάζει κανείς τη ζωή των μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας και τα μικροεπισόδια. Έχουν και αυτά κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρουν. Να αποκαλύψουν ορισμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους. Να παρουσιάσουν κάποια απαλά χρώματα από τον ζωγραφικό πίνακα της ψυχής τους. Γι' αυτό, πριν προχωρήσουμε τη διήγηση, θα επιστρέψουμε λίγο πίσω για να αναφερθούμε στα σχετικά περιστατικά. Το πρώτο από αυτά συνδέεται με τον γνωστό μας διδάσκαλο Παύλο Ποκρόφσκι. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο πατέρας Αμβρόσιος θυμόταν διαρκώς από το μοναστήρι τον αγαπητό του Παύλο και είτε με τις προσευχές είτε με την αλληλογραφία φρόντιζε να του συμπαρίσταται. Γνώριζε πόση υποστήριξη χρειάζεται εκείνος που θέλγεται για τη μοναχική ζωή και συγχρόνως δεσμεύεται από τις δελεαστικές φωνές του κόσμου. Είχε δοκιμάσει και ο ίδιος τη θλίψη αυτών των αμφιταλαντεύσεων. Σε μία επιστολή του έγραφε και τα επόμενα. «Πολύ θα με υποχρεώσεις αν φροντίσεις να μου στείλεις λίγο τσάι που τόσο πολύ το αγαπώ». Εδώ στην έρημο, πού να προμηθευθεί κανείς εκείνα που του χρειάζονται. Ο πατέρας Αμβρόσιος, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, δεν είχε ειδική ανάγκη να ζητήσει αυτή την χάρη. Άλλος ήταν ο λόγος και ο σκοπός της ενεργίας του. Απέβλεπε να ενισχύσει και να συσφίξει με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς της φιλίας τους. Η απάντηση του Παύλου υπήρξε κάπως σκληρή. Δεν μπορούσε μέσα του να συνδυάσει την ασκητική ζωή με την χρήση του τσαγιού. «Να ζεις τον κόσμο, μάλιστα. Να πιεις και τσάι και βότκα ακόμη. Αλλά στο μοναστήρι τι θέση έχουν αυτά τα είδη», σκεπτόταν. «Αφού εσύ είσαι μοναχός», του έγραψε, «τι το θέλεις το τσάι». Με την απειλή της φοβεράς νόσου, της χολέρας, ο Ποκρόφσκι, όπως αναφέραμε, απεφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή του κόσμου και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Όταν πάτησαν τα πόδια του στην Όπτινα, ήταν εποχή που το ψύχος κυριολεκτικά εθέριζε. Βούιζαν τα πεύκα από τον παγωμένο άνεμο και κάθε ζωντανό πλάσμα αναζητούσε πάνω απ' όλα λίγη θέρμανση. Ο υποψήφιος μοναχός, αφού δεν γνώριζε κανένα στο μοναστήρι, κατευθύνθηκε στη σκήτη. Μετά τη συγκινητική συνάντησή τους με τον πατέρα Αμβρόσιο, κρυωμένος όπως ήταν, εζήτησε ενισχύσεις. «Αδερφέ μου», του λέει, «έχω ξεπαγιάσει από το κρύο. Σε παρακαλώ πολύ, φτιάξε μου λίγο τσάι». Και ο πατέρας Αμβρόσιος χαμογελαστά, «Μα οι μοναχοί δεν πρέπει να πίνουνε τσάι».

Ο πατέρας Θεόδωρος, νεαρός μοναχός της Όπτινα, είχε ανεπτυγμένες σχέσεις με τον πατέρα Αμβρόσιο και συχνά επισκεπτόταν το κελί του. «Τι φτωχικό που είναι το κελί του πατέρα Αμβροσίου», έλεγε στους άλλους σε δεδομένη συζήτηση. «Πόσο απέριτο!» Σε μια γωνιά κάτι εικόνες. Κοντά στην πόρτα 2-3 ράσα και απέναντι το κρεβάτι του. Και το στρώμα του κρεβατιού ότι πρέπει για σκληραγωγία. Ένας μεγάλος σάκος γεμισμένος με άχυρα. Κάποια ημέρα όμως παρετήρησε κάτω από το κρεβάτι και ένα ψάθινο κυβότιο όμοιο με κομωδίνο. Σε αυτό φυλάσσονταν ορισμένα ρούχα, κυρίως τα μάλινα πουκάμισα και οι μάλινες κάλτσες που τόσο συχνά χρησιμοποιούσε ο ασθενής ιερομόναχος. Με απλότητα ο πατέρας Θεόδωρος ερώτησε να μάθει τη χρήση αυτού του αντικειμένου. «Αυτό το έπιπλο τι σας χρησιμεύει, πάτερ?» Ο πατέρας Αμβρόσιος θέλησε να διασκεδάσει λίγο την υπόθεση. Δεν έπρεπε να φαίνεται τόσο ασκητικός και αχτίμων. «Εκεί μέσα, αδερφέ μου», του λέει, «σκέπτομαι να βάλω μία χήνα για να κλωσίσει». Και οι δύο γέλασαν με τον πρωτότυπο ρόλο που θα έπαιζε δήθεν αυτό το κυβότιο. Στον πατέρα Θεόδωρο άρεσε πολύ να διηγείται το χαριτωμένο αυτό περιστατικό. Τέτοια απρόοπτη και απίθανη απάντηση δεν την περίμενε ποτέ. Το κυβότιο και την χήνα δεν μπορούσε ποτέ να τα ξεχάσει.

πατέρας Αμβρόσιος ήταν το έκτο κατά σειρά τέκνο της οικογένειας του Μιχαήλ Γρένκοφ. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Νικόλαος, είχε προόδους στα γράμματα και όταν αυτός χειροτονήθηκε ιερεύς, εκείνος βρισκόταν στο Κίεβο, διευθυντής γυμνασίου. Είχε 20 χρόνια να αλληλογραφήσει μαζί του. Στο πρώτο γράμμα που του έστειλε, είχε και μερικές σειρές που δεν ευχαρίστησαν καθόλου τον κύριο διευθυντή. «Αδερφέ μου», του έγραφε, «πληροφορήθηκα κάτι που με λύπησε, ότι δεν τηρείς τις νηστείες της εκκλησίας μας. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στους θεσμούς που η οικογένειά μας πάντοτε εσέβετο? Φοβάσαι μήπως κλονιστεί η υγεία σου? Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος». Του έγραψε πολλά και του συνιστούσε να αλλάξει τακτική σε αυτό το θέμα. Απάντηση στην επιστολή αυτή αργούσε να λάβει. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και ούκην φωνή. Ανησυχούσε μήπως και συνέβαινε τίποτε δυσάρεστο, πράγμα που τον έκανε να ζητήσει πληροφορίες από τον μικρότερο αδερφό του, τον Πέτρο. «Καλά είναι ο Νικόλαος», το απάντησε εκείνος. «Μόνο που δυσαρεστήθηκε λίγο από το γράμμα σου. Σου γράφω ακριβώς τα λόγια του. Ο ερημίτης μας μου έγραψε κάποια ηθική νουθεσία που εύκολα είναι να την πεις, αλλά δύσκολα να την εφαρμόσεις».

μητέρα του πατέρα Αμβροσίου, άνθρωπος μεγάλης ευσεβίας, ήταν ασθενικής κράσεως και συχνά αρρώστενε. Την έβλεπες χειμώνα-καλοκαίρι πάνω στην Πέτσκα, την εντυχισμένη σόμπα. Είχε δοκιμάσει και θλίψεις πολλές, αφού μεταξύ άλλων είχε χάσει και δύο θυγατέρες της. Παρά τον αδύνατο σωματικό οργανισμό της, έφτασε ως τα 75, ενώ ο σύζυγός της δεν τα πέρασε τα 60 χρόνια. Ο πατέρας Αμβρόσιος ποθούσε να έβλεπε τη μητέρα του ως μοναχή προτού την επισκεφθεί ο θάνατος. Σχεδίαζε να ταξιδεύσει μέχρι το Κίεβο. Η χαρά του θα ήταν μεγάλη να προσκυνούσε τα Άγια Λείψανα των Οσίων της Πετσέρσκαγια Λαύρας. Εκεί βέβαια θα συναντούσε και τον μεγαλύτερό του αδερφό. Επιστρέφοντας από το Κίεβο θα πεταγόταν μέχρι την πατρίδα του, έτσι υπελόγιζε, και θα χάριζε στη μητέρα του το αγγελικό σχήμα. Από το καλοκαίρι του 1848, τότε που είχε αναρρώσει από τη μεγάλη του αρρώστια, μέχρι το 1853, 5 συνεχή έτη, όλο και ετοιμαζόταν για το Κίεβο και όλο εμπόδια του παρουσιάζονταν. «Περίεργο πράγμα», μονολογούσε. «Πού βρέθηκαν τόσες αλλεπάλληλες δυσκολίες?» Τελικά η μητέρα του πέθανε χωρίς το σχήμα. Ο ιερός του πόθος δεν πραγματοποιήθηκε. Αργότερα που οι σκέψεις του ήταν γεμάτη θείο φωτισμό, παρατηρούσε. «Δεν ήταν συμφέρον για τη μητέρα μου να γίνει μοναχή. Σαν λαϊκή, ζούσε με ευσέβεια και τηρούσε πάντοτε τις εντολές του Θεού και τους κανονισμούς της Εκκλησίας. Σαν μοναχή, υπήρχε κίνδυνος να μην προσαρμοστεί στις αυστηρές υποχρεώσεις της νέας ζωής και καθώς ήταν και φιλάσθενη να δοκιμάσει σύγχυση και θλίψη. Ευγνωμονώ τον Θεό για τα εμπόδια που μου είχε στείλει. Πράγματι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, ακόμη και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και ακυρώνουν ένα ταξίδι».

Τα περιστατικά που θα διηγηθούμε στο εξής θα αναφέρονται στη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε από τον θάνατο του Στάρτς Μακαρίου μέχρι την οριστική ανάληψη του Στάρτσεβο από τον πατέρα Αμβρόσιο. 2 χρόνια μετά την απώλεια του ενός μεγάλου σημειώθηκε η απώλεια και του άλλου. Ο ηγούμενος Μωυσής, φορτωμένος στο βάρος των 80 ετών, γεμάτος κόπο και μόχθο, μετέστη στην χώρα της Ιωνίου Αναπαύσεως. Ο επίσκοπος ήρθε από την Καλούγα να τελέσει την κηδεία και να ρυθμίσει τα της εκλογής του διαδόχου. Με την εποπτεία του Αρχιμανδρίτου Γερασίμου, εχρημάτιζε επόπτης των ιερών μονών όλης της επαρχίας, εξελέγει ηγούμενος ο ιερομόναχος Παφνούτιος. Έλαβε περισσότερους ψήφους από τον ιερομόναχο Ισάκιο. Ο πατέρας Ισάκιος πανηγύριζε γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να λάβει ηγουμενικές θέσεις. Μάλιστα πρώτης εκλογής παρακαλούσε πολλούς να μην δώσουν υπέρ αυτού την ψήφο τους. Οι πνευματικότεροι όμως και ευλαβέστεροι μοναχοί ήταν κάπως λυπημένοι με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Και ο πατέρας Αμβρόσιος δυσαρεστήθηκε αφού ο Μακαρίτης, ο Στάρτς Μακάριος, είχε ορίσει ρητός διάδοχο του Αρχιμανδρίτου Μωυσή, τον πατέρα Ισάκιο. Ο επίσκοπος δεν είχε επικυρώσει ακόμη την εκλογή του πατέρα Παφνουτίου, οπότε ο πατέρας Αμβρόσιος σκέφτηκε να ενεργήσει καταλήλως. Ξεκίνησε να τον συναντήσει. «Πανιερότατε», του είπε, «έρχομαι να σας γνωστοποιήσω κάτι που μέχρι τώρα δεν σας ανακοινώθηκε». Ο Στάρτς Μακάριος είχε ορίσει τον πατέρα Ισάκιο για το αξίωμα του ηγουμένου. «Και για ποιο λόγο», είπε ο αρχιερεύς, «δεν μου το ανακοινώσατε? Εγώ πρώτη φορά το ακούω». «Δεν σας το αναφέραμε», εξήγησε ο πατέρας Αμβρόσιος, «γιατί ο πατέρας Ισάκιος παρακαλούσε επίμονα να μείνει μακριά από την ηγουμενία και κανείς να μην κάνει λόγο γι' αυτό». Ο επίσκοπος έκρινε ορθό να σεβαστεί την επιθυμία του μεγάλου Στάρτς και να παραδώσει την ηγουμενική ράβδο στον πατέρα Ισάκιο. Εκείνος, ταπεινός και φίλος της ησυχίας, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον βαρύ σταυρό που του ανέθεσαν. Ο αρχιερεύς του απένιμε και τον τιμητικό τίτλο του οικοδόμου της Όπτινα, που αργότερα αντικατεστάθη με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με τον θάνατο του ηγουμένου Μωυσή και με τις διάφορες αλλαγές στη διοίκηση της Όπτινα, σημειώθηκε κάποια γενικότερη τροποποίηση. Η Μονή τώρα εισήρχεται, όπως έδειχναν τα πράγματα, σε μια καινούρια περίοδο της ιστορίας της, περίοδο ακμής και ακτινοβολίας.

Προϊστάμενος στη Σκήτη, ορίστη τώρα από το νέο ηγούμενο, ο ιερομόναχος Ιλαρίων. Γεγονός χαρμόσυνο, επρόκειτο για πρόσωπο μεγάλης αρετής, για στυλοβάτη του μοναχισμού. Λίγο αρχαιότερος του πατέρα Αμβροσίου, είχε χρηματίσει και αυτός διακονητής και σύγγελος του Στάριτς Μακαρίου. Αν από τον Άγιο αυτό κορμό επρόβαλαν δύο ευλογημένοι κλόνοι, αυτοί ήταν ο πατέρας Αμβρόσιος και ο πατέρας Ιλαρίων. Οι μοναχοί της Σκήτης μπορούσαν να καυχόνται για τον καινούριο προϊστάμενό τους και για τις αρετές του και για την διδασκαλική του χάρη και για την ποιμαντική του σοφία. Και ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ο πατέρας Ιλαρίων, ο οποίος μάλιστα και εξομολογήτως αυτόν, συνεργάστηκε άριστα μαζί του σε όλα τα πνευματικά θέματα στα 10 χρόνια της προϊσταμενίας του. Ο θάνατος τον επισκέφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1873 και έθεσε τέρμα στην οδυνηρή αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε στα τελευταία του. Οι τελευταίες 33 ημέρες της επηγείου ζωής του ήταν λουσμένες μέσα στο ουράνιο πασχαλινό φως που του χορηγούσε η καθημερινή Θεία Κοινωνία. Σε αυτόν το θαυμάσιο ποιμένα υπέβαλε κάποτε ένα πνευματικό του τέκνο την ερώτηση: «Αν μου ζητήσουν, Πάτερ, να εκφέρω τη γνώμη μου για κάποιο πρόσωπο, τι να απαντήσω, να πω την αλήθεια?» Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Αν πεις την αλήθεια, αν πεις λόγου χάριν ότι ο τάδε είναι τεμπέλης ή φλίαρος, είναι σαν να τον κρίνεις. Ας επιδιώκουμε να τους θεωρούμε όλους καλούς. Ο Θεός μόνο γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε αλάνθαστα τον συνάνθρωπό μας».

Ο ιερομόναχος Ποιμήν, πνευματικό τέκνο των δύο Στάρετς, του Λέοντος και του Μακαρίου, είχε να εγκομιάζει την ταπεινοφροσύνη του πατέρα Αμβροσίου. Κάθε φορά που τον δεχόταν για εξομολόγηση, ήταν ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μετά τον θάνατο του Στάρετς Μακαρίου, εθαύμαζε το πνεύμα της συντριβής και της μετανοίας του. Και ο Ποιμήν ήταν άνθρωπος αγωνιστικότητος και αρετής, σημαντικός στήλος στο μοναστήρι της Όπτινα. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για ανθρώπους που προχώρησαν στην πνευματική ζωή, ότι εγένοντο υπεράνωτης του σώματος ταπεινώσεως. Ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μπορούσε να συγκαταλεγεί σε αυτούς. Είχε αποδεσμευθεί από πολλά βάρη σωματικών αναγκών. Τον ύπνο, παραδείγματος χάρη, τον αντιμετώπιζε σαν νικημένο εχθρό. Καθισμένος στο κελί του, σε μία καρέκλα, μισοκοιμόταν για λίγο και αυτό ήταν όλο. Πολλοί που επισκέπτονταν το κελί του έβλεπαν τοποθετημένα στο κρεβάτι του ορισμένα αντικείμενα, βιβλία, ρούχα και άλλα. Ακόμη και πρωινές ώρες να έκαναν την επίσκεψη, τα αντίκριζαν στην ίδια θέση. Καμία μετακίνησης. «Τι στο καλό», μονολογούσαν. «Τούτος ο μοναχός δεν πέφτει ποτέ σε κρεβάτι να κοιμηθεί».

Τον χειμώνα του 1862, λίγο καιρό μετά την εγκαθίδρυση του ηγουμένου Ισακίου, ο πατέρας Αμβρόσιος γνώρισε κάποια όχι και τόσο ασήμαντη ταλαιπωρία. Σκέφτηκε μία ημέρα να πάει ως το μοναστήρι για να ειδεί τα πνευματικά του παιδιά, μερικούς μοναχούς που προσφάτως είχε γίνει η κουρά τους, και να ποτίσει την ψυχή τους με τον άμα της διδασκαλίας του. Τι πειρασμός τον βρήκε στο δρόμο. Το έλκυθρο τον τίναξε σε μία στιγμή και τον έριξε άσπλαχνα πάνω στον παγωμένο δρόμο. Και οι συνέπειες, εξαρθρώσεις και πληγές στα ασθενικά του χέρια. Ήταν που ήταν η υγεία του κερί τρεμάμενο, ήρθε και το χτύπημα αυτό και απέγινε. Έτσι, όλο τον χειμώνα τον πέρασε με πόνους πάνω στο κρεβάτι και μέσα στο κελί. Και για να κοινωνήσει ακόμη, ήταν αδύνατον να πάει στον ναό. Πήγαινε ο ιερέας στο δωμάτιό του. Οι νεοκαρέντες μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζε σαν λαμπερό αστέρι ο πατέρας Ανατόλιος, θα έπρεπε τώρα να τον επισκέπτονται αυτοί στη σκήτη. Για τον πατέρα Ανατόλιο αξίζει να αφιερώσουμε δύο λόγια. Απόφυτος του σεμιναρίου της Καλούγας, πρικισμένος με χαρίσματα, στολισμένος με αρετές, προεμήνιε μια θαυμαστή εξέλιξη στη μοναχική ζωή. Και πράγματι, όταν εκοιμήθη ο πατέρας Ιλαρίων και χείρευσε οι θέσεις του προϊσταμένου της σκήτης, την κατέλαβε αυτός και την ετοίμησε με το παραπάνω. Από τη σκοπιά αυτή εσκόρπισε γύρω του πολλές αχτίνες από το φως του Αγίου Πνεύματος. Αναγνωρίστηκε από όλους σαν ιδιώδης διδάσκαλος της υψηλής πνευματικής ζωής. Ας δεχθεί επί τη ευκαιρία και η δική μας ακοή κάτι από τις Άγιες Διδασκαλίες του. Θέλεις να κατακτήσεις τον Παράδεισο? Απόκτησε υπομονή. Απόκτησε ταπεινοφροσύνη και θα τον βρεις μέσα σου. Μη σπαταλάτε τον καιρό σας σε γέγια και αστεία, γιατί αυτά μια ημέρα θα γίνουν κάρβουνα αναμένα που θα σας καίνε. Μόλις τρέχεις να πεις στον πνευματικό τις αμαρτωλές σκέψεις σου, ο διάβολος ξέρεις τι κάνει. Τρέμει σαν φύλλο που το χτυπά άγριος άνεμος. Σου πέρασαν από το νου λογισμοί βλασφημίας? Μην τους δίνεις σημασία. Δεν είναι δική σου αυτοί οι λογισμοί. Είναι του διαβόλου. Προσεύχεσαι ανόρεχτα μόνο και μόνο επειδή σου το επέβαλε ο πνευματικός? Δεν πειράζει αν είναι και ανόρεχτα. Η υπακοή είναι πάνω από όλες τις νηστείες και όλες τις προσευχές. Μη θλίβεσαι γιατί το σώμα σου ασθένησε. Σε αυτό το σώμα μπορεί να κατοικήσει η ειρήνη του Χριστού. Στην επανθούσαν σάρκα, αντιθέτως, φωλιάζουν βάτραχοι και βδέλες. Μοναχέ, μη γυρίζεις από κελί σε κελί. Κάθισον εις το κελίο σου και το κελίο σου διδάσκησε πάντα. Το κελί σου θα σε μάθει όλα τα καλά. Τα κελιά των άλλων πιθανόν να σε διδάξουν και κάτι άσχημο. Να διαβάζετε από την αρχή ως το τέλος συχνά την κλίμακα. 30 χρόνια δεν πήγα στους δικούς μου. Απευθύνεται σε κάποιο μοναχό που ήθελε να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι. Η δική μας πατρίδα είναι εκεί ψηλά, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας μας, ο νυμφίος μας, η αδερφή μας, όλοι οι θησαυροί και η αιωνία μακαριώτης.

Δεν ήταν άγευστος ο πατέρας Ανατόλιος από το ουράνιο πόμα που προσφέρεται στα θεϊκά ανάχτωρα του μεγάλου βασιλέως. Ασχολούμενος με την ύψη, την θεωρία, την οαιρά προσευχή και πίνοντας από τον μυστικό κρατήρα, μπορούσε να κατευθύνει και άλλες ψυχές σε αυτά τα ύψη. Ας παρακολουθήσουμε μερικές οδηγίες του. Κράτα με όλη σου τη δύναμη την ευχή του Ιησού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγορία μας. Θα δυσκολευτείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις. Η ευχή του Ιησού όχι μόνο δεν μας εμποδίζει να ακούμε την ανάγνωση και την ψαλμωδία, αλλά και μας υποβοηθεί σε αυτό. Ενισχύει τις προσευχές που κάνουμε στο ναό ή στο κελί. Σκορπίζει μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά. Ειρηνεύει το πνεύμα. Κάνει διαυγή την σκέψη. Φοβάσαι μην πέσει σε πλάνη ασκώντας την προσευχή. Άκουσε. Να αρχίζεις με ταπείνωση. Να προχωρείς με ταπείνωση. Και να τελειώνεις με ταπείνωση. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Τους λογισμούς της υπερηφανίας να τους στρέμεις σαν τη φωτιά. Το να εντυπώσεις σε μια νεανική καρδιά το γλυκύτατο όνομα του Ιησού είναι ανώτερο από όλα τα σταυρουλάκια και τις εικονίτσες που θα δόριζες. Ο εχθρός λυσά εναντίον εκείνων που καλλιεργούν με ζήλο την ευχή του Ιησού. Τους πρόχνει όλους, νέους και γέρους, σε κάθε είδους ρυπαρότητα. Να το έχεις υπόψη σου και να μην παραξενεύεσαι.

Ένα πνευματικό τέκνο του Στάριτς Μακαρίου, μαθαίνοντας το θάνατό του, πικράθηκε υπερβολικά. Γι' αυτόν πια ο ουρανός δεν είχε αστέρια, όλα μαύρα και σκοτεινά. Τώρα μονολογούσε τι θα γίνω, πού θα βρω τέτοιο πνευματικό, πού θα εξομολογούμε. «Ξέρεις», άκουσε να λέει κάποιος, «στην Όπτινα υπάρχει τώρα καινούριο στάρετς, πολύ σπουδαίος και φωτισμένος, ονομάζεται Αμβρόσιος». «Τι είπες, ο Αμβρόσιος, αυτός που πηγαίνω ερχόταν στο κελί του Μακαρίτη με ένα τσουβάλι στον ώμο, να βάλω εγώ αυτόν στη θέση του Αγίου εκείνου στάρετς, του Μακαρίου, αδύνατον». Πέρασε καιρός και κάποτε που επισκέφθηκε την Όπτινα, συνήντησε τυχαία τον πατέρα Αμβρόσιο. Η συζήτηση ήρθε μόνη της. Τη διεπιστώθη ότι ο μοναχός εκείνος με το τσουβάλι στον ώμο ήταν γεμάτος θεϊκή σοφία. Άρχισε λοιπόν να διακηρύσει παντού. Ο νέος στάρετς δεν είναι ασυνήθιστο να πέφτει κανείς από το ένα άκρο στο άλλο. Τι να σας πω, είναι ανώτερος, βρίσκεται ψηλότερα από τον προηγούμενο.

Συν το χρόνο διεδίδε το η φήμη του πατέρα Αμβροσίου. Ο κόσμος, όπως το είδαμε και στο προηγούμενο περιστατικό, αντιλαμβανόταν πως στη θέση του ενός φωστήρος ήρθε άλλος. Σιγά σιγά αναγνωριζόταν η αξία του και από τους μοναχούς της Όπτινα, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον τον καθιέρωναν ως πνευματικό τους. Σε αυτό συνετέλεσε και ο θάνατος των παλαιότερων καθοδηγητών. Πρώτα απεχώρησε ο ηγούμενος Μωυσής, όπως αναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, ο πατέρας Αντώνιος, θεμελιωτής και οργανωτής της Κήτης. Πιο έπειτα, ο νέος προϊστάμενος της Κήτης, πατέρας Ιλαρίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καθοδήγηση όλων των αδερφών περιήλθε στα χέρια του πατέρα Αμβροσίου. Σε αυτόν θα εξομολογούντο, σε αυτόν θα ανέφεραν όλα τα πνευματικά τους θέματα. Αυτός θα ήταν ο ποιμήν. Ο πατέρας Ισαάκιος ήταν βέβαια ηγούμενος, αλλά την πνευματική εξουσία την είχε ο πατέρας Αμβρόσιος. Και ο ηγούμενος σε αυτόν θα εξομολογείτο. Θυμίζει η περίπτωση το μεγάλο κοινόβιο της Γάζης. Ήταν βέβαια ηγούμενος ο Σέριδος, αλλά τον λόγο στα πνευματικά ζητήματα τον είχαν οι 2 γέροντες, Βαρσανούφιος και Ιωάννης, άνδρες χαρισματούχοι. Στην Όπτινα, εκείνος που αναγνωριζόταν ως Στάρετς ήταν πάνω από όλους. Ωστόσο, ο πατέρας Αμβρόσιος εσέβετο τον πατέρα Ισαάκιο, τιμούσε το αξίωμά του και σε πολλά σοβαρά θέματα ζητούσε τη γνώμη του. 29 χρόνια συνεργάστηκα με τον Στάρετς Αμβρόσιο, ομολογούσε μετά από χρόνια ο ηγούμενος, και κανένα νέφος δεν παρουσιάστηκε στις σχέσεις μας. Στην Όπτινα και στο μοναστήρι και στη Σκήτη όλα επήγαιναν κατευχήν. Καμία δυσκολία, καμία ανομαλία, καμία δοκιμασία δεν εγνώρισα. Αν και νωρίς εμοιήθη ο πατέρας Αμβρόσιος στο Στάρτσεβο, περίμενε να οριμάσει η υπόθεση. Δεν το εξίσκησε αμέσως, αφού άλλωστε επιζούσαν οι άλλοι πνευματικοί οδηγοί, οι παλαιότεροι πατέρες που ήταν 20 και 30 έτη μεγαλύτεροι του. Με την πάροδο όμως του χρόνου ανέβαινε στην υψηλή κορυφή για την οποία προοριζόταν. Όταν πια βρισκόταν στα 55 του χρόνια, ήταν για όλους τους μοναχούς της Όπτινα, για όλους τους προσκυνητάς της, για όλη την επαρχία της Καλούγας και ακόμη περισσότερο για όλη την Ορθοδοξία του Βορρά, ο Στάρετς. Όχι ένας απλούς ιερομόναχος ή εξομολόγος, αλλά ο χαρισματούχος πνευματικός καθοδηγητής. Ο Στάρετς Αμβρόσιος.

αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τους αιώνες των διωγμών εκ της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, το Άγιο Πνεύμα σκόρπισε με αυθονία τα θεία του χαρίσματα. Τότε εμφανίστηκαν λαμπροί και θεοφόροι άνδρες, οι οποίοι εφώτισαν τον λαόν των καθήμερων εν σκότη. Σε αυτούς ανήκει και ο σήμερα, 14 Μαΐου, εορταζόμενος Άγιος Θεράπων, του οποίου η ζωή υπήρξε πλήρης πνεύματος και δυνάμεως.

τον Άγιο Θεράποντα δεν γνωρίζουμε. Γεννήθηκε στη χώρα των Αλαμάνων, δηλαδή των Γερμανών. Οι γονείς του ήσαν άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς, στολισμένοι με σοφία και αρετή, οι οποίοι ανέθρεψαν τον Θεράποντα χριστιανικά. Εκείνος, σαν γη αγαθή με τη μόρφωση που πήρε, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε μεγάλη πνευματική πρόοδο. Δεν το συγκινούσε η μεγάλη περιουσία των γονέων του, ούτε η φήμη, ούτε τα αξιώματα. Εκείνο που το συγκινούσε ήταν τα θεία γράμματα, ο λόγος και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Όσο μεγάλωνε ο θείος Θεράπων, τόσο πιο κοντά ερχόταν στο Θεό. Προϊούσης της ηλικίας, πάσαν την έφεση αυτού εις επίδοση των αρετής και Θεού αρέσχει εν επιδούς, πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτών καθυπέβαλεν, αναφέρει ο ιερός συναξαριστής. Βλέποντας και ο πιστός λαός τη λαμπρότητα του βίου του, δεν μπορούσε να αδρανήσει και να αφήσει ένα τέτοιο μαργαριτάρι κρυμμένο στην αφάνεια. Τον εξέλεξε για ποιμένα του. Παρά την θέλησή του, ο επίσκοπος τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα ιερέα. Όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν προς τον Άγιο Θεράποντα και τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και πράγματι, η εκλογή αυτή ήταν στα αλήθεια ευλογημένη. Χαρακτηριστικά, ο ιερός συναξαριστής αναφέρει: «Εκθείας προνοίας, ψήφο του φιλοχρήστου λαού, κανονικός επίσκοπος αναδειχθείς, κέπερ μη βουλόμενος, αρχιερεύς ούτως καθίσταται». Σαν επίσκοπος ο Άγιος έδειξε το μεγαλείο της ψυχής του, το πλήθος των αρετών, τη λαμπρότητα των έργων του. Όπως αναφέρει ωραιότατα ο συναξαριστής, «κάλιστα δε διαλάμψες εν τη εκκλησία, το της αρχιεροσύνης κατεκόσμησεν αξίωμα και γέγονε διδάσκαλος ορθοδοξίας ακριβής».

ως επίσκοπος ο Άγιος Θεράπων υπήρξε ο στοργικός πατέρας, ο καλός ποιμένας, που την ψυχήν αυτού έθεσε υπέρ των προβάτων. Δεν έπαψε ωστόσο και να τελειοποιεί την αρετή του. Γι' αυτό τώρα, ως ποιμένας των λογικών του Κυρίου προβάτων, ο θείος Θεράπων άρχισε ένα πιο αυστηρό αγώνα άσκησης. Η εγκράτειά του κορυφώνεται, προσεύχεται συνεχώς, γίνεται κυρίαρχος στις επιθυμίες και στα πάθη του, επισκέπτεται την επαρχία του και δεν αφήνει κανένα χωριό, κανέναν οικισμό, όσο απόμερος κι αν είναι, που να μην τον επισκεφθεί. Είναι ο ποιμένος ο καλός, που θέλει να γνωρίζει το ποιμνιό του και επιπλέον θέλει να το ασφαλίσει από τους λύκους των αιρέσεων που ύπουλα δρούν. Αγωνίζεται ο Άγιος Θεράπων να προφυλάξει τους χριστιανούς από τη δράση των αιρετικών, αλλά και να επαναφέρει στη σωτηρία τα απολωλώτα, τους αιρετικούς. Και ο λαός του, το ποιμνιό του, που νιώθει τόσο ζωντανά την ακτινοβολία της αγάπης του και της στοργής του, τον θέλει, τον αγαπά ολόψυχα. Χρονικά βρισκόμαστε στη φοβερή περίοδο της οικονομαχίας. Η δισεβής αυτή αίρεση είχε φτάσει μέχρι την επισκοπική περιφέρεια του Αγίου Θεράποντα. Ο Άγιος με παρησία και αυστηρότητα έλεγχε τους οπαδούς της αίρεσης αυτής που συγκλώνιζαν την ειρήνη της Εκκλησίας για πολλά χρόνια. Ο μεγάλος αγώνας και ο έλεγχος που ασκούσε ο Άγιος Θεράπων εναντίον της πλήρης

0: εμφάνιση αυτής που ήθελε τον αφανισμό των ιερών εικόνων από τους ναούς, ανάγκασε αυτούς να συκοφαντήσουν τον Άγιο στον πολιτικό άρχοντα του τόπου, ότι διδάσκει εναντίον του αυτοκράτορα και δημιουργεί ταραχές και έρηδες.
1: Ο άρχοντας διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Θεράποντα και να τον υποβάλουν σε σκληρά βασανιστήρια. Αλλά ο θαυμαστός και πιστός ιεράρχης του Κυρίου υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία το μαρτύριό του και με θαυμαστό ηρωισμό έλεγε στους δημίους του: «Υπέρ της του Χριστού και Θεού μου Αγίας εικόνος, ετοίμος έχω με λιδόν κατατμηθήνε». Δηλαδή, ξεσχίστε το κορμί μου, κάμετε ό,τι θέλετε το σώμα μου. Υπέρ της του Χριστού μου και Θεού μου Αγίας εικόνας, είμαι έτοιμος να κομματιαστώ. Οι Δήμοι, αφού κουράστηκαν να τον βασανίζουν, του έδεσαν γερά τα χέρια και τα πόδια και τον έριξαν σε μια κατασκότεινη και υγρή φυλακή, σφαλίζοντας καλά τις πόρτες. Ο Άγιος, παρά τους φρικτούς πόνους, προσεύχεται με δάκρυα. Παρακαλεί τον Κύριο να τον ενδυναμώσει, ώστε να υπομείνει το μαρτύριό του, αλλά και να συγχωρήσει τους βασανιστές του, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Όπως δηλαδή ο Κύριος παρακαλούσε για τους σταυρωτές του. Και ο Πανάγαθος Κύριος άκουσε τη φωνή του δέσμιου ιεράρχη και ειδού, Άγγελος Κυρίου με την ολοφώτινη μορφή του εμφανίζεται μπροστά του και όπως άλλοτε στον Πέτρο, έτσι και τώρα ελευθερώνει από τα σιδερένια δεσμά τον Άγιο Ιεράρχη και αφού τον γιάτρεψε τις φοβερές πληγές του, είπε τρεις φορές «Τάχυνον και πορεύθητη, εισακούστη η δέησή σου γνήσιε μαθητά του Χριστού, οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν διάπλατα». Το πρωί, σαν πήγαν οι στρατιώτες, βρήκαν τον Άγιο όρθιο, λυμμένος από τις βαριές αλυσίδες και με γιατρεμένες τις πληγές του, περίμενε τους δημίους του προσευχόμενος.

Οι στρατιώτες τον πήραν και τον οδήγησαν και πάλι μπροστά στον άρχοντα. Ο ηγεμόνας, αν και απόρρισε για τη θεραπεία του, ωστόσο επιμένει να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος παρέμενε ακατάπιστος, γεγονός που εξόργησε τον ηγεμόνα, ο οποίος προστάζει να μαστιγώσουν τον Άγιο και να τον διώξουν. Οι στρατιώτες με λύσα άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα. Ο γενναίος όμως του Χριστού, αθλητής και ομολογητής, ενώ τον χτυπούσαν τους φώναζε: «Επειδή μένετε αδιόρθωτοι και αλαζονεύεστε κατ' εμού, ήδη έφτασε επάνω σας η οργή του Θεού. Και από αυτή τη στιγμή θα μείνετε σχεδόν παράλυτοι, μήπως η δική σας τιμωρία κάνει τους άλλους να σοφρονιστούν». Όχι μόνο δεν άλλαξαν γνώμη, αλλά έπεσαν επάνω του για να τον θανατώσουν. Τότε, ενώ ήταν ξαστεριά, μια φοβερή αστραπή έλαμψε και αμέσως ακολούθησε τρομερή βροντί. Ο ουρανός σκοτίνιασε σαν να ήταν νύχτα. Όλους τους έπιασε τέτοιος φόβος που έτρεξαν να φύγουν, να κρυφθούν. Οι δήμοι όμως εκείνη τη στιγμή έπεσαν όλοι κάτω ημιπαράλυτοι. Ο Άγιος Θεράπων τότε, σύμφωνα με την παραγγελία που του είχε δώσει ο Άγγελος τη νύχτα στη φυλακή, εγκαταλείπει την πόλη και την επαρχία του. Ανεχώρησε για την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Την άλλη μέρα βρέθηκε μακριά από την πόλη του και κατάλαβε ότι ο Θεός τον απομάκρυνε με τρόπο θαυμαστό. Άρχισε να περπατά από τόπο σε τόπο και ως άλλος Απόστολος να κηρύττει τη μετάνοια. Μαζί με τη διδασκαλία έκαμε και πλήθος θαυμάτων, τα οποία θαύμαζαν όσοι τα έβλεπαν. Όπως τούτο σημειώνει ο βιογράφος του: «Θαύμαση και τέραση πολλούς κατέπληξεν, όθεν και μέγας θαυματουργός εφάνει».

Τέλος, έφτασε στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν και η μεγάλη του επιθυμία. Με λαχτάρα μεγάλη και βαθιά κατάνοιξη επισκέφθηκε όλα τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, τα μέρη δηλαδή εκείνα που έζησε ο Κύριος και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Σε κάθε ένα από αυτά έκλαψε και ευχαρίστησε τον Χριστό για την απέραντη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ο Άγιος Θεράπων και εδώ στην Αγία Γη κατέπληξε τον κόσμο με τα φλογερά του κηρύγματα και τα πολλά θαύματα που έκανε με την χάρη του Κυρίου. Η φήμη του ως θαυματουργού ξεπέρασε και τα όρια της Ιερουσαλήμου που διέμενε. Από τα πολλά θαύματα, πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Μια μέρα, ενώ περπατούσε διδάσκοντας και νουθετώντας τον κόσμο, βρέθηκε μπροστά σε μια κηδεία. Μια πονεμένη Εβραία μάνα συνόδευε το νεκρό παιδί της στον τάφο και έκλαιγε και σπάραζε απαρηγόρητα. Ο Άγιος συγκλονίστηκε από τον θρήνο της και με καλοσύνη την πλησιάζει. Η πομπή σταμάτησε και ο Άγιος ανασηκώνει το σεντόνι που σκέπαζε το νεκρό παιδί και έπιασε το χέρι του. Προσευχήθηκε στον Κύριο και έπειτα με φωνή γεμάτη αγάπη λέγει στο νεκρό: «Εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που σταύρωσαν οι Εβραίοι τον καιρό του Πόντιου Πιλάτου, σήκω επάνω». Και το θαύμα έγινε. Το νεκρό παιδί στο άκουσμα της προσταγής του Αγίου σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο. Άνοιξε τα μάτια του και ανασηκώθηκε. Όλοι όσοι ακολουθούσαν την κηδεία τρόμαξαν και φώναξαν «Μέγας Θεός ο Χριστός» και τον ευχαριστούσαν για το μεγάλο θαύμα που έκανε μέσω του Αγίου Θεράποντος. Σε δοξολογίες χαράς ξέσπασε και η πονεμένη μητέρα. Έσφιγγε στην αγκαλιά της το παιδί της και ευχαριστούσε τον Άγιο. Τα δάκρυα του πόνου γίνηκαν δάκρυα χαράς. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, βαπτίστηκε μαζί με το παιδί της και κήρυτε παντού τα μεγαλεία του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού.

Άγιος Θεράπων, βλέποντας ότι δοξάζεται και τιμάται από τον κόσμο, εγκαταλείπει τους Αγίους Τόπους, μπήκε σε ένα καράβι και ταξίδεψε για την Κύπρο. Όμως η φήμη του ως θαυματουργού είχε ήδη φτάσει στη Μεγαλόνησο και σαν έφτασε στο λιμάνι, ένα μεγάλο πλήθος ευσεβών χριστιανών τον υποδέχθηκε. Ο Άγιος τους ευλόγησε και θέλησε μόνος να αποσυρθεί κάπου να ξεκουραστεί. Κατέφυγε σε ένα σπίτι ζητώντας φιλοξενία. Ο οικοδεσπότης όμως, Σωσίας ονόματι, αλλά και η σύζυγός του ήσαν στο κρεβάτι άρρωστοι και οι δύο βαριά. Μάλιστα η γυναίκα του ήταν πάνω από 9 χρόνια με συνεχή πυρετό. Ο Άγιος Θεράπων συγκινήθηκε από τη φιλόξενη αγάπη τους και προσευχήθηκε στον Κύριο να τους θεραπεύσει. Το θαύμα έγινε. Το φιλόξενο ζευγάρι αμέσως έγινε καλά. Συγχρόνως και οι δύο μαζί θεραπεύτηκαν. Από την ημέρα εκείνη πολλοί έρχονταν και τους ζητούσαν θεραπεία. Και ο Άγιος, βάζοντας μόνο τα Άγια χέρια του επάνω στο κεφάλι τους, τους θεράπευε. Στην Κύπρο ο Άγιος Θεράπων βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με αιρετικούς. Μάλιστα ένας από αυτούς, αφθάδης και θρασής, όρμησε κατά του Αγίου και τόλμησε να δώσει δυνατό ράπισμα στο πρόσωπο του Αγίου. Ο δε Άγιος, γεμάτος ανεξικακία και αγάπη, αντιμετώπισε τον θρασίτατο αυτόν αιρετικό με πραότητα, που τόση εντύπωση έκανε στον αιρετικό, ώστε ένιωσε ντροπή. Αμέσως άρχισαν να τον βασανίζουν βαριές τύψεις για την πράξη του. Λίγες ημέρες αργότερα, για να ησυχάσει, ήρθε στον Άγιο και του ζήτησε συγχώρεση. Ο Άγιος τότε αρνήθηκε να τον συγχωρέσει και τον βεβαίωσε ότι όσο μένει προσκολλημένος στην πλάνη, στην αίρεση, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Και ο αιρετικός εγκατέλειψε την πλάνη και μετανιωμένος παρακαλούσε τον Άγιο να τον συγχωρήσει. Ο Άγιος Θεράπων, σαν είδε την ειλικρινή του μετάνοια, τον συγχώρεσε και δεήθηκε στον Κύριο για τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου.

μελετή του μέρα με τη μέρα γινόταν πιο γνωστή, ώσπου μαθεύθηκε σε ολόκληρη την Κύπρο. Με αποκάλυψη του Θεού έγινε γνωστή και στον διοικητή της Κύπρου, ο οποίος κάλεσε τον Άγιο Θεράποντα και τον παρακάλεσε να μείνει για πάντα στην Κύπρο. Ο Άγιος αποδέχθηκε την πρόταση του διοικητή και γρήγορα ανεδείχθηκε πάλι επίσκοπος σε κάποια παραθαλάσσια πόλη. Ερίζωσε σαν ένα δέντρο στη Μεγαλόνησο και επότισε με τα δροσερά νάματα της θείας διδασκαλίας του τις ψυχές των χριστιανών και εργαζόταν τόσο για τη σωτηρία του ποιμνίου του, όσο και της ψυχής του. Όμως, μια νέα συμφορά έρχεται να πλήξει την Κύπρο, οι επιδρομές των Αράβων. Με κακία και μίσος ανίποτο ξεχύθηκαν στο νησί, έσφαξαν χιλιάδες χριστιανούς και κατέστρεψαν ένα μεγάλο πλήθος εκκλησιών και μοναστηριών. Οι χριστιανοί, όσοι επέζησαν της ξαφνικής επιδρομής, μαζεύτηκαν γύρω από τον αρχιερέα τους, Άγιο Θεράποντα, ο οποίος προσπαθούσε να τους κρατήσει φλογερή την πίστη και την ελπίδα προς τον Θεό. Μια ημέρα όμως, αυτοί οι βάρβαροι, αδίστακτοι όπως ήταν, τόλμησαν και μπήκαν μέσα στο χριστιανικό ναό την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος Θεράπων με ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών. Σπρώχνοντας και χτυπώντας τους χριστιανούς, κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο και μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ιερότατη αυτή ώρα της Θείας Λειτουργίας, κατέσφαξαν τον Άγιο Θεράποντα, έτσι όπως άλλοτε οι Εβραίοι τον προφήτη Ζαχαρία. Εκείνη τη στιγμή όμως ένα φως λαμπρό και αστραφτερό αγκάλιασε το αιμόφυρτο σκήνομα του ιεράρχη και οι αγγελικές μελωδίες αντίχησαν που έκαναν όλους να σαστήσουν. Οι δε βάρβαροι μπροστά σε αυτό το εξαίσιο θέαμα τόσο τρόμαξαν που έφυγαν τρέχοντας. Τότε οι πιστοί χριστιανοί με πόνο θρηνούσαν τον καλό ποιμένα που έχασαν και με ευλάβεια ενταφίασαν το μαρτυρικό του λείψανο.

Αργότερα, ο προσμονάριος που είχε την ευθύνη των ιερών λειψάνων του Αγίου, άκουσε μέσα από τη λειψανοθήκη τον Άγιο να του λέει ότι πρέπει να μετακομίσουν τα ιερά του λείψανα στη βασιλεύουσα, γιατί οι αμαρτίες των χριστιανών είναι πολύ μεγάλες, ώστε ο Θεός επέτρεψε το νησί τους να καταληφθεί από τους αγαρινούς. Πράγματι, τα ιερά λείψανα του Αγίου Θεράποντα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και η Κύπρος δοκιμάζεται από νέους κατακτητές, άγριους και φοβερούς. Και αν το λείψανα του Αγίου έφυγε, η Κύπρος και κυρίως το χωριό Άγιος Θεράπων Λεμεσού ποτέ δεν έπαυσε να τιμά στις 14 Μαΐου τον Άγιο Ιεράρχη και επιμένα της Άγιο Θεράποντα και να ασπάζεται τα ελάχιστα από τα χαριτόβρητα ιερά του λείψανα που παρέμειναν ως παρηγοριά και ελπίδα στις δοκιμασίες, γιατί όντως μεγάλη θαυματουργική χάρη του Αγίου Θεράποντα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν μη την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσης. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

15 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου.

φως στήρ φαϊνός εδείχθησεν της πέραση, την έρημον δε πόλησας της πλήθεση, σε αυτόν εσταύρωσας τον σταυρών επόμον αράμενος, και ασκήσει το σώμα κατέτηξας, πρεσβεύων απαύστος υπερ πάντων ημών. Όλην σου την έφεσιν προς τον Θεόν ανατείνας, κοσμικήν τερπνότηταν ως μη διαμένουσαν καταλέλυπας, και Χριστό πάνσοφε σε αυτόν ανέθουολο τρόπος διασκήσεως εκαθερόμενος, και καρτερικήν ενδεικνύμενος την ένστασιν παχώμιε προς τα των παθών υπεκαύματα, και τη συνειδήση μαρτύριον Θεόφρον υποστάς, ως νικηφόρος απίληφας στέφος του αμαραντών.

15 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Άπασαν την αίσθησιν υπεραρθείς το δεσπότη, καθαρός ομίλησα στη σαρκός γενόμενος, έξω πάντιμε. Λογισμό Κρήτων ή των παθών κρατήσας και δαιμόνων τα φριάγματα καταστρεψάμενος και καταπατήσας παχώμιε και νύνεν δι ετώμενος της επουρανής κοινόμαση πάντων των τιμώντων την μνήμην σου μνημόνευε Χριστό εν παρησία πανόλβιε Πάτερ παριστάμενος.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Κρίνων σε έρημος εξύνθησε Πάτερ, άπαντα σε βοδιάζων εξαρετών της πράξεως και τερπνών εξ σοφίας της εκθεωρίας ως επαναφωτεροδέξιον και τη του τελείου ευδοκιμήσει απολαβών την Κρήτονα ψήφων εκτέ του λόγου και του βίου σου, εκτέ των έργων και της πίστεως ευηρέστησας Χριστό το Θεό. Αυτόν καθηκέτευε παχώμιε Θεόληπτε και ημάς ευαρεστήν αυτό και σύν σύ τυχήν της άνω κληρουχίας.

Ο παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήν εστέαρ. Ο παχώμιος λεπτίνοντας την σάρκα του, συγκέντρωσε πάχος, δηλαδή δύναμη για την ψυχή του, προτού την παραδώσει στον Κύριο. Ο Όσιος Παχώμιος καταγόταν από την Αίγυπτο και συγκεκριμένα από την κάτω Θηβαΐδα και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες. Όταν ο μικρός Παχώμιος πήγαινε με τους γονείς του στον ειδωλολατρικό ναό, άκουγε τον νεοκόρο να λέει προς αυτούς: «Πάρτε από εδώ τον εχθρόν των θεών και διώξτε τον μακριά». Καθώς λοιπόν φαίνεται, το δαιμόνιο στο οποίο προσέφεραν θυσίες οι γονείς του Παχωμίου φοβόταν το ύψος της μελλοντικής αρετής του Οσίου, αλλά και το κρασί από τη θυσία που του έδωσαν κάποτε οι δολολάτρες γονείς του και ήπιε, το ξέρασε αμέσως. Ο Παχώμιος μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία 20 περίπου ετών, κατατάγηκε στις τάξεις του στρατού. Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψε το στράτευμα και πήγε στην Άνω Θηβαΐδα. Εκεί γνώρισε σε βάθος την χριστιανική πίστη και αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Εκεί δε στη Θηβαΐδα ο Όσιος, περιερχόμενος στις διάφορες τοποθεσίες της ερήμου, έφτασε σε ένα τόπο της Ταβεννησίας. Στον τόπον εκείνον άκουσε φωνή θείαν εξ ουρανού, η οποία του δήλωνε την καταλληλότητα του τόπου και ότι εκεί θα συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Ύστερα λοιπόν από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Όσιος Παχώμιος ίδρυσε στον τόπο εκείνο μοναστήρι. Συντοχρόνο προσήλθε στο μοναστήρι εκείνο πολύ και έτσι πληθύνθηκε η μοναστική αδελφότητα. Μεταξύ των άλλων προσήλθε και ο Θεόδωρος ο Υγειασμένος, ο οποίος αφού έγινε μαθητής του Οσίου Παχωμίου και ζηλωτής μοναχός, συνεξέλαμψε με τον διδάσκαλό του στην αρετή και στα θαυμάσια πνευματικά κατορθώματα. Έφτασαν δε και οι δυο τους δια της απαθίας και της πνευματικής τελειότητας σε τόσο μεγάλο ύψος θεωρίας, ώστε έβλεπαν νοερά τις ανόδους των μακαριστών ψυχών προς τον ουρανό. Επίσης έβλεπαν τα ευρισκόμενα μακριά σε άλλους τόπους σαν να βρίσκονταν δίπλα τους και επιπλέον έκαναν προρήσεις περί των μελλόντων. Προτού Όσιος Παχώμιος εκδημήσει προς Κύριον, μετρήθηκε το πλήθος των μοναχών που προσήλθα σε αυτόν

και έγιναν μαθητές του. Από το μέτρημα αυτό διαπιστώθηκε ότι η μοναχή αυτή ήταν 1400. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι Όσιος ήταν άντρας θείος και είχε φτάσει σε απρόσιτα ύψη αρετής. Και βέβαια αυτοί δεν τον ακολούθησαν, γιατί νόμιζαν πως θα έβρισκαν κοντά του κάποιες υλικές απολαύσεις, ή δεν τον ακολούθησαν για ικανοποιήσεις των επιθυμιών της σάρκας, όπως συμβαίνει με πολλούς που σηκώνονται και φεύγουν χαρούμενοι από τους οικείους τους για να ζουν ανενόχλητοι και μακριά από τα μάτια τους μια αχαλήνωτη ζωή. Όλοι αυτοί οι μοναχοί ακολούθησαν τον Παχώμιον γιατί θαύμαζαν την εγκράτειά του, τους σκληρούς ασκητικούς του αγώνες, την υπέροχη συμπεριφορά του και την ζηλευτή αγγελική του διαγωγή. Αφού τελειώθηκε δε εν Χριστώ ο Όσιος, ενταφιάστηκε στο μοναστήρι που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

των μοναστών τα πλήθη, των καθηγητήν σε τιμόμεν παχώμιε, διεσούγαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων. Μεθόν πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αγελάρχησε δείχθης του αρχιπείμενος, μοναστώντας αγέλας πάτερ παχώμιε προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκητές εκείθεν σχήμα μοιηθείς, και τούτο πάλιν μοιήσας νυν δε συν τούτης αγάλη, και συγχορεύεις εν σκηνές ουράνιες.

Ο Παχώμιος υπήρξε σύγχρονος του μεγάλου Αντωνίου. Καταγόταν από την κάτω Θηβαΐδα της Αιγύπτου, αν και από το σπίτι του δεν διδάχτηκε την πίστη, διότι οι γονείς του ήσαν ειδωλολάτρες, εν τούτης η καρδιά του δεν συγκινήθηκε από τα θέλγητρα του κόσμου τούτου. Αισθανόταν μια φυσική αποστροφή προς το κακό και σε όριμη ηλικία ανέφυγε από τον κόσμο και εντάχθηκε στη συνοδεία του παλέμωνα αυστηρού αναχωρητού της Άνω Θηβαΐδας. Νωρίς όμως έφυγε από την συνοδεία τους και στην περιοχή ανατολικός του Νείλου, τα Βενίσιδας, γύρω στο 320, ίδρυσε ορισμένα μοναστήρια και έδωσε σε αυτά μορφή κοινοβίων. Ενώ μέχρι τότε στο μοναστικό κόσμο επικρατούσαν άλλα συστήματα διοικήσεως και ζωής, στις μέρες του επικράτησε άλλη μορφή. Στα δικά του κοινόβια ο Παχώμιος επέβαλε πρόγραμμα λατρευτικής ζωής. Πρωί και βράδυ όρισε κοινή προσευχή. Την ημέρα οι μοναχοί απασχολούνταν με κοινή εργασία. Το μεσημέρι κάθονταν σε κοινά γεύματα. Είχαν κοινά έξοδα και κοινή ενδυμασία. Στα κοινόβια του λειτουργούσαν μαγειρίο, εστιατόριο, κήπος, σιδηρουργείο, αρτοποιείο, αρχιτεκτονικό γραφείο, εργαστήριο κατεργασίας μαλλιού, καλαθοποιείο, υποδηματοποιείο, καλλιγραφείο και άλλα επαγγέλματα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Στα φαγητά τους δεν υπήρχε κρέας, ψάρι και κρασί, εκτός μόνο σε περιπτώσεις ασθενείας. Συνήθως αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Η ομοιόμορφη στολή τους περιλάμβανε ένα λινό χιτώνα με μανίκια ή χωρίς μανίκια που έφτανε μέχρι κάτω από τα γόνατα. Μια μιλωτή από δέρμα προβάτου ή γιδιού που έφτανε μέχρι το ύψος περίπου του χιτώνα και μια ζώνη στη μέση. Στο κεφάλι φορούσαν ένα κουκούλι σε σχήμα κόνου που έπεφτε προς τα πίσω και έφτανε μέχρι τους ώμους. Στους ώμους φορούσαν ένα ομοφόριο από δέρμα που σκέπαζε τον τράχυλο. Παπούτσια σπανίως χρησιμοποιούσαν. Τα μαλλιά τους τα έκοβαν. Σε κάθε κελί έμεναν 2-3 μαζί. Ο Παχώμιος είναι ο πρώτος που ίδρυσε και γυναικεία μοναστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Ταβενίσιδας στην αρχή είχε αποσυρθεί και ασκήδευε μόνος του, αλλά πολύ νωρίς η φήμη του ως Αγίου Ανδρός προσήλκησε κοντά του πλήθος μοναχών και όταν επρόκειτο να κλείσει τα μάτια του στον μάτιο αυτό κόσμο το 348, εκεί που άλλοτε πουλί δεν σαλευόταν, είχαν μαζευτεί στην οργανωμένη μοναστική του κοινωνία 1400 περίπου μοναχοί που καλλιέργησαν τις αρετές της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Τες των δακρύων του Ροές, της ερήμου το άγωνο εγεώργησε ο Άγιος Παχώμιος και ο χέρσος ερημότοπος έγινε βάση εκτοξεύσεως προσευχών, τόπος αγιότητας, κοινωνία πρώτο χριστιανική. Ο Άγιος Παχώμιος για τον μοναστικό κόσμο υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα, σύγχρονη και εισάξια με εκείνη του Αντωνίου. Η προσφορά του υπήρξε μοναδική, αν ληφθεί υπόψη ότι τα μοναστικά του κοινόβια ευεργετούσαν ποικιλοτρόπο στον κόσμο και προπαντός με τη συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή. Σαν πρωτεργάτης και διοργανωτής του μοναχισμού, ο οποίος επιβιώνει μέχρι σήμερα και ασκεί έργο ιερό είτε εκτός είτε εντός των ανθρωπίνων κοινωνιών, θα έχει τον έπαινό του από τον μισθαποδότη Θεό.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μεγάλου, των δακρύων της όμβρης, την σύνψυχην καταρδεύσας πλουσίως, Πάτερ Σοφέ, πολύχουνε θέρισας αρετών σου τον άσταχην, και ποιμήν θρεμάτων ως ίον γενόμενος, επιχλώην ταύτα ασκήσεως έθρεψας, όθεν αναλύσας, εκ του βίου εν δόξος πατέρων παχώμιε, της χωρίς συνηρύθμισε, δια τούτον βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 15 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Λαλή Λάρισα, σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου Πάτερ. Η Λάρισα, Πάτερ, διαλαλεί τις ξεχωριστές αριστείες σου, εορτάζοντας μετά την κοίμησή σου με κάθε μεγαλοπρέπεια την μνήμη σου. Ο Όσιος Αχίλιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Γεννήθηκε και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς. Από αυτούς διδάχτηκε την αρετή και την αληθινή θεοσέβεια. Ο Αχίλιος σπούδασε την κατά Χριστόν σοφίαν, που είναι και ύψιστη, και την θύραθεν παιδεία και φιλοσοφία ακόμα. Έτσι απέκτησε βαθύτατη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση. Αφού δε επιπλέον ο Όσιος κατακόσμησε τον εαυτό του με κάθε αρετή, αναγορεύτηκε αρχιερέας της Λάρισσας και της Θεσσαλίας από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Όσιος Αχίλιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι τέλους μαζί με όλους τους πατέρες, και αφού καθαίρεσαν τον αιρεσιάρχη Άριο και τους ομόφρονές του κληρικούς, τους παρέδωσαν στο ανάθεμα. Μόλις έληξαν οι εργασίες της Συνόδου, Όσιος Αχίλιος γύρισε στη Λάρισα. Εκεί συνέχισε πάλι τις ποιμαντικές του δραστηριότητες και τους αγώνες του για τη διάδοση και επικράτηση της πίστης στο Χριστό. Έτσι κατέστρεψε πλήστους ειδωλολατρικούς ναούς, εκδίωξε δαιμόνια από ανθρώπους και επιτέλεσε πάμπολα άλλα θαύματα. Ανοίγειρε εκ βάθρων εκφτήριους οίκους, εκκλησίες, και τους διακόσμησε με ποικίλο και πλουσιότατο διάκοσμο. Αφού δε Όσιος επιτέλεσε στο ακέραιο το αρχιερατικό του καθήκον προς το λαό του Θεού, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο.

Απειράνδρος Παρθένε εκείησας και Διαιωνύζης Παρθένος, εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Ιού και Θεού σου τα σύμβολα. Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, ως μόνην κοιήσασαν Θεόν τον αναλύωτον Παρθένε αμόλυντε. Μήτερα νύμφευτε, πάση γαρεπήγασας πιστής την αυθαρσίαν το θείο τόκο σου.

15 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήνε στέαρ. 5η και 10η Παχώμιον ένθεν άειραν. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλίου, Μητροπολίτου Λαρίσης, Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου πάτερ. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου

Τι αυτή η μέρα, 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πανηγυρίου του Κυπρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πιπεράκη, συνεργάτη από χρόνια του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας. Επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ιαπωνία θα μας μιλήσει για την Ορθόδοξη Εκκλησία που υφίσταται εκεί για πάνω από 150 χρόνια. Κύριε καθηγητά,
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Βέβαια για την Ιαπωνία έχει ξαναμιλήσει μία κυρία Ιάπων Ορθόδοξος, η οποία μιλάει και τα ελληνικά, σε ένα παλιό σεμινάριο προ 5-6 ετών, στο σεμινάριο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Όμως νομίζω ότι και η ακροατέ και ο άλλος κόσμος θα έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Και πριν πω για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία, επειδή είναι μια χώρα εντελώς διαφορετική και ένας πολιτισμός εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Κουλτούρα
1: διαφορετική. Υψηλής ποιότητας βέβαια, αλλά εντελώς διαφορετική. Θα έπρεπε να σας εισαγάγω λίγο στην ιστορία της Ιαπωνίας, σε δύο λόγια για την ιστορία της Ιαπωνίας και τι είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα στο βόρειο-ανατολικό τέλος της Ασιατικής Ηπείρου, με 5 σημαντικότερα νησιά και χιλιάδες άλλα. Τα μεγάλα νησιά είναι το Χονσού, το Σικόκου, το Κιωσού, το Χοκάιντο και τα νησιά της Οκινάουα προς τον Ισημερινό. Σήμερα ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ψυχές. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχουμε ευρήματα από την Λιθίνη εποχή, προ πολλών χιλιάδων ετών, και φτάνουμε μέχρι την, δηλαδή, ο πολιτισμός ο οποίος είναι προσιτός στην ιστορία είναι τις δύο τελευταίες χιλιετηρίδες π.Χ. Στην Ιαπωνία οι πρώτοι κάτοικοι και οι πρώτοι πολιτισμοί προήρθαν από την διπλανή Ασιατική Ήπειρο, δηλαδή φύλλα πολεμικά πέρασαν από την Κορέα και από την Κίνα προς την Ιαπωνία και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της Ιαπωνίας που δημιούργησαν τους πολιτισμούς Τζόμον και Γιαγόι. Οι Ιάπωνες αυτοί, οι πρώτοι Ιάπωνες, επηρεάστηκαν πολύ από τους υπηρετικούς, από τους ανθρώπους της Ηπείρου απέναντι, διότι από εκεί πήραν πολλά στοιχεία, όπως στοιχεία της γλώσσας, στοιχεία της γραμματείας τους και της γραφής τους, που μοιάζει πολύ με την κινέζικη γραφή, και ακόμα και της θρησκείας των απέναντι λαών. Τον 8ο περίπου αιώνα μπορούμε να ξέρουμε ότι ο πρώτος αυτοκράτορας της χώρας, ο Τζίμου Τένο, εμφανίστηκε εκεί και απέκτησε μια πρωτεύουσα και θεωρήθηκε ότι ήταν απόγονος μιας ιαπωνικής θεότητας της προσωποποίησης του ηλίου, της Αματερασού. Θέλω να σας εξηγήσω ότι εκεί πέρα στην Ιαπωνία δεν ήταν ένα κράτος ενιαίο όλη η Ιαπωνία. Υπήρχαν φεουδάρχες, φυλές μεγάλες με αρχηγούς φεουδάρχες, οι οποίες όλες μαζί έβγαζαν ένα αρχηγό, ένα αυτοκράτορα, ο οποίος κατοικούσε σε μία πόλη. Η πόλη σε αυτή, η πρωτεύουσα, ήταν κάθε φορά διαφορετική. Η πιο παλιά πρωτεύουσα είναι η Νάρα, η οποία υφίσταται και ακόμα και στην οποία γίνονται οι αρχαίγονες αυτές τελετές, ακόμα όπως στην παλιά εποχή προ 2000 ετών περίπου. Και η δεύτερη πρωτεύουσα έγινε το Κιώτο, που είναι κοντά στην Άρα, είναι στη μέση περίπου του κεντρικού νησιού και του Χονσού, που είναι και το Τόκιο, και μετά μετεφέρθη στην Καμακούρα και μετά μετεφέρθη στο Έντο, που είναι το σημερινό Τόκιο. Αυτά πολύ πρόσφατα, στους χρόνους τους γύρω στο 16ο αιώνα. Αυτά για την ιστορία της Ιαπωνίας. Μέχρι το 16ο αιώνα ήταν μια κλειστή χώρα που δεν επέτρεπαν να εισέλθουν άλλοι λαοί και να έχουν επικοινωνία, και μόνο το 16ο αιώνα πρωτοεμφανίστηκαν Ευρωπαίοι στην Ιαπωνία, και οι οποίοι στο νότιο νησί μετέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα, και στην αρχή έγινε λίγο δεκτό, αλλά μετά έγινε εχθρικά, αντιμετωπίστηκε από τους Ιάπωνες, τους αυτοκράτορες και τους φεουδάρχες, διότι φοβόταν ότι θα έχουν κατακτητικούς σκοπούς, διότι οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα χριστιανοί ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Έτσι προχώρησε η ιστορία της Ιαπωνίας μέχρι το 1867, όπου συνέβη ένα γεγονός, άλλαξε μια η δυναστεία και ήρθε μια καινούρια δυναστεία που άνοιξε τα σύνορα, η δυναστεία των Τοκουγκάβα, και άνοιξε τα σύνορα και έτσι άρχισαν να έρχονται ξένοι εκεί, Ευρωπαίοι, και να αλλάζει η μορφή της Ιαπωνίας, να μεταβάλλεται η Ιαπωνία σε ένα σύγχρονο και προηγμένο κράτος. Εκβιομηχανοποιήθηκε, οργάνωσε στρατό και έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο που στον περασμένο αιώνα επεξετάθη υπεριαλιστικά σε πολλές χώρες της Άπου Ανατολής, κατέκτησε την Κορέα, τη Μαντζουρία, την Ίσο Σαχαλίνη, κομμάτια της Κίνας, τη Βόρειο Ινδονησία, τη Μανίλα, τη Σιγκαπούρη και τις Ανατολικές Ινδίες. Μετά το Pearl Harbor, που όλοι το ξέρετε, ακολούθησαν οι συνθηκολόγηση αναγκαστική με τις βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη και η χώρα επέστρεψε στα παλιά της όρια. Σήμερα η Ιαπωνία είναι μια από τις 10 πρώτες σε τεχνολογική ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία σε όλο τον κόσμο χώρες.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε καθηγητά, αυτά που μας είπατε, και ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ο οποίος υπηρετεί με την επιστήμη του και ως ιεραπόστολος κιόλας στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Όμως, τι πεδίο δράσης προσφέρεται για την ιεραποστολή και για την επέκταση του μηνύματος της Εκκλησίας μας στην Ιαπωνία?
1: Αυτό πρέπει να σας πω δύο λόγια για τις θρησκείες που επικρατούν τώρα στην Ιαπωνία.
0: Βεβαίως, να μας πείτε.
1: Είναι πραγματικά θρησκείες, δηλαδή δεν είναι βιώματα των ανθρώπων, αλλά είναι κανόνες ηθικής ζωής. Οι Ιάπωνες έχουν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες σαμανιστικές, στην αρχή είχαν, και ασκούσαν μαντία. Ήταν φυσιολάτρες και κάθε φυλή είχε ιδιαίτερο δικό της θεό, θεότητα ο ήλιος, θεότητα τα νέφη, θεότητα όλα αυτά, και έκαναν διάφορες θυσίες, προσευχές, γονικλησίες, ορισμένες τυπικές τελετές, οι οποίες εμπολείς κρατάνε και σήμερα. Και όλη αυτή η θρησκευτική συμπεριφορά λέγεται Σίντο, που πάει να πει οδός των θεών, και είχαν διάφορες θεότητες του συντοισμού που λεγόταν Κούμι, δηλαδή Κούμι πάει να πει ο ιεραρχικά υψηλά ιστάμενος, θεία πνεύματα, θεία όντα, έμψυχα ή και άψυχα ακόμα, όπως ποτάμια, βουνά, βράχια κτλ. Οι θεότητες αυτές γεννώνται, ζουν, νυμφεύονται, διασκεδάζουν, ακόμα και πεθαίνουν. Υπάρχουν θεότητες για όλα τα πράγματα, της βροχής, του ανέμου, της φωτιάς, του ρυζιού, και είναι αυτό το συντοιστικό πάνθεο. Αργότερα, κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ήρθε ο βουδισμός στην Ιαπωνία, ανεμίχθη με τον συντοισμό, και πιο αργότερα ήρθε και από την Κίνα ο Κομφουκιανισμός. Ο Κομφουκιανισμός, ο συντοισμός και ο βουδισμός είναι ένα μείγμα θρησκειών οι οποίες εξασκούνται συγχρόνως στην Ιαπωνία. Αυτό είναι το background, ας πούμε, της ιαπωνικής πνευματικής καταστάσεως, ναι, στην οποία ήρθε αργότερο ο χριστιανισμός.
0: Βεβαίως, για πολυθεϊστικό σύστημα δηλαδή.
1: Δεν είναι πολυθεϊστικό, δεν είναι ακριβώς θεοί, είναι πνεύματα τα οποία είναι είτε καλά είτε κακά και τα οποία εξευμενίζουν, ναι, τα οποία έχουν συνήθειες ανθρωπομορφικές, αλλά είναι και άψυχα πράγματα. Μάλιστα. Και τα οποία οι Ιάπωνες φροντίζουν να τα εξευμενήσουν με θυσίες, με προσφορές κτλ. Αυτό είναι η εθνική τους θρησκεία. Όμως ο βουδισμός έχει κάπως πιο πνευματική, ας πούμε, υπόσταση, και τους βοηθάει στο θάνατο, σε άλλες καταστάσεις. Και ο Κομφουκιανισμός έχει ηθικές προσταγές, οι οποίες τους βοηθούν στη συμπεριφορά τους. Και γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι ένας πολύ ευγενικός λαός, ένας πολύ λεπτός λαός, με πολύ λεπτό πολιτισμό και τα λοιπά, από όλο αυτό το μείγμα των θρησκειών που επικρατεί και τώρα ακόμη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σημερινή παρουσία, η ορθόδοξη παρουσία στην Ιαπωνία, κύριε καθηγητά?
1: Υπάρχει η ορθοδοξία, εισήλθε πολύ μετά τον καθολικισμό. Αυτός που έφερε την ορθοδοξία στην Ιαπωνία γύρω στα μέσα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος Καζάτκιν, Ρώσος, ο οποίος πήγε και υπηρέτησε πρώτα στο νησί Χοκάιντο, το βόρειο νησί, ως στρατιωτικός ακόλουθος. Ευτυχώς ο Άγιος Νικόλαος είχε πολύ σωστή αντίληψη περί ιεραποστολής, δεν έκανε αυτό που κάνανε οι μισιονάροι, δηλαδή να επιβάλλει ένα ξένο πράγμα
0: στους,
1: ναι, αλλά πρώτα έμαθε την ιαπωνική γλώσσα πολλά χρόνια, μελέτησε πολύ την ιαπωνική νοοτροπία και απλώς, όπως έχουν πει πολλές φορές εδώ στα σεμινάρια, λειτουργούσε σε ένα χώρο, και σιγά σιγά οι Ιάπωνες από περιέργεια πήγαν και σιγά σιγά άρχισε να γίνει το πρώτος πυρήνας. Οι πρώτοι Ιάπωνες Ορθόδοξοι είναι ένας ιερέας των ειδώλων και ένας ιατρός. Αυτοί έκαναν τον πρώτο πυρήνα και όταν μετά από λίγο πήγε η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τόκιο, που είχε γίνει πια το Τόκιο, και στο Τόκιο άνοιξαν τις πύλες σε προσιλητισμό μετά προς τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε πια άρχισε να κάνει πιο έντονα την ιεραποστολική του προσπάθεια και έχτισε ένα ναό, ο οποίος υπάρχει ακόμα ως μνημείο του Τόκιο και δεν μπορεί να αγγίξει κανείς τα χέρια του να το αλλάξει το παραμικρό. Είναι ένας θαυμάσιος ναός, αρκετά μεγάλος, σαν την Μητρόπολη Αθηνών περίπου, σε χώρο, με ένα τρούλο τεράστιο πράσινο μπλούτζινο.
0: Ορθόδοξος ναός.
1: Ορθόδοξος ναός και λέγεται Νικολάη Ντο, δηλαδή το σπίτι του Νικόλαου. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό όταν κανείς βγαίνει από το μετρό, από το μετρό στο χώρο αυτό, να ακούει τις καμπάνες, τεράστιες καμπάνες να ηχούν στην περιοχή του Τόκιο και να βλέπει ένα Ορθόδοξο ναό.

0: ακούσαμε ακριβώς, κύριε καθηγητά, στο μουσικό
1: στο
0: διάλειμμα?
1: Ναι. Στο διάλειμμα ακούσαμε ένα κομμάτι από Θεία Λειτουργία, Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στο Νικολάι Ντό, σε αυτή τον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι μέσα με ένα θαυμάσιο ασημένιο τέμπλο με χρυσές κορνίζες, και έχει και βυζαντινές εικόνες στην πλατητέρα, την πλατητέρα και τους δύο αγγέλους, που έχουν κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα στο μοναστήρι της Νταγού Πεντέλης, δώρον μιας Ιαπωνέζας Ορθοδόξου. Είναι η λειτουργία σε αυτό τον καθεδρικό ναό και όλες οι ακολουθίες γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη τάξη. Έχει επίσκοπο πάντοτε ο οποίος λειτουργεί, δύο-τρεις ιερείς, ένα προθιερέα πολύ σημαντικό, τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση, ο οποίος γράφει πολλά πράγματα για την Ορθοδοξία και έχει αναλάβει το βάρος της Ιεραποστολής εκεί, κυρίως αυτός. Έχει και μοναχούς ακόμα, οι οποίοι ζουν γύρω από την εκκλησία μαζί με τον Δεσπότη και τους παπάδες, ζουν όλοι γύρω σε πρεσβυτέριο. Είναι σε μια αριστοκρατική συνοικία αυτή η εκκλησία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ενορίες στο Τόκιο. Το Τόκιο περίπου έχει 30.000 Ορθοδόξους και οι ενορίες αυτές είναι πάρα πολύ απομακρυσμένες, δεδομένου ότι το Τόκιο είναι μια τεράστια πόλη, η οποία καταλαμβάνει ένα χώρο σαν να πούμε από εδώ μέχρι τη Λαμία, και με το τρένο επικοινωνούν όλοι για να πάνε στις άλλες εκκλησίες, οι οποίες είναι πιο απλές, είναι ενοριακές. Υπάρχουν και άλλες ενορίες σε άλλα σημεία της Ιαπωνίας, ιδίως στα βόρεια μέρη, στο βόρειο νησί, στο Χοκάιντο, αλλά και στην Όζακα και στο Ναγκασάκι, τη Χιροσίμα, σε χαμηλά μέρη δηλαδή της Ιαπωνίας, σε νότια, λιγότεροι. Οι περισσότεροι είναι στο βόρειο μέρος και είναι πολύ καλοί χριστιανοί, πηγαίνουν στις ακολουθίες τους, κοινωνούν, εξομολογούνται όπως είδα εγώ, και με μεγάλη ευσέβεια και με στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά της φυλής τους, είναι μεγάλη ευγένεια που έχουν και τις τυπικότητες αυτές, παρακολουθούν τις ακολουθίες. Ο Χριστός στη γλώσσα τους λέγεται Χαρισατός, Ιησούς Χαρισατός. Και όπως ακούσατε εκεί πέρα, το κύριε Λέισον ήταν που απαντούσε στις αιτήσεις του διακόνου. Τώρα,
0: τι επιτελείται σήμερα, ποιο είναι το έργο που επιτελείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Ναι, σήμερα όπως σας είπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει περίπου 30.000 Ορθοδόξους στο Τόκιο και μερικούς άλλους στις άλλες επαρχίες της Ιαπωνίας. Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε βέβαια, όπως είπαμε, από τη Ρωσική Εκκλησία τον προπερασμένο αιώνα, και όμως τώρα συνεχίζει να είναι κατά κάποιον τρόπο μία αρχιεπισκοπή της Μόσχας, διότι το 1970 της παραχωρήθηκε αυτονομία μόνο από το Πατριαρχείο της Μόσχας, που όπως νομίζουμε δεν είναι σωστό από απόψεως εκκλησιολογικής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο δίδει αυτονομίες, και γι' αυτό όταν θα δείτε στα δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωσία και υπάγεται τώρα κανονικά στην Μητρόπολη Βορείου και Νοτιού Κορέας και παλιά στην Νέα Ζηλανδία. Όμως αυτό δεν το έχουν ακόμα παραδεχθεί οι Ρώσοι αδελφοί μας, και κατά κάποιον τρόπο η Ιαπωνία έχει αυτή την ανομαλία την εκκλησιολογική. Βέβαια έχουμε καλές σχέσεις, βέβαια εκεί πέρα μαζεύονται Ρουμάνοι, Ρώσοι, Έλληνες κτλ. Όλες τις εκκλησίες αυτές, όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχει αυτή η μικρή ανομαλία, η οποία ευχόμεθα να αποκατασταθεί και να δοθεί πια αυτονομία στην τόσο μεγάλη Ιαπωνική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μακάρι. Την προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιαπωνίας πώς την βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχετε επισκεφθεί κατ' επανάληψη την Ιαπωνία, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός και ένας καθηγητής της ιατρικής?
1: Ναι, η Αρχιεπισκοπή της Ιαπωνίας με τους 150 περίπου ναούς της και το καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στο Νικολάι Ντό στο Τόκιο διαθέτει σεμινάρια θεολογικών σπουδών, διαθέτει Ορθόδοξες εκδόσεις στα Ιαπωνικά, τα λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά, έχουν μεταφράσει και ξένα βιβλία όπως το Μεταξύ Ουρανού και Γης του Πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη στα Ιαπωνικά, το ημερολόγιο του Ιεραποστόλου Νικολάου Καζάτκιν και αυτό που ευρέθηκε τώρα τελευταία, και προσπαθούν να κάνουν και άλλες ιαπωνικές εκδόσεις βιβλίων ευσεβίας ρωσικών κυρίως, αλλά και ελληνικών, διότι τώρα υπάρχουν και ελληνόφωνοι υποψήφοι ιερείς εκεί πέρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μεταφέρουν και ελληνική γραμματολογία ορθόδοξη εκεί πέρα, διότι μέχρι τώρα είναι λιγάκι στενή ο εναγκαλισμός από τη Ρωσική Εκκλησία, και αυτό μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν αφήνει την Ιαπωνική Εκκλησία να αναπτυχθεί σαν Ιαπωνική, όπως έχουμε εμείς στις Ιεραποστολές μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι λιγάκι Ρωσική Ιαπωνική Εκκλησία. Τώρα υπάρχουν βασικές γραμμές, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό και η ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η πνευματική ανάπτυξη όχι μόνο των ήδη πιστών, αλλά και η παρουσία της Εκκλησίας εν σχέση με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Και συζήτησα με τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση για αυτές τις προοπτικές και μου είπε επιλέξει τα εξής, τα οποία είναι πολύ καλά για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Μου είπε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης ότι η γενικότερη κατάσταση της σημερινής Ιαπωνίας είναι σαφώς ηλιστική. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι αφάνταστα υψηλή, εκπλήττεται και ο Ευρωπαίος όταν δει πόσες ανέσεις προσφέρονται στον Ιάπωνα, τον κοινό Ιάπωνα. Δεν υπάρχει έλλειψη εργασίας, δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια. Όλοι οι Ιάπωνες έχουν τα πάντα.
0: Έχει ανεβεί το ιδιωτικό πολύ, επίπεδο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν πολλές αναζητήσεις. Ναι, όμως η ληστική αυτή ανάπτυξη, η ληστικότητα αυτή εμποδίζει τους ανθρώπους, την Εκκλησία να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Και οι Ιάπωνες αναγκάζονται να σπαταλούν τη ζωή τους για χάρη των ληστικών αξιών. Ζουν εργαζόμενοι σκληρά, μεθοδικά, σαν να ήταν αντικείμενα, ζουν επιφανειακά. Αυτό προσπαθούν οι ιερείς της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης εκεί πέρα, να αντιμετωπίσουν, να προσπελάσουν με διάφορα μέσα, και μέχρι τώρα το επιτυγχάνουν νομίζω καλώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε στο μυαλό μας το πρότυπο του Ιάπωνα, ο οποίος είναι συστηματικός, εργατικός, ευγενικός, αλλά είναι ίσως σε ένα κλειστό κοινωνικό σύστημα. Αυτό το κοινωνικό σύστημα εξυπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Όχι, αυτό είναι το εμπόδιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να προσπελάσουμε εύκολα τους Ιάπωνες. Είναι ως εκ της φύσεως της νοοτροπίας τους, είναι κλειστοί άνθρωποι και είναι δύσκολο να τους επηρεάσεις. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το εμπόδιο που δεν επιτρέπει να... Η Ιαπωνική Εκκλησία τώρα αυξάνεται και πολύ και από τις σχέσεις με τους άλλους. Παντρεύονται, ας πούμε, Ορθοδόξους και έρχονται και άλλοι στην Εκκλησία.
0: Στη σχέση με τους Προτεστάντες,
1: δεν ασχολήθηκα με αυτό. Η Ρωμαιοκαθολική έχει αρκετούς ναούς, είναι πολύ περισσότεροι από τους Ορθόδοξους. Οι Προτεστάντικες έκτες κτλ. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Οι Ιάπωνες δεν ανοίγονται πολύ εύκολα. Όταν γνωρίσουν την Ορθοδοξία, όσους είχα επαφή μαζί τους, οι οποίοι έχουν γίνει Ορθόδοξοι από τους Ιάπωνες και μάλιστα σε υψηλές τάξεις ανήκοντες, γοητεύονται και γίνονται πολύ φανατικοί Ορθόδοξοι και δουλεύουν μέσα στην Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι ο σεβασμός με τον οποίο, σέβονται και αγαπάνε τον Άγιο Νικόλαο Καζάρκιν οι Ιάπωνες. Ο επίσκοπος, όταν μπει στην εκκλησία μέσα ντυμένος με το μανδύα του, πρώτα πηγαίνει στο λείψανο, κάνει μετάνοια και μετά αρχίζει οποιαδήποτε ακολουθία. Τον αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είχε πολύ σωστό τρόπο ιεραποστολής. Και λένε μάλιστα ότι κάποτε, όταν ήταν ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, έκανε δέηση υπέρ της νίκης των Ιαπώνων και όχι των Ρώσων, που ήταν η πατρίδα.
0: Και ήταν Ρώσος.
1: Αν θέλετε, μπορώ να τελειώσω με το μεγαλινάριο του Αγίου, το οποίο υπάρχει στα ρωσικά, στα ελληνικά. Το μεγαλινάριο αυτό λέει: «Χέρι της Ρωσίας άστρων λαμπρών και της Ιαπώνων εκκλησίας υφηγητής, Νικόλα Επαμάκαρ, της ευσεβίας στόμα και αρετών οσίων θείων κοιμήλιων».
0: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Πιπεράκη για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή «Μια ματιά στα μάτια του κόσμου», αγαπητοί ακροατές.

μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, καλησπέρα σας. Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα Καθημερινή θα μας δώσει την αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα. Ρώσικη ρουλέτα για τους νέους τα αντικαταθλιπτικά. Και τονίζει στην αρχή ο αρθρογράφος. Όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι σε Ευρώπη και Αμερική καταφεύγουν με χαρακτηριστική άνεση σε αυτού του είδους τα χάπια για να αντιμετωπίσουν διάφορα ψυχολογικά τους προβλήματα. Η συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών μοιάζει τα τελευταία χρόνια να στερείται ελέγχου. Γιατί στην πλειοψηφία τους παθολόγοι και όχι ψυχίατροι ακολουθώντας μια διαδικασία χορηγούν στη χορήγηση σκευασμάτων σε κατηγορίες ασθενών χωρίς να έχουν υπάρξει ακριβή στοιχεία για από τα αποτελέσματα που μπορούν να προκαλέσουν. Συνταγογραφούν αντικαταθλιπτικά σε ανηλίκους ασθενείς αρνούμενοι, όπως λένε, να τα αφήσουν να ζουν με τα συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας που από μόνη της μπορεί να αποβεί μοιραία. Η χορήγηση τέτοιων χαπιών σε νεαρές ηλικίες εγείρει τον προβληματισμό και, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το 1990, εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά, διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανηλίκων που χρήζουν θεραπείες. Και αναφέρεται μεν καταρχήν στη γειτονική μας Ιταλία, όπου τονίζει ότι η λήψη αντικαταθλιπτικών από νεαρές ηλικίες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κατάθλιψης είχε αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί μια ανησυχητική, απρόσκοπτη, ανωδική πορεία. Δύο στις τρεις περιπτώσεις λήψης αντικαταθλιπτικών αφορούν σε παιδιά, καθώς ο αριθμός των ανηλίκων που λαμβάνουν τέτοιες ουσίες από το 2000 έως το 2002 έχει πενταπλασιαστεί. Και αν αυτά αφορούν, αγαπητοί μου ακροατές, στη γειτονική μας Ιταλία, όμως τα πράγματα και στη δική μας χώρα δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αφού και εδώ αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των νέων παιδιών, των εφήβων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοια χάπια ή καταφεύγουν σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κάποια ψυχολογικά τους προβλήματα. Και μετά από αυτά τα οποία καταγράφονται, αυτό το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θίξω περισσότερο, γιατί βέβαια το σχετικό άρθρο αναφέρεται κυρίως στα χάπια, τα αντικαταθλιπτικά και στην ανεξέλεγκτη χρήση τους, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κατάθλιψης και στην έξαρση την οποία παρουσιάζει, ιδιαίτερα στο χώρο των νέων ανθρώπων στη δική μας την εποχή. Και αν θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο παλαιότερα και στο σήμερα, θα δούμε μερικές βασικές διαφορές. Θα δούμε ότι ένα γεγονός που στα παλαιότερα χρόνια, όχι τα πολύ παλαιά, αποτελούσε ένα γεγονός, ας το πω, περιθωριακό και αφορούσε κυρίως κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποια συγκεκριμένα παθολογικά περιστατικά, σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει πάψει πια να κινείται στο περιθώριο, έχει πάψει πια να αφορά μόνο κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, έχει πάψει να αφορά μόνο κάποιες παθολογικές καταστάσεις και βλέπουμε να απλώνεται συνεχώς και να αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και ακόμα να αγγίζει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, οι οποίοι παρουσιάζονται να έχουν ανάγκη μιας τέτοιας υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της κατάθλιψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την νεολαία θα μπορούσε κανείς να πει το καλημέρα κατάθλιψη, καθώς γεγονότα σαν και αυτήν ή και παρόμοια αρχίζουν να χαρακτηρίζουν και να αφορούν μεγάλες ομάδες νέων ανθρώπων και στην δική μας την εποχή. Και μάλιστα, αν κανείς συνδυάσει την κατάθλιψη με τη μοναξιά, δεν ξέρει κανείς ποιο παράγει το ένα το άλλο, πάντως και αυτό γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας, τότε αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε πια μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ασφαλώς σοβαρό και δεύτερον κανείς δεν θα μπορούσε να το παραθεωρήσει. Και βέβαια γεννιέται ένα απλό ερώτημα το οποίο αυθόρμητα έρχεται στα χείλη όλων μας. Γιατί? Τι είναι εκείνο που μεσολάβησε από το χθες στο σήμερα? Και όπως είπα, αυτό το χθες δεν είναι πάρα πολύ μακρινό. Τι είναι εκείνο που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Τι επιταχύνει πλέον αυτή την κατάσταση και γιατί η κατάθλιψη τίνει να λάβει τις διαστάσεις τις οποίες πλέον έχει και μάλιστα στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή σε ανθρώπους που λόγω της ηλικίας τους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι νέοι γεμάτοι ζωή, γεμάτοι όνειρα, γεμάτοι δράση, γεμάτοι κίνηση. Δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες λογικά θα μπορούσαν να αποκλείσουν την κατάθλιψη σαν σημάδι της ζωής των νέων ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και βέβαια λογικά έρχεται και πρέπει να έρχεται στα χέρια πολλών. Όμως πολλές φορές δεν τολμάμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα, δεν τολμάμε να πλησιάσουμε τα ενδότερα αυτού του προβλήματος, αρκούμεθα κυρίως σε καταγραφή ή έτσι θα λέγαμε περιοριζόμαστε στην αναφορά μερικών εξωτερικών και επιφανειακών αιτιών που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αν θα ήθελα να πω μια γνώμη προσωπική, η οποία βέβαια πηγάζει και βασίζεται στην εμπειρία και την επαφή με νέους ανθρώπους, με τέτοια παιδιά, θα μπορούσα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το φαινόμενο της κατάθλιψης συνδέεται με τη γενικότερη έλλειψη νοήματος ζωής, η οποία παρατηρείται πολλές φορές σε νέους ανθρώπους. Και θα δούμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά, μερικά από τα οποία και άλλοτε έχουμε επαναλάβει. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι είναι καρπός αυτή η κατάθλιψη μιας παραθεώρησης ουσιαστικά του νέου ανθρώπου, μιας άγνοιας του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, της δομής του, της προσωπικότητάς του και κατά συνέπεια της παραθεώρησης βασικών στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτή τη διαδικασία της αγωγής την οποία ακολουθούμε, αν βέβαια ακολουθούμε ή έχουμε αφήσει τα πράγματα να προχωράνε στην τύχη τους. Και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή η αίσθηση που πολλά νέα παιδιά έχουν μιας αποτυχίας της ίδιας της ύπαρξής τους. Αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει. Δεν μπορούν ίσως να προσδιορίσουν το νόημα αυτής της αποτυχίας, αλλά αισθάνονται ακριβώς όχι να έχουν αποτύχει σε τούτο, σε εκείνο ή στην άλλη τους επιδίωξη, αλλά να έχουν αποτύχει στην ίδια τους την ανθρώπινη ύπαρξη. Να αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν, δεν υπάρχει τίποτα νόημα στη ζωή τους, πολλές φορές να νιώθουν αδικημένοι ότι κάτι τους στερήθηκε χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να μπορούν να προσδιορίσουν το τι είναι αυτό. Θεωρώ μέσα από την μικρή εμπειρία αυτά τα τρία πράγματα σαν βασικά αίτια του γεγονότος της κατάθλιψης που αρχίζει πλέον να αποτελεί ένα γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας.

παιδί που είναι καταδικασμένο να είναι φυλακισμένο. Και σας ερωτώ, αν έναν άνθρωπο τον βάλετε σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει από πουθενά φως και χωρίς καμιά επικοινωνία με τίποτα και με κανέναν, δεν είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην κατάθλιψη? Μα θα μου πείτε, τα παιδιά σήμερα δεν είναι σε κλειστά δωμάτια. Και ίσως, αν εννοείτε την, ας το πω έτσι, την επιφανειακή του ζωή, να έχετε δίκιο. Όμως η εσωτερική ζωή, ή αν το πω κάπως αλλιώς, η ψυχή των παιδιών αυτών φαίνεται να ζει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, κλειστό από παντού, χωρίς χαραμάδες φωτός, χωρίς επικοινωνία με τίποτα, φυλακισμένη πραγματικά. Ο νέος άνθρωπος μου μοιάζει σαν μια ύπαρξη φυλακισμένη, σαν μια ύπαρξη χωρίς ορίζοντες. Και αυτή την πραγματικότητα μπορείτε να την ψηλαφίσετε όταν αναζητήσετε την επικοινωνία την οποία έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας έφηβος της εποχής μας, με την οικογένειά του, με τις φιλίες του, με το σχολείο του. Είναι γεγονός δυστυχώς πολύ γνωστό οι κακές σχέσεις που πολλά νέα παιδιά έχουν με το σπίτι τους. Και λέγοντας κακές σχέσεις, δεν πάω στις βαριές εκείνες περιπτώσεις που το περιβάλλον το οικογενειακό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία βαρύτατη πολλές φορές, αλλά θα αρκεστώ στο γεγονός του παιδιού που ζει σε ένα σπίτι χωρίς επικοινωνία, που οι άνθρωποι συναντιόνται μεν αλλά χωρίς να επικοινωνούν δε, όπου ουσιαστικά συναντά ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, πολύ άσχολους, πολύ προβληματισμένους, πολλές φορές να του μιλάνε με ένταση και τελικά χωρίς αυτή την αναγκαία επαφή και επικοινωνία, τόσο σημαντική και τόσο καθοριστική για τη ζωή ενός νέου παιδιού. Προσέχω πολλές φορές την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Ένα βασικό πρόβλημα που συζητώ στις τάξεις όταν επισκέπτομαι τα παιδιά είναι το θέμα της μεταξύ τους φιλίας. Όλοι ουσιαστικά θεωρούν τη φιλία σαν πρόβλημα. Δεν μιλάμε για παρέες, μιλάμε για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο. Πόσα παιδιά μεν μπορούν να έχουν μια φιλία, καταλαβαίνουν την αξία τους, αλλά που για πάρα πολλά παιδιά αυτό είναι μια άγνωστη πραγματικότητα και λέξη, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας βαθύτερης, φιλίας αληθινής, που πραγματικά τρέφει και νοηματίζει την ψυχή. Να πω ακόμα και τις σχέσεις του νέου παιδιού με το σχολείο. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές και αν έχουμε το χρόνο θα δούμε μια ακόμα πολύ πρόσφατη έρευνα που αυτές τις μέρες δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, για να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά ότι το σχολείο πλέον είναι ένας χώρος που τον έφηβο τον αποθεί, που ουσιαστικά δεν περιμένει από αυτό τίποτα, που αναγκάζεται ουσιαστικά να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς όμως αυτό να μπορεί να το βοηθήσει στην ζωή του και στην ανάπτυξή του. Μια οριζόντια, απόλυτα ισοπεδωτική πραγματικότητα είναι εκείνη η οποία αφορά ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων της εποχής μας.

απαντήσεις νέων παιδιών σε αυτό το μεγάλο και κέριο πρόβλημα των ναρκωτικών θα μας ολοκληρώσουν την εικόνα πλέον, η οποία είναι η βασική προϋπόθεση για να βλέπουμε τα νέα παιδιά σήμερα στο δρόμο της κατάθλιψης. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά ταιριάζουν και στη σημερινή μας εκπομπή αυτές οι δύο απαντήσεις. Είναι ερωτήματα σε παιδιά τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά. Το ένα ήταν μια κοπέλα, την οποία την ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά?» Και η απάντηση ήταν, «Πάτερ, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω». Και

κοιτώντας την αμήχανα, συνέχισε: «Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω». Προσπαθώ να καταλάβω αυτή την απάντηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την καταλάβετε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε αυτό που μας λέει. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Ουσιαστικά μας λέει πάρα πολύ απλά ότι αυτός ο κόσμος τον οποίον φτιάξαμε, αυτός ο κόσμος τον οποίον καλούμε να ζήσει, δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Δεν μιλάει καθόλου μέσα στην ψυχή της, δεν της προσφέρει χαρά, δεν της προσφέρει ελπίδα, δεν της προσφέρει νόημα ζωής. Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Αυτό σημαίνει ότι σε τίποτα από αυτά που υπάρχουν γύρω της δεν βρίσκει κάτι που να μπορεί να την κινητοποιήσει σαν προσωπικότητα. Να δούμε και την επόμενη απάντηση. Αυτή ήταν ένα ερώτημα σε ένα παλικάρι. «Παιδάκι μου καλό, δεν καταλαβαίνεις ότι τα ναρκωτικά θα σε οδηγήσουν στο θάνατο?» Και η απάντηση του παιδιού συνέχεια ενός πικρού χαμόγελου: «Μα πάτε, δεν έχετε καταλάβει ότι ναρκωτικά παίρνω γιατί θέλω να ζήσω?» Προσπαθώ να καταλάβω την απάντηση του παιδιού. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Αισθάνομαι να μου λέει ότι ο κόσμος που μου έχετε προσφέρει είναι ένας θάνατος. Αυτό που μου προσφέρετε καθημερινά, αυτό που με κυκλώνει από παντού, είναι ένας θάνατος. Κι όμως εγώ θέλω να ζήσω. Και αφού δεν μπορώ αλλιώς να ζήσω, αφού αυτό που εσείς ονομάζετε ζωή εγώ το εισπράττω σαν θάνατο, τότε προσπαθώ να κλέψω έστω και ψεύτικα τη ζωή. Μέσα από τις σύριγγες, μέσα από τα υλικά των ναρκωτικών. Και σας ερωτώ, άραγε όλα αυτά δεν οδηγούν στην κατάθλιψη? Όλα αυτά θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν φως στον ορίζοντα και στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου? Όταν λοιπόν το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι νέοι άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς, τότε γιατί ψαχνόμαστε, γιατί προβληματιζόμαστε για το γεγονός της κατάθλιψης σαν κυρίαρχου στοιχείου της ζωής των ανθρώπων σήμερα? Οπότε τι περιμένουμε σαν λύση? Αυτό που ίσως το θεωρούμε πολύ σκληρό, δηλαδή τα ναρκωτικά, ουσιαστικά το συναντάμε και το αποδεχόμαστε και το υιοθετούμε σε μια πιο ελαφριά μορφή του, στα αντικαταθλιπτικά χάπια, που και αυτά έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ψυχής, μια κατάσταση ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια, αν αυτά τα χάπια θα μπορούσαν να αναστείλουν μια ακόμα πιο εντονότερη διαδικασία φθοράς, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Βέβαια, το άρθρο το οποίο γράφτηκε στον ημερήσιο τύπο αφορά τις παρενέργειες αυτών των χαπιών και ότι γενικότερα αυτές οι παρενέργειες δημιουργούν ένα κλίμα που οδηγούν τα νέα παιδιά που χρησιμοποιούν τα αντικαταθλιπτικά σε αυτοκτονικές τάσεις. Οπότε πια αντιλαμβάνεστε ότι το κουβάρι έχει για καλά μπερδευτεί, ότι αυτό που προσπαθούμε να βρούμε σαν λύση τελικά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, και έτσι φτάνουμε στο αδιέξοδο ενός κόσμου, μιας κοινωνίας, νέων ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται ότι η ανθρώπινη ύπαρξή τους έχει αποτύχει, και αυτή η αίσθηση της αποτυχίας είναι το καλημέρα στην κατάθλιψη.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, θα ήθελα να σας προσφέρω εν συντομία τα δεδομένα μιας ακόμα έρευνας που δημοσιεύθηκε στον Καθημερινό Τύπο πάρα πολύ πρόσφατα. Και ο γενικότερος τίτλος της έρευνας είναι «Τα Ελληνόπουλα γυρνούν την πλάτη στο σχολείο και την οικογένεια». Και όλα αυτά ανάμεσα στα 11 και στα 15 τους χρόνια. Δεν έχουμε το χρόνο για μεγάλη ανάλυση, επειδή όμως θεωρώ ότι και η έρευνα αυτή ολοκληρώνει την εικόνα η οποία ερμηνεύει κατά ένα μέρος το γεγονός της κατάθλιψης, θα σας την αναφέρω επιγραμματικά και θα κάνουμε μια μεγαλύτερη και προσεκτικότερη ανάλυση στην επόμενη εκπομπή μας. Ένας στους 10-15χρονους καπνίζει καθημερινά και έχει δοκιμάσει ναρκωτικά. 2 στους 3 πίνουν με την άδεια των γονιών τους και στο σπίτι, εννοείται εινοπνευματώδη ποτά. Δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ πάνω από τους μισούς Έλληνες μαθητές δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά και δεν βουρτσίζουν ούτε μια φορά την ημέρα τα δόντια τους. Στα 15 τους χρόνια γίνονται καπνιστές. 1 στους 2 15χρονους καπνίζει καθημερινά. Και τα ποσοστά είναι τα ίδια για αγόρια και κορίτσια. Ποτό από τα 11. 11χρονα αγόρια πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ενώ 1 στα 3 13χρονα και 2 στα 3 15χρονα Ελληνόπουλα αναφέρουν ότι τους επιτρέπεται να πίνουν εινοπνευματώδη ποτά στο σπίτι. 1 στους 10 δοκίμασε ναρκωτικά. Το 11% των Ελλήνων μαθητών έχει κάνει έστω και μία φορά χρήση παράνομων ουσιών, με το ποσοστό των αγοριών να είναι διπλάσιο από εκείνο των κοριτσιών. Από την άλλη πλευρά, έχουν τα παιδιά αυτά μια αρνητική εικόνα για το σχολείο. Χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει η εικόνα που έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους. Ενώ οι μισοί 11χρονοι και 11χρονες δηλώνουν ότι τους αρέσει πολύ το σχολείο, στην ηλικία των 15 ετών ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1 στα 7 παιδιά. Στην ηλικία των 11 χρόνων τα αγόρια σε ποσοστό 48% και τα κορίτσια σε ποσοστό 55% δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Στα 13 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών πέφτει στα 18 από τα 48 και των κοριτσιών στο 25 από τα 55, και στην ηλικία των 15 χρόνων πια μόνο το 13,9 των αγοριών και το 15,7 των κοριτσιών δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από τα 11 ως τα 15 καταγράφεται μια δραματική μείωση στην ευκολία που έχουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους, ενώ σε όλες τις ηλικίες τα κορίτσια βρίσκουν πιο δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς τους. Δεν ξέρω αν χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα σχόλια σε μια καταγραφή σύγχρονη δεδομένων που αφορούν τα παιδιά μας. Αυτά που τα συναντάμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, στο χώρο που ζούμε, αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Παιδιά που από τα 11 μέχρι τα 15 τους μπαίνουν σε ένα δύσκολο χώρο, μπαίνουν σε ένα χώρο που τα οδηγεί ουσιαστικά στο δρόμο της κατάθλιψης και της απαξίωσης της ζωής. Το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, ξαναγυρίζει. Είναι μεγάλο και κέριο. Γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια? Ασφαλώς υπάρχουν αίτια. Ασφαλώς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε κάποιες διαφοροποίησεις της δικής μας εποχής. Το ερώτημα παραμένει όμως. Πρώτον, είναι αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα για μια μεγάλη και τόσο ριζική αλλαγή? Και δεύτερον, άραγε τι είναι εκείνο που περιμέναμε παλιότερα? Τα χρόνια που θα έρθουν να είναι χειρότερα ή να είναι καλύτερα? Ασφαλώς περιμέναμε τα χρόνια να είναι καλύτερα. Με οδύνη διαπιστώνουμε ότι τα χρόνια είναι χειρότερα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν μπορούμε να το παραθεωρήσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να το πλησιάσουμε. Και σε αυτό το πλησίασμα θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή μας. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν αφορά πια κάποιους άλλους. Ουσιαστικά έχει χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Την πόρτα του καθενός. Αν σήμερα βλέπεις το 11χρονο παιδί σου, αγόρι ή κορίτσι και το χαίρεσαι, δεν είναι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια θα έχεις την ίδια χαρά. Και χρειάζεται για να την έχεις να προβληματιστείς, να ψαχτείς και να αποφασίσεις. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη της επικοινωνίας μας, στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτο Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε να επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να προσεγγίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα και πρόβλημα, που αυτά τα δύο κείμενα στον καθημερινό τύπο μας φανερώνουν μια πτυχή της μεγάλης σημασίας και του έντονου προβληματισμού που καλούμεθα να αναπτύξουμε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9. 15 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου.

φωστήρ φαϊνός εδείχθησεν της πέραση, την έρημον δε πόλησας της πλήθεση, σε αυτόν εσταύρωσας των σταυρών επόμων αράμενος, και ασκήσει το σώμα κατέτηξας, πρεσβεύων απαύστος υπερ πάντων ημών. Όλην σου την έφεσιν προς τον Θεόν ανατείνας, κοσμικήν τερπνότηταν ως μη διαμένουσαν καταλέλυπας, και Χριστό πάνσοφε σε αυτόν ανέθου ολοτρόπος διασκήσεως εκαθερόμενος, και καρτερικήν ενδεικνύμενος την ένστασιν παχώμιε προς τα των παθών υπεκαύματα και τη συνειδήση μαρτύριων Θεόφρον υποστάς, ως νικηφόρος απίληφας, στέφος του αμάραντον.

15 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Άπασαν την αίσθησιν υπεραρθείς το δεσπότη, καθαρός ομίλησα στη σαρκός γενόμενος, έξω πάντιμε. Λογισμό Κρήτων ή των παθών κρατήσας και δαιμόνοντα φριάγματα καταστρεψάμενος και καταπατήσας παχώμιε. Και νύνεν δι ετώμενος της επουρανής κοινόμαση πάντων των τιμώντων την μνήμην σου, μνημόνευε Χριστό εν παρησία πανόλβιε Πάτερ παριστάμενος.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παχωμίου του Μεγάλου κρίνων σε έρημος εξύνθησε Πάτερ άπαντα σε βοδιάζων εξαρετών της πράξεως και τερπνών εξοφίας της εκθεωρίας ως επαναφωτεροδέξιον και τη του τελείου ευδοκιμήσει απολαβών την κρήτων αψήφων εκτε του λόγου και του βίου σου εκτε των έργων και της πίστεως ευηρέστησας Χριστό το Θεό αυτόν καθηκέτευε παχώμιε θεόληπτε και ημάς ευαρεστήν αυτό και σύν σύ τυχήν της άνω κληρουχίας.

Ο παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήν εστέαρ. Ο παχώμιος λεπτίνοντας την σάρκα του, συγκέντρωσε πάχος, δηλαδή δύναμη για την ψυχή του, προτού την παραδώσει στον Κύριο. Ο Όσιος παχώμιος καταγόταν από την Αίγυπτο και συγκεκριμένα από την κάτω Θηβαΐδα και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες. Όταν ο μικρός παχώμιος πήγαινε με τους γονείς του στον ειδωλολατρικό ναό, άκουγε τον νεοκόρο να λέει προς αυτούς: «Πάρτε από εδώ τον εχθρόν των θεών και διώξτε τον μακριά». Καθώς λοιπόν φαίνεται, το δαιμόνιο στο οποίο προσέφεραν θυσίες οι γονείς του παχωμίου φοβόταν το ύψος της μελλοντικής αρετής του Οσίου, αλλά και το κρασί από τη θυσία που του έδωσαν κάποτε οι ειδωλολάτρες γονείς του και ήπιε, το ξέρασε αμέσως. Ο παχώμιος μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, 20 περίπου ετών, κατατάγηκε στις τάξεις του στρατού. Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψε το στράτευμα και πήγε στην Άνω Θηβαΐδα. Εκεί γνώρισε σε βάθος την χριστιανική πίστη και αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Εκεί δε στη Θηβαΐδα ο Όσιος, περιερχόμενος στις διάφορες τοποθεσίες της ερήμου, έφτασε σε ένα τόπο της Ταβεννησίας. Στον τόπον εκείνον άκουσε φωνή θείαν εξ ουρανού, η οποία του δήλωνε την καταλληλότητα του τόπου και ότι εκεί θα συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Ύστερα λοιπόν από το θαυμαστόν αυτό γεγονός, ο Όσιος παχώμιος ίδρυσε στον τόπο εκείνο μοναστήρι. Συντοχρόνο προσήλθε στο μοναστήρι εκείνο πολύ και έτσι πληθύνθηκε η μοναστική αδελφότητα. Μεταξύ των άλλων προσήλθε και ο Θεόδωρος ο Υγειασμένος, ο οποίος αφού έγινε μαθητής του Οσίου Παχωμίου και ζηλωτής μοναχός, συνεξέλαμψε με τον διδάσκαλό του στην αρετή και στα θαυμάσια πνευματικά κατορθώματα. Έφτασαν δε και οι δυο τους δια της απαθίας και της πνευματικής τελειότητας σε τόσο μεγάλο ύψος θεωρίας, ώστε έβλεπαν νοερά τις ανόδους των μακαριστών ψυχών προς τον ουρανό. Επίσης έβλεπαν τα ευρισκόμενα μακριά σε άλλους τόπους σαν να βρίσκονταν δίπλα τους και επιπλέον έκαναν προρήσεις περί των μελλόντων. Προτού Όσιος παχώμιος εκδημήσει προς Κύριον, μετρήθηκε το πλήθος των μοναχών που προσήλθαν σε αυτόν και έγιναν μαθητές του. Από το μέτρημα αυτό διαπιστώθηκε ότι η μοναχή αυτή ήταν 1400. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Όσιος ήταν άντρας θείος και είχε φτάσει σε απρόσιτα ύψη αρετής. Και βέβαια αυτοί δεν τον ακολούθησαν, γιατί νόμιζαν πως θα έβρισκαν κοντά του κάποιες υλικές απολαύσεις, ή δεν τον ακολούθησα για ικανοποιήσεις των επιθυμιών της σάρκας, όπως συμβαίνει με πολλούς που σηκώνονται και φεύγουν χαρούμενοι από τους οικείους τους για να ζουν ανενόχλητοι και μακριά από τα μάτια τους μια αχαλήνωτη ζωή. Όλοι αυτοί οι μοναχοί ακολούθησαν τον παχώμιον γιατί θαύμαζαν την εγκράτειά του, τους σκληρούς ασκητικούς του αγώνες, την υπέροχη συμπεριφορά του και την ζηλευτή αγγελική του διαγωγή. Αφού τελειώθηκε δε εν Χριστώ ο Όσιος, ενταφιάστηκε στο μοναστήρι που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

μοναστόντα πλήθη, τον καθηγητήν σε τιμόμεν παχώμιε, διεσούγαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων. Μεθόν πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αγελάρχησε δείχθης του αρχιπείμενος, μοναστώντας αγέλας πάτερ παχώμιε προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκητές εκείθεν σχήμα μοιηθείς, και τούτο πάλιν μοιήσας νυν δε συν τούτης αγάλη, και συγχωρεύεις εν σκηνές ουράνιες.

Ο παχώμιος υπήρξε σύγχρονος του μεγάλου Αντωνίου. Καταγόταν από την κάτω Θηβαΐδα της Αιγύπτου, αν και από το σπίτι του δεν διδάχτηκε την πίστη, διότι οι γονείς του ήσαν ειδωλολάτρες, εν τούτης η καρδιά του δεν συγκινήθηκε από τα θέλγητρα του κόσμου τούτου. Αισθανόταν μια φυσική αποστροφή προς το κακό και σε όριμη ηλικία ανέφυγε από τον κόσμο και εντάχθηκε στη συνοδεία του παλέμωνα αυστηρού αναχωρητού της Άνω Θηβαΐδας. Νωρίς όμως έφυγε από την συνοδεία τους και στην περιοχή ανατολικός του Νείλου, τα Βενίσιδας, γύρω στο 320 ίδρυσε ορισμένα μοναστήρια και έδωσε σε αυτά μορφή κοινοβίων. Ενώ μέχρι τότε στο μοναστικό κόσμο επικρατούσαν άλλα συστήματα διοικήσεως και ζωής, στις μέρες του επικράτησε άλλη μορφή. Στα δικά του κοινόβια ο Παχώμιος επέβαλε πρόγραμμα λατρευτικής ζωής. Πρωί και βράδυ όρισε κοινή προσευχή. Την ημέρα οι μοναχοί απασχολούνταν με κοινή εργασία. Το μεσημέρι κάθονταν σε κοινά γεύματα. Είχαν κοινά έξοδα και κοινή ενδυμασία. Στα κοινόβια του λειτουργούσαν μαγειρίο, εστιατόριο, κήπος, σιδηρουργείο, αρτοποιείο, αρχιτεκτονικό γραφείο, εργαστήριο κατεργασίας μαλλιού, καλαθοποιείο, υποδηματοποιείο, καλλιγραφείο και άλλα επαγγέλματα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Στα φαγητά τους δεν υπήρχε κρέας, ψάρι και κρασί, εκτός μόνο σε περιπτώσεις ασθενείας. Συνήθως αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Η ομοιόμορφη στολή τους περιλάμβανε ένα λινό χιτώνα με μανίκια ή χωρίς μανίκια που έφτανε μέχρι κάτω από τα γόνατα. Μια μιλωτή από δέρμα προβάτου ή γιδιού που έφτανε μέχρι το ύψος περίπου του χιτώνα και μια ζώνη στη μέση. Στο κεφάλι φορούσαν ένα κουκούλι σε σχήμα κόνου που έπεφτε προς τα πίσω και έφτανε μέχρι τους ώμους. Στους ώμους φορούσαν ένα ομοφόριο από δέρμα που σκέπαζε τον τράχυλο. Παπούτσια σπανίως χρησιμοποιούσαν. Τα μαλλιά τους τα έκοβαν. Σε κάθε κελί έμεναν 2-3 μαζί. Ο Παχώμιος είναι ο πρώτος που ίδρυσε και γυναικεία μοναστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Ταβενίσιδας στην αρχή είχε αποσυρθεί και ασκήδευε μόνος του, αλλά πολύ νωρίς η φήμη του ως Αγίου Ανδρός προσήλκησε κοντά του πλήθος μοναχών και όταν επρόκειτο να κλείσει τα μάτια του στον μάτιο αυτό κόσμο το 348, εκεί που άλλοτε πουλί δεν σαλευόταν, είχαν μαζευτεί στην οργανωμένη μοναστική του κοινωνία 1400 περίπου μοναχοί που καλλιέργησαν τις αρετές της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Τες των δακρύων του ροές, της ερήμου το άγωνο εγεώργησε ο Άγιος Παχώμιος και ο χέρσος ερημότοπος έγινε βάση εκτοξεύσεως προσευχών, τόπος αγιότητας, κοινωνία πρώτο χριστιανική. Ο Άγιος Παχώμιος για τον μοναστικό κόσμο υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα, σύγχρονη και εισάξια με εκείνη του Αντωνίου. Η προσφορά του υπήρξε μοναδική, αν ληφθεί υπόψη ότι τα μοναστικά του κοινόβια ευεργετούσαν ποικιλοτρόπο στον κόσμο και προπαντός με τη συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή. Σαν πρωτεργάτης και διοργανωτής του μοναχισμού, ο οποίος επιβιώνει μέχρι σήμερα και ασκεί έργο ιερό είτε εκτός είτε εντός των ανθρωπίνων κοινωνιών, θα έχει τον έπαινό του από τον μισθαποδότη Θεό.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μεγάλου, των δακρύων της όμβρης, την συνψυχήν καταρδεύσας πλουσίως, Πάτερ Σοφέ, πολύχουν εθέρισας αρετών σου τον άσταχην και ποιμήν θερμάτων ως ίον γενόμενος, επιχλώην ταύτα ασκήσεως έθρεψας. Όθεν αναλύσας, εκ του βίου εν δόξος πατέρων παχώμιε, της χωρίς συνηρύθμισε, δια τούτον βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 15 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Λαλή Λάρισα, σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου Πάτερ. Η Λάρισα Πάτερ διαλαλεί τις ξεχωριστές αριστείες σου, εορτάζοντας μετά την κοίμησή σου με κάθε μεγαλοπρέπεια την μνήμη σου. Όσιος Αχίλλιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, γεννήθηκε και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς, από αυτούς διδάχτηκε την αρετή και την αληθινή θεοσέβεια. Ο Αχίλλιος σπούδασε την κατά Χριστόν σοφίαν, που είναι και ύψιστη, και την θύραθεν παιδεία και φιλοσοφία ακόμα. Έτσι απέκτησε βαθύτατη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση. Αφού δε επιπλέον ο Όσιος κατακόσμησε τον εαυτό του με κάθε αρετή, αναγορεύτηκε αρχιερέας της Λάρισσας και της Θεσσαλίας, από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Όσιος Αχίλλιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι τέλους μαζί με όλους τους πατέρες, και αφού καθαίρεσαν τον αιρεσιάρχη Άριο και τους ομόφρονές του κληρικούς, τους παρέδωσαν στο ανάθεμα. Μόλις έληξαν οι εργασίες της Συνόδου, Όσιος Αχίλλιος γύρισε στη Λάρισα. Εκεί συνέχισε πάλι τις ποιμαντικές του δραστηριότητες και τους αγώνες του για τη διάδοση και επικράτηση της πίστης στο Χριστό. Έτσι κατέστρεψε πλείστους ειδωλολατρικούς ναούς, εκδίωξε δαιμόνια από ανθρώπους και επιτέλεσε πάμπολα άλλα θαύματα. Ανήγειρε εκ βάθρων εκφτήριους οίκους, εκκλησίες, και τους διακόσμησε με ποικίλο και πλουσιότατο διάκοσμο. Αφού δε Όσιος επιτέλεσε στο ακέραιο το αρχιερατικό του καθήκον προς το λαό του Θεού, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο.

Απειράνδρος Παρθένε εκείησας και Διαιωνύζης Παρθένος, εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα. Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, ως μόνην κοιήσασαν Θεόν τον αναλύωτον Παρθένε αμόλυντε. Μήτερα νύμφευτε, πάσιγα ρε πήγασας πιστής την αυθαρσίαν το θείο τόκο σου.

15 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Παχώμιος Λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήνε στέαρ. 5η και 10η Παχώμιον ένθεν άειραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλίου, Μητροπολίτου Λαρίσης, Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου πάτερ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου

0: Τι αυτή η μέρα, 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πανηγυρίου του Κυπρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πως η αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Επανερχόμεθα στα μαθήματα στην Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεύοντας το Ψαλτήριο. Ενθυμίστε, στο προηγούμενο μαθήμά μας διαβάσαμε τον 21ο Ψαλμό που είναι αφιερωμένο στο πάθος του Κυρίου και την Ανάστασή Του. Και είδαμε εκεί με πόσο παραστατικότητα και ζωντάνια ο Ιερός Ιμνωδός, αφού είναι Θεόπνευστος, παριστάνει χρόνια προ-Χριστού το πάθος Του και τη ζωή Του και την Ανάστασή Του. Προχωρούμε σήμερα, γιατί δεν ερμηνεύουμε με σειρά τους ψαλμούς χωρίς να εγκαταλείπουμε κανένα, προχωρούμε σήμερα και ερμηνεύουμε τον 22ο ψαλμό. Είναι μικρός, γι' αυτό θα ερμηνεύσουμε και τον επόμενο τον ψαλμό, τον 23ο. Τώρα λέγει η επιγραφή «Ψαλμός στο Δαβίδ». Είπαμε, αυτή η επιγραφή ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Όχι ότι είναι του Δαβίδ, αλλά μπορεί να είναι ο ψαλμός αφιερωμένος στο Δαβίδ. Είναι ανάγεται στη συλλογή του Δαβίδ, τέλος πάντων. Γενικά όμως εμείς όλο το ψαλτήριο λέγουμε ότι είναι του Δαβίδ. Είναι πολύ ωραίος ο ψαλμός αυτός και θα ήταν καλό να τον μάθετε απ' έξω, γιατί έχει ωραία μηνύματα που μιλούν δυνατά στην καρδιά του ανθρώπου. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Να σας πω γενικά το θέμα του ψαλμού. Ο ποιητής εκφράζει τη σχέση του με το Θεό και τη σχέση του με το Θεό την εκφράζει πολύ ζωντανά. Θεωρεί το Θεό του πολύ κοντά, που τον φροντίζει, τον τρέφει και του δίνει πολύ εμπιστοσύνη αυτή η φροντίδα του Θεού, ώστε δεν φοβάται τίποτε σε όλη τη ζωή. Αυτό το μήνυμα του ψαλμού εδώ, του 22ου ψαλμού, είναι ωραίο να το πάρουμε ο κάθε πιστός, να το πάρει, να το ενστερνιστεί και να το έχει σύνθημά του και να πορεύεται με αυτό στη ζωή του θαρετά. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα, ακόμη και χριστιανοί, έτσι πίπτουν, ταλαντεύονται, έχουν μια καρδιά έτσι η οποία καταπίπτει και αυτό τους κάνει περιλίπους. Αν διαβάσουν τον 22ο ψαλμό, πόσο θαρετά ομιλεί ο ποιητής για το Θεό του και πόσο κοντά νιώθει την παρουσία του Θεού και τη φροντίδα του, θα παίρνει θάρρος και κουράγιο και θα προχωρεί τον αγώνα της ζωής. Ο ποιητής μας παριστά το Θεό σαν ποιμένα του και λέει από την αρχή «Κύριος ποιμένη μη και ουδέν με υστερήσει». Τον 22ο ψαλμό 22. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη οι ιερείς, οι αρχιερείς και οι βασιλείς και οι άρχοντες γενικά λέγονται ποιμένες. Και λέγονται ποιμένες επειδή ο ποιμήν φροντίζει για το ποίμιο. Έτσι λοιπόν το έργο των κληρικών, του αρχιερέως, του ιερέως και των αρχόντων είναι να φροντίζουν για το λαό. Εδώ ο ποιητής μας ομιλών για το Θεό λέγει ότι του είναι ποιμήν και καλός ποιμήν μάλιστα. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Εκείνο το «και» το οποίο νομίζω μόνο το κείμενο των 70 έχει και παραλείπεται στο εβραϊκό, ίσως και να μην χρειάζεται. Κύριος ποιμένη με, άρα δεν το κουβεντιάζουμε, τίποτε δεν θα μου λείψει. Από την αρχή δηλαδή φαίνεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και η εμπιστοσύνη αυτή του ποιητού μας στο Θεό είναι από τη ζωή του ολόκληρη, και θα πει παρακάτω παραδείγματα πόσο ο Θεός τον φροντίζει, πόσο του είναι πολύ κοντά του, πόσο τον γλυκαίνει στα βήματα της ζωής του. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Η καλή φροντίδα του ποιμένα, του βοσκού, είναι να βρει τόπο χλωερό για να θρέψει τα πρόβατά του. Λοιπόν, αυτό μου κάνει ο Θεός. Πάτε στο δεύτερο στίχο. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασκήρωσε». Με οδηγεί σε τόπο χλωερό, που έχει καλό χορτάρι για τη διατροφή μου. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν μου λείπει τίποτε. Ο Θεός με φροντίζει και ό,τι θέλω με οδηγεί σε τέτοια περιστατικά και γεγονότα στη ζωή μου που βλέπω καθαρά τη φροντίδα του Θεού. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασκήνωσε». Ομοίως τα ποίμια θέλουν να έχουν, πέρα από την τροφή, θέλουν να έχουν και νερό να πιούν. Με φροντίζει λοιπόν σε καλός ποιμήν ο Θεός και λέγει «Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με». Έτσι δεν λέγει?
3: Ναι.
2: Ναι. Τώρα εκείνη την έκφραση «Επίδατος αναπαύσεως» πώς το ερμηνεύεται?
3: Αναπαύσεως.
2: Αναπαύσεως, ύδατα είναι... είναι τα λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία δεν είναι ωφέλιμα ούτε και για τα ζώα ακόμη, δεν είναι πόσιμα.
3: Λοιπόν, θέλει να πει σε ήρεμο νερό, όχι ταραχώδες.
2: Πάντως το ερμηνεύουν γενικά αυτό το ύδατος αναπαύσεως, γενικά σε καλά νερά, δηλαδή σε ζωογούνα νερά, μια τέτοια έννοια.
3: Που σου φέρνουν ανάπαυση, που σου φέρνουν.
2: Ναι. Δηλαδή που τον ανακουφίζουν.
3: Ανακουφίζουν.
2: Που τον ξανυψούν. Η ψυχή μου επέστρεψε. Σαν πρόβατο εγώ στην ποίμη του Χριστού που με και επιμένα έχω το Θεό. Έτσι, νιώθω αναψυχή, νιώθω τη φροντίδα του Θεού και όλα αυτά τα εκφράζει με το τρίτο στίχο που λέγει «Την ψυχή μου επέστρεψε». Από πού επέστρεψε? Ξέρετε, όταν κινδυνεύουμε το λέμε ότι μου φύγε η ψυχή μου. Δηλαδή η ψυχή έφυγε, δηλαδή πέθανα. Όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Λοιπόν, η φροντίδα του Θεού, έτσι ένιωθα και εγώ τα διάφορα περιστατικά, τα θλιβερά της ζωής, ένιωθα δηλαδή ότι έφυγε η ψυχή μου από πάνω μου. Άρα με τη φροντίδα του Θεού επέστρεψε η ψυχή μου, δηλαδή ζωντάνεψα. Η ψυχή μου επέστρεψε, καταλάβατε το νόημα ποιο είναι. Ο Θεός, σαν ποιμένας, λέγει παρακάτω, «Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης», ένα και το ονόματος αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Τι σημαίνει Γιαχβέ? Δυνατός. Αλλά σημαίνει γενικά ο αγαθός, ο καλός. Έχει την έννοια του απολύτου, του Αγίου. Το όνομα Γιαχβέ μέσα. Λοιπόν, ο Θεός σαν Άγιος που είναι, το όνομά του, το όνομα του Θεού Γιαχωβά, που εκφράζει το Άγιο, το Καλό, το Τέλειο, φροντίζει για μένα, ένα και το ονόματος αυτού, όπως το λέει το όνομά του, φροντίζει για μένα να μην μου λείπει τίποτε, να πορεύομαι επί τρίβους δικαιοσύνης, στο ορθό, στο καλό. Δίκαιο στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Δίκη, σημαίνει ο τέλειος, το είναι μια έκφραση που σημαίνει γενικά την πάσα αρετήν. Αλλά εδώ στην έκφρασή μας εδώ σημαίνει το τέλειο, το καλό. Ο Θεός λοιπόν σαν τέλειος που είναι φροντίζει και για μένα, γιατί να μη στερούμε από τίποτε. Αλλά γενικά το ένα και το ονόματος αυτού, ας το πούμε, επειδή είναι Θεός, επειδή είναι Θεός και εννοείται είναι καλός και τέλειος Θεός, φροντίζει για μένα, για την προκοπή μου, για την άνεσή μου. Και λέγει ένα πολύ σπουδαίο παρακάτω που ο Κάντιος νομίζω είχε πει. Ναι, είχε πει ότι διάβασα πολλά βιβλία, αλλά το ωραιότερο απ' όλα είναι αυτό του ψαλμού, ο τέταρτος στίχος του ψαλμού, του 22ου ψαλμού, που λέγει: «Εάν και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τιμούγει». Μιλάει στο Θεό και λέγει με εμπιστοσύνη, δηλαδή ό,τι και να μου συμβεί στη ζωή μου, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, πόσο πολύ έβλεπα τη φροντίδα του Θεού, που τον έβλεπα πολύ κοντά μου, δεν μου λείπε τίποτε, νεράκι μου δανε, σαν να ήμουν προβατάκι του και μου δανε νεράκι και χλωερό χορτάρι για να φάω, δεν μου λείψε τίποτε. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, λοιπόν, παίρνω, στερεώνεται η πίστη μου και μιλάω με πεποίθηση ότι μα και στον Άδη να πάω και στην κόλαση να πάω, εκεί ο Θεός θα με βρει, θα με βγάλει. Δηλαδή στο πιο σκοτεινό μονοπάτι να πέσω, στο πιο φαράγγι, γιατί νομίζω το αντίστοιχο εβραϊκό λέει για φαράγγια, από τα οποία ήταν γεμάτη η Παλαιστίνη. Πώς λέγονται αυτά τα χαράδες, φαράγγια, καταλαβαίνει, ναι. Και ήταν αυτά πολύ επικίνδυνα, την εικόνα αυτή μεταχειρίζεται ο ποιητής εδώ, και στο πιο σκοτεινό φαράγγι να βρεθώ. Δεν φοβάμαι, γιατί έχω κοντά μου το Θεό, ότι σήμεται μου ή. Η Παλαιστίνη, ξέρετε, είναι γεμάτη από φαράγγια, λέγω, έχει πολλά, τα οποία ήταν επικίνδυνα για το λόγο ότι εκεί ήταν κατοικία και αγριών θηρίων και ληστών που επετίθεντο εναντίον των διερχομένων. Και όμως ήταν ανάγκη μερικές φορές να τα περάσουν οι αυτοί, γιατί θα ήταν η μόνη δίωδος για να πάνε στην αντίπερα πλευρά. Και λέγει εδώ ότι θα έχω και εκεί ακόμη, θα έχω το Θεό μαζί μου. Είναι, βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη, έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε και το όνομά του. Τι ωραίο μας παραδίδει ένα κομμάτι, τόσο θα είναι. Τι ωραία μηνύματα που έχει. Βλέπουμε μία ψυχή η οποία είναι απόλυτα παραδεδομένη στο Θεό. Βλέπει την αγάπη του. Εμείς διάφορα περιστατικά που μας συμβαίνουν τα αντιπαρερχόμεθα με μία διαφορία. Τώρα βρήκαμε τον δρόμο που πήγαμε να πάθουμε, δεν πήγαμε να πάθουμε ατύχημα. Να πέσει ολόκληρο αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να λέμε όλη την ημέρα να εξετάζουμε την παρελθούσα, το βράδυ, την παρελθούσα ημέρα. Και βλέπουμε το χέρι του Θεού, το κρατεό, το παντοδύναμο, το αγαπητικό χέρι του Θεού, το στοργικό χέρι του Θεού, το πατρικό, να είναι πάνω μας. Πόσα θαύματα στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς δεν θα υπήρχαμε τώρα. Θα μας έχουμε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι περιστατικό θέλει. Και όμως υπάρχουμε η φροντίδα του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή μας εδώ να εξετάζει το παρελθόν του, τη ζωή του, και να βλέπει σε όλα αυτά την παρουσία του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν του δημιουργούν τώρα την πεποίθηση, κρατεά, του στερεώνουν την πίστη ότι δεν έχω να πάθω τίποτα και από εδώ και πέρα ο Θεός μου θα είναι βοηθός. Βέβαια ο άνθρωπος το πρόβατο έχει ανάγκη από καθοδήγηση, γιατί δεν ξέρει για ποιο δρόμο να πάρει και περιπλανάται, έτσι χάνεται, διασπάται από το κοπάδι και τα λοιπά, και κινδυνεύει. Ο Θεός έχει τη ράβδο του. Κοιτάξτε το τέλος του τετάρτου στίχου: «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτές με παρακάλεσαν, με καθοδήγησαν». Τώρα τα ρήματα εδώ είναι το ρήμα «παρακάλεσαν», ακριβώς δεν αντιστοιχεί σε αυτό το νόημα που θέλουμε, αλλά ξέρετε, όταν οι Εβδομήκοντα έκαναν τη μετάφραση, το ρήμα «παρακαλώ», την κοινή ελληνιστική δεν είχαν οι Εβδομήκοντα. Λοιπόν, στην τότε εποχή, στα τότε κείμενα, το ρήμα «παρακαλώ» θα είχε και αυτή την έννοια που απαιτεί εδώ να έχουμε, δηλαδή το καθοδηγό. Και σήμερα ακόμα το «παρακαλώ» έτσι με καθοδηγεί και με συντροφεύει. Χιλινένια. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, ποια είναι η βακτηρία, τι ενδιαφέρον. Νομίζω η βακτηρία είναι ένα χοντρό μπαστούνι που έχει κούμπους και λοιπά και είναι για να η ράβδο είναι για να καθοδηγεί τα πρόβατα. Πώς το λένε οι χωριοί, σαλαγάει τα πρόβατα. Η βακτηρία τώρα το άλλο είναι, νομίζω κάποιοι είναι για να εναντίον των επιτιθεμένων κατά του κοπαδιού. Δηλαδή τα σκυλιά, άγρια θηρή και τα λοιπά, γιατί έχουν ένα ρόζο δυνατό και χτυπάει. Αυτό δεν ξέρω όμως πώς ακριβώς είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Και θα μας πει τώρα κάτι το σπουδαίο ποιητής μας και το πολύ γλυκό. Κινείται στην ίδια βάση ότι ο Θεός τον φροντίζει, τον αγαπάει, το ετοιμάζει έτσι, τον φροντίζει για όλα, και εδώ θα πει το φροντίζει και για το φαγητό του. Το περίεργο όμως εδώ, όχι περίεργο, το πολύ γλυκό είναι ότι παριστάνει το Θεό να φιλοξενεί τον ποιητή μας. Στην αρχαιότητα η φιλοξενία, και σήμερα ακόμη, αλλά στην αρχαιότητα ακόμη περισσότερο, η φιλοξενία ήταν έτσι συνηθισμένη πολύ, ήταν μια αρχοντιά. Και εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Αρκαδία ιδιαίτερα, φρόντιζαν πολύ για το φιλοξενούμενο, για τον ξένο, τον τραπέζωναν πάντα, παρά τη φτώχεια τους. Το τραπέζι δεν έπρεπε ο ξένος να φύγει χωρίς να πάρει κάτι, όχι κάτι, ένα κέρδο απλό, πως θα έχουν, αλλά δηλαδή, τραπέζι. Είναι δε μεγάλη έκφραση αυτό, όχι αγάπης ή λύπης γιατί πεινάει, αλλά τιμής. Εξέφραζε τιμή ένα τραπέζι στον άλλον. Αυτό ξέρετε κι εσείς να... όπου θα βρεθείτε στις οικογένειές σας, να φροντίζετε να είναι φιλόξενα τα σπίτια σας. Όχι ότι πεινάει ο άλλος, αλλά του μένει η φροντίδα, τον υποχρεώνει στον άλλον με ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, εδώ ο ποιητής μας λέει για το Θεό ότι μου έκανε στο τραπέζι. Ακούστε τι λέγει, σε ποιο στίχο είμαι, θα το πέμπτε. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Α, παρακαλώ, μου ετοίμασες τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου. Για πρώτη φορά εδώ ο ποιητής μιλάει ότι έχει εχθρούς, και φαίνεται ότι τα προηγούμενα λόγια τα είπε πονετικά, επειδή οι εχθροί του επετίθεται, και εκφράζει πω την απάντησή του στην πολεμική των εχθρών. Δεν έχω να πάθω τίποτα, έχω το Θεό, δεν θα μου αφήσει ο Θεός. Το είδα τη φροντίδα του, την αγάπη του, το στοργικό του χέρι, το είδα στα προηγούμενα χρόνια της μου. Δεν θα μου αφήσει τώρα που με πολεμούν οι εχθροί. Να το πέταξε τώρα εδώ εξαναντίας ατριβόντων με. Και μάλιστα λέει εδώ, η ιδέα είναι ότι ο Θεός θα με τιμήσει, και την τιμή μου αυτή που θα μου κάνει ο Θεός θα την κάνει μπροστά στα μάτια των εχθρών, για να το δουν δηλαδή και να λένε, αυτόν που πολεμούσαν αυτόν ο Θεός τον τιμάει τώρα. Γι' αυτό και λέει, η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόντων με. Εδώ υπόκειται η έννοια ότι το τραπέζι είναι η φιλοξενία, είναι τιμή στον άλλον. Είναι τιμή, η τίμα σας ενώπιόν μου εξεναντίας των θλιβόντων με, οπότε οι θλίβοντες θα δουν την τιμή που του προσφέρει, όχι απλώς του κάνει τραπέζι για να φάει, την τιμή που του προσφέρει, και ντροπιάζονται για την πολεμική που του έκαναν.

0: ξέρετε, πριν από το τραπέζι, παλιά, τώρα δεν το κάνουμε, ο φιλοξενών, στο φιλοξενούμενο, τον περιποιεί το καταλύο, δηλαδή το έπαιρνε τα πόδια, γιατί περπάταγαν με τα πόδια άνθρωποι και όταν πλένουν τα πόδια ξεκουράζονται. Ναι, ναι. Το έπαιρνε ο φιλοξενών, έπαιρνε τα πόδια του φιλοξενουμένου. Και έπαιρνε και τον άλυφεντο, δηλαδή του φρεσκάρι, έτσι τότε. Πώς τον πλένετε το πρόσωπο, δεν νιώθηκα ότι αναθάλει. Όχι μόνο τον έπνιξε στο πρόσωπο, αλλά του και με έλεον και με αυτό αλυφές που είχαν πάρει. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή τη λέει εδώ, την κάνει ο Θεός στον ποιητή, σε αυτόν τον ίδιο. Ακούστε τι λέει. Ελείπανας εν ελέου την κεφαλή μου. Έτσι, δεν λέει ελείπανας, δηλαδή το έπανε έτσι, ναι. Εν ελέου την κεφαλή μου. Στο τραπέζι τώρα παραλείπουν τα υπόλοιπα, τα φαγητά και τα λοιπά, από το τραπέζι που ετοιμάζει ο Θεός στον πρόσωπο που αγαπάει, πηγαίνει τη στιγμή που πίνουν το ποτήρι, το κρασί. Στην τράπεζα υπήρχε κρασί, πάντα να έχετε στο τραπέζι να φροντίζετε στις οικογένειές σας ένα ποτό κρασί. Το είχε και ο Κύριος. Και το ποτήρι εδώ λέει, εδώ μου το έχει γεμίσει. Πού το λέει αυτό? Το ποτήρι όν σου με θύσκον. Δεν λέει για το ποτήρι το δικό, το ποτήρι του Θεού. Το ποτήρι, όχι του Θεού, το ποτήρι, ναι, το ποτήρι του Θεού που το προσφέρει, είναι δηλαδή το ποτήρι που θα το πει ο φιλοξενούμενος, έτσι, αλλά το ετοιμάζει ο φιλοξενών και θεωρείται δικό του ποτήρι. Είναι μεθύσκον, δηλαδή είναι γεμάτο. Αυτό σημαίνει το μεθύσκον εδώ. Και όσοι κράτησαν, είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ωραίο. Ότι αντίλασαν δε ευχάς στα. Γιατί είναι αυτή. Δυσκολεύομαι να απαντήσω. Γιατί μήπως πρώτη, γιατί λέει το ποτήρι όνσου. Ξέρετε, όταν έπιναν το ποτήρι, διατύπωναν ευχάς. Και εκείνη η ώρα ήταν πολύ, πολύ σοβαρή, επίσημη και συγκινητική. Ήρθε η ώρα να διατυπώσουν σαν ευχαριστήριο. Και ήταν λογίδι ολόκληρο. Αυτό λέγεται τώρα πρόποση. Πρόποση το λένε. Προτού να το πιούμε, έλεγαν ένα λογίδιο. Και δεν το έξε, φαινόταν από το λογίδιο αυτό, φαινόταν και η λογιώτης. Δηλαδή η μόρφωση του φιλοξενωμένου που διατύπωνε το λογίδιό του. Λοιπόν, μήπως τώρα, επειδή ήταν φιλοξενία και επειδή θα διατύπωνε επενετικά λόγια για τον φιλοξενούντα, μήπως πήρε το δικό του ποτήρι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, έλεγε, δηλαδή.
1: Το προσφέρει, το λέει, το ποτήρι
0: όσο. Ναι, ναι.
1: Εκείνος το έχει προσφέρει όσο.
0: Ναι, ναι, το ποτήρι, ναι. Άρα, ναι, δικό του. Έλεγε ευχάς για τον φιλοξενούντα, για την αρχοντιά του, έτσι, λογίδια ωραία που να είχαμε, δεν έχουμε. Όμως η Παλαιά Διαθήκη που είναι γεμάτη και από έθιμα τέτοια, κάπου θα έχουν διατυπωθεί τέτοια εγκατάσπαρτα, δηλαδή κάπου θα υπάρχουν. Να, μια ωραία εργασία που πρέπει να κάνετε στις φοιτητές. Τελικά, λέγει ο ποιητής μας στο τελευταίο στίχο, λέγει στο τελευταίο στίχο, λέγω στον έκτο στίχο, ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα του, ότι διατυπώνει την πίστη του, ότι την αγάπη του Θεού, το έλεος που λέγει εδώ, θα τη βλέπει πάσας τας ημέρας της ζωής του. Διατυπώνει την πίστη ότι σε όλη μου τη ζωή πια, αφού ένα τέτοιο Θεό γεύτηκα, είδα την αγάπη του, τη φροντίδα του για μένα. Λοιπόν, διατυπώνω δηλαδή την πίστη μου ζωντανά, ότι μέχρι τέλος της ζωής μου θα με προστατεύει ο Θεός, γιατί εννοείται και εγώ θα είμαι κοντά στο Θεό και θα βλέπω την προστασία Του. Το τελευταίο όμως είναι πολύ ωραίο, σαν μια μεγάλη απόλαυση, τη μεγαλύτερα εξ όλων, θεωρεί ο ποιητής μας το να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Για διαβάστε, το κατοικείμαι εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτό σχετικά με τα προηγούμενα πώς το ερμηνεύεται, γιατί σε όλο το ψαλμό είδαμε το θεοποιημένα ή τη φροντίδα και τα λοιπά. Ετούτο το κατοικείμαι εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών, πώς μπορείτε να το συνδέσετε με τα προηγούμενα?
1: Το συνδέεται με τους εχθρούς που έλεγε ότι θα τον σώσει από τους εχθρούς, επομένως θα, για πολλά χρόνια θα είναι.
0: Ναι, γιατί εγώ διάβασα κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και αυτό, ότι ο ποιητής μας ευρίσκεται στην ξένη χώρα, μακριά από το ναό. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε, ένα ναό μόνο είχαν, στα Ιεροσόλυμα. Και όπως ένας που είναι μακριά από την πατρίδα του, νιώθει τον πόθο, την νοσταλγία, πότε να πάει στην πατρίδα, το αγαπημένο το χωριό. Ο ποιητής μας εδώ, που μιλεί για το Θεό, τη φροντίδα του, και εκφράζει την αγάπη του στο Θεό, νοούσαν το Θεό κατοικούντα στο ναό μόνο. Είχαν την έννοια της πανταχού παρουσίας του Θεού βέβαια, αλλά το νοούσαν ιδιαίτερα κατοικούντας στον ναό, όπως και εμείς αυτό το πιστεύουμε, γιατί στον ναό έχουμε και την σωματική παρουσία του Χριστού, γιατί είναι πάνω σε γιατράπεζα το σώμα του και το αίμα του το Άγιο. Ο Θεός πανταχού παρόν είναι και σε ένα ψηλό βουνό και στη θάλασσα βαθιά, αλλά στον ναό λέμε ναό, γι' αυτό λέγεται από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ, είναι παρουσία του Θεού. Νιώθαμε ειδικά την παρουσία του Θεού, την νιώθουμε μέσα στο ναό. Λοιπόν, έτσι πολύ περισσότερο οι Ιουδαίοι τώρα, που είχαν την ιδέα ότι ο Θεός είναι μόνο στα Ιεροσόλυμα, ένιωθαν και ειδικά στο ναό του, ένιωθε τώρα στην ξένη χώρα, έλεγε είναι έξω από την Παλαιστίνη και ο πόθος είναι πότε να πάει στην Παλαιστίνη και να προσκυνήσει το ναό και να, που είναι η κατοικία του Θεού, τον οποίον ίμνησε τόσο ωραία στο προηγούμενο ψαλμό, και μας λέγει εδώ ότι χαρά μου μεγάλη θα είναι να κατοικώ έτσι για πολύ στο ναό του Κυρίου. Και πραγματικά, ξέρετε, είναι ωραίο να επισκέπτεται κανείς σε κλεισάκια. Να πήγαμε σήμερα, πήγαμε στο Παλαμάρι, πήγαμε και στο νεκροταφιακό ναό, πήγαμε, κοίτα λέω, κλεισάκι, μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Το κακό είναι ότι τα εκκλησάκια τώρα είναι κλειδωμένα. Παλαιότερα θυμάμαι εγώ στην πατρίδα μου ήταν όλοι να ήταν ανοιχτοί, μέρα νύχτα, και πήγαινε ο άλλος οποιαδήποτε ώρα ήθελε μέσα στο ναό, και θυμάμαι και ανέκδοτα πολλά, δηλαδή σκοτωνόταν κάποιο, δεν είχαμε τον πάνω, τον έβαλαν μέσα στην εκκλησία και πήγαινε ο παπάς το πρωί και έβλεπε φέρετρο στην εκκλησία. Αλλά τώρα όμως είναι οι κλέφτες, είναι αυτοί που... Εμείς πάντως στη Μεγαλόπολη τον έχουμε ανοιχτό το ναό. Είναι ο μόνος ναός που είναι ανοιχτός, έτσι. Ναι. Μέρα νύχτα. Και ξέρετε τι ωραίο φαινόμενο. Πάνε παιδιά από την καφετέρια τα βράδια, κοπελιές με το αγόρι τους, πάνε εκεί και κουβεντιάζουν και τα λένε. Δηλαδή τα κουβεντιάζουν στην καφετέρια, αυτό είναι ωραίο. Τα φτιάχνουν και τα λοιπά, και μετά πάμε και στην Παναγία τώρα να βγουν κέρα. Το χαίρομαι εγώ αυτό το θέμα. Ναι. Όχι, ναι. Και μου λέει, οι άλλοι έρχονται και 3 ώρα τη νύχτα, μου το έχει πει η κυρία. Έκανε την προσευχή τη. Βέβαια, μαθαίνει από το παιδί μια στενοχώρια. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Πού να πάει? Ναι, να ξέρει ένα ναό που δεν είναι κλειδωμένο. Και δεν μα πειράξαν και τίποτα μέχρι τώρα.
2: Όχι.
0: Φυλάει η Παναγία.
1: Να σα πω, μπορεί να ερμηνευτεί και χριστολογικά αυτό που ψάχνει.
0: Παρακαλώ. Αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου το είπε. Εκείνο το στίχο 5 είναι ότι πρέπει για τη Θεία Κοινωνία, που μας ετοιμάζει, ο Θεός ετοιμάζει δια των ιερέων του, βέβαια δια των αγγέλων του, ετοιμάζει τραπέζι και μας καλεί με τη φωνή του. Ποια είναι η φωνή? Είναι η καμπάνα. Ελάτε παιδιά μου στο τραπέζι του Θεού, μας λέει η Μάνα Εκκλησία, και εφαρμόζεται απόλυτα, όπως έτσι και τα κείμενά μας, τα υμνολογικά, τα πατερικά κείμενα, το έχουν εφαρμόσει το στίχο 5 για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και άλλοι αυτοί εδώ, απόλυτα ερμηνεύεται χριστολογικά, γιατί τέλειος ποιμήν, ο αρχιποιμήν είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον οποίο πρέπει να έχουμε εμείς υπόδειγμα, όχι μόνο υπόδειγμα, τον αντιπροσωπεύουμε, υποχρεούμεθα. Αφού είμαι τα κληρική, υποχρεούμεθα να βαδίσουμε κατά τα εντάλματα και κατά τον τρόπο ποιηματικής που αυτός μας έδειξε. Και ποιος είναι ο τρόπος ποιηματικής? Είναι η θυσία. Θυσιάσκει για τα πρόβατά του, τα οποία αγαπά και καλεί κατ' όνομα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Πάμε στον υπόλοιπο ψαλμό, στον άλλο ψαλμό, τον 23ο ψαλμό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει για την πάγκοψη μακροτερία του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Μάλιστα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Έχετε δει, παρακαλώ, την εικόνα του Χριστού που κρατάει στο χέρι του μία μπάλα? Ποια είναι η μπάλα? Η γη. Παντοκράτορ. Όλα τα κρατεί. Αυτό λέγει εδώ. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ποιο είναι το πλήρωμα της γης? Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή. Ναι. Οι οικουμένοι ολόκληροι και πάντες οι κατοικούντες σε αυτή, αυτός ανήκουν στο Θεό. Λέγει παρακάτω ο δεύτερος στίχος. Αυτός, ποιος δηλαδή, ο Θεός, επιθαλασσώνε θεμελίου σε αυτήν και επιποταμούν η τίμα σε αυτήν. Ξέρετε το περίεργο για τη γη, για να θαυμάσει και να πορήσει και να πει τι είναι τούτο. Η γη κρεμάται στα νερά, δηλαδή σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδας την γη κρεμάται. Πάνω από τη γη νερά, κάτω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Δηλαδή πού στηρίζεται αυτό?
1: Πώς είναι εικόνα από την δημιουργία του κόσμου.
0: Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη δημιουργία, το πρώτο κεφάλαιο γενέσεων. Λέει, ακούστε τι λέει αυτό. Εδώ είναι η γη. Πάνω από τη γη, ναι, πάνω από τη γη υπήρχαν νερά. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτωσε, τα νερά τα έκοψε και έκανε τον ουρανό. Γεννηθήτωσε ρεύμα εν μέσω ύδατος και ύδατος. Και είναι εδώ, πάνω από εδώ από το στερέωμα είναι νερά. Κάτω νερά, δίπλα από τη γη νερά. Τα νερά μετά ο Θεός τα επετίμησε, δηλαδή τα επετίμησε, τα μάλωσε. Και είπε φύγετε από εδώ, είπε στα νερά, και τα νερά τρόμαξαν και πήγαν να κρυφτούν και κρύφτηκαν σε τόπους που είναι τώρα λίμνες, ποταμοί και λοιπά. Πώς λέγει εκεί, το λέει σε ποιο ψαλμό το λέει αυτό? 103 ψαλμό, ακόμη. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής, λάθος είναι το αυτού. Ομιλεί για τη γη και πάνω από τη γη ήταν νερά, πολλά νερά, τα πολλά νερά.

Vedia. Pozri, perquè fonis registre de llàgin. Metà, a fue fi cantanerà, fa ni canta buna, ana venus sinori, atendrà. Che cata venus si pedia, tanerà catevican si spediades. Che pu pigan, στον τόπον ονέτικα σε αυτά, που, στον τόπον που προώρησε ο Θεός για αυτά. Και έτσι φάνηκε η γη. Αλλά τώρα η γη είναι κρεμασμένη κάτω από τη γη νερά, πάνω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Αυτό θέλει να πει εδώ. Αυτός επιθαλασσώνεται με λίγο σαν αυτήν. Και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Ετοίμασεν, δηλαδή γύρω-γύρω, τι είναι ποτάμι, αυτό θέλει να πει. Μάλιστα, παρακαλώ πολύ για να ερμηνεύσετε, ακούτε, για να αποδώσουμε το νόημα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι μία πορεία, λιτανευτική πορεία, πώς κάνουμε λιτανία εμείς. Και στη λιτανία τι έχουμε το Ευαγγέλιο, εικονίσματα, και η λιτανία φεύγει από τον ναό, αλλά πάει για τον ναό, εδώ πάει για τον ναό. Η λιτανία φαίνεται εδώ, έφευγαν από τα σπίτια τους, από τον δρόμο, ξεκινούσαν και πήγαιναν για τον ναό. Και στον δρόμο έλεγαν διάφορο ψαλμούς και τέτοια, και εδώ είναι ένα απόκομα ψαλμού που λέει ότι ο Θεός είναι, τα κρατάει όλα στο χέρι, δηλαδή είναι παντοδύναμο του Κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής. Είπε έναν ύμνο παντοδυναμίας του Θεού, ότι όλη η οικουμένη είναι του Θεού, ότι ο Θεός έκανε τη γη και την έκανε, την περιέβαλε με νερά κλπ. Τώρα φτάνουν στο νοό η λιτανία. Ακούστε, η λιτανία έφτασε στο νοό. Εκεί στο νοό την υποδέχεται ο ιερεύς η λιτανία. Και ρωτάει η λιτανία, με κάποιον αντιπρόσωπό της βέβαια, τι σ' αναβήσετε εις το όρος Κυρίου. Ρωτά ο αντιπρόσωπος της λιτανίας, ο διάκος ας πούμε, ιερέας, ρωτάει τον ιερέα, τον ιερέα που είναι στο νό, τι σ' αναβήσετε εις το όρος Κυρίου, ποιος είναι άξιος, μπορούμε να μπούμε στο νό του Κυρίου, τι προϋποτίθεται για να μπούμε στο νό του Κυρίου, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε, τι προϋποθέσεις, τι αρετές, τι. Και βέβαια υπήρχαν προϋποθέσεις τότε στην Παλαιά Διαθήκη να είναι γεμάτα τα χέρια με αρνιά, με πρόσφορα, με διάφορα αυτά. Τα οποία βέβαια καρπούνται και οι ιερείς, οι οποίοι δεν πληρώνονταν, και γι' αυτό ο καθένας έπρεπε να έχει προσφορά για να από αυτές τις προσφορές συντηρείται το ιερατικό γένος, η λεβιτική φυλή.

0: Ρωτά λοιπόν ο αντιπρόσωπος της Λιτανίας, και λαϊκό πρόσωπο, τον ιερέα, τι, διαβάζω το τρίτο στίχο, τι σ' αναβήσετε στο όρος Κυρίου, λέει ο όρος Κυρίου γιατί ο ναός ήταν ψηλά, όρος Ιών, και τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, και ποιος μπορεί να έχει να, και πράγματι υπήρχαν εδώ, έλεγε το βιβλίο, να πας στον ναό πρέπει να είσαι καθαρός, πλημμένος, να είσαι άρτιος, είχε διάφορα, να λελουμένος, τι άλλο με...
1: Να έχεις αποχή από κάποιον.
0: Ναι, όλο. Προϋποθέσεις που γράφει το Λεβιτικό. Περιμένουν την απάντηση του ιερέα τώρα. Ο ιερεύς τώρα θα περίμενε κανείς να πει τα συνηθισμένα. Να έχετε πρόσφορα, να έχετε τα απαραίτητα, να είστε λελουμένοι και καθαρμένοι. Ο ιερεύς δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει, για να έρθείτε στο ναό του Κυρίου πρέπει να έχετε καθαρή καρδιά, χέρια καθαρά από αδικία, να μην απατάτε τον πλησίον. Αυτός ο παπάς πρέπει να ήταν πολύ μορφωμένος, πολύ θεούμενος, πρέπει να έχει διαβάσει πολύ τους προφήτες της Παλαιάς Διαδίκης, που δεν περιορίζονται στο να προσκομίσουν πρόσφορα και τέτοια. Έχεις λεπτά και κάνεις πρόσφαση. Έχεις λεπτά και κάνεις το καμπαναριό και αγοράζεις την κολυμπήθρα. Αυτό θα σε δικαιώσει απέναντι Θεού. Τα λεπτά σου δηλαδή. Και θέλεις και να σου γράψουμε και την πυρακίδα. Το όνομά σου του πρόεδρου. Άκου τι λέει ο παπάς. Τι λέει, ακούσε η απάντηση του ιερέα. Στο τέταρτο στίχο. Αθώος χερσί. Ποιος το... Αναπιστώ αυτό πέρα. Ποιος θα πάει, ποιος θα πάει τώρα, θα είναι ικανός να εισέρθει στον οίκο του Κυρίου, αθώος χερσί και καθαρός η καρδία. Αυτός που δεν πήρε για το τίποτα την ψυχή του, βαριέσαι καμία ψυχή, και όσο κέλαβε επί Ματέω την ψυχή αυτού. Και ούκι όμως είναι επιδόλο, και δεν έκανε όρκο και παρέβηκε τον όρκο του κτλ. Δολοπλοκώντας τον πλησίον. Και λέει στον πέμπτο στίχο, στο πέντε, ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου. Αυτός θα λάβει την ευλογία του Θεού. Και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Ελεημοσύνη, δηλαδή θα του δώσει ο Θεός αυτά τα αγαθά τα οποία θα ζητήσει. Αυτή η γενεά, τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να έρχονται στον Θεό. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων. Εσείς πρέπει να είστε, δηλαδή, και μάλλον εδώ θα έλεγε ότι εσείς τέτοιοι είστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή έτσι εύχομαι να είστε τέτοιοι καλοί άνθρωποι, να είστε με καθαρή την καρδιά. Αυτή η γενιά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Λοιπόν, σταματάει εδώ και αρχίζει τώρα, ορίστε,
1: το διάψαλμα που λέει,
0: διάψαλμο εδώ. Σταματάει διάψαλμα, σταματάει να μιλάει ο ιερεύς και αρχίζει να μιλάει αυτή, αλλά σε βαθύτερο νόημα. Το οποίο βαθύτερο νόημα, δεν έχω το χρόνο κύριε να σου ερμηνεύσω εδώ, σταματώ εδώ τον ψαλμό και ελάτε να συνεχίσουμε παρακάτω. Είναι κάτι που ακούτε όταν γίνονται γένεια του ναού. Άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Αυτή η λιτανία έχει μαζί τους το Θεό. Έχει μαζί την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία είναι παρουσία του Θεού. Μας είπε μεν ο ιερεύς, εγκομίασε την πορεία τους λιτανεύοντας, ότι είναι καλή αυτή για να ζητούν τον Κύριον. Αλλά λέει η λιτανία τώρα ότι έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης μαζί μας. Ποια κυβωτό? Από αυτή την πόρτα τη μικρή δεν χωράει. Όχι γιατί είναι μη δεν χωράει. Χωράει, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, σηκωθείτε πόρτες, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Άρετε σημαίνει, η ερμηνεία εδώ των εβδομήκοντα δεν είναι αυτό, δεν δίνει σαφές νόημα, το εβραϊκό είναι σαφέστερο, γιατί κάνει το υποκείμενο αντικείμενο. Λοιπόν, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών, μιλάει στην πόρτα και λέει, άρχοντας σε μία πόρτα ποια είναι, η κεφαλή της πόρτας. Σηκωθείτε πόρτες, τυναχτείτε πόρτες. Για να χωρέσει μέσα γι' αυτή. Όχι ότι δεν χωρούσε, επαναλαμβάνω, αλλά είναι μία έξαρση, μία μια φωνή η οποία θέλει να δηλώσει το μεγαλείο του Θεού, τον οποίο έχουν μαζί τους με την παρουσία της Χιβωτού. Θα πούμε όμως σε αυτό παρακάτω για να συνεχίσουμε και τον επόμενο ψαλμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Την ευλογία της Παναγίας σας εύχομαι. Σας περιμένω με χαρά την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Άγιος Λίμνο, Διονύσιος Χαραλάμπους, με τις ευλογίες όλων, τον καλεί τον Παναγή Βαγενά στην Ιεροσύνη και στη Διακονία στη Μητρόπολη του, στην οποία ήδη από το 1952 προσφέρει τη δική του ως Ιεροκήρυξ ο αγαπητός φίλος πατήρ θεολόγος Πασχαλίδης. Ο Άγιος Λίμνο ήταν εκείνα τα χρόνια από τα πιο σεβαστά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθινά μάρτυρας και Άγιος στη συνείδηση κλήρου και λαού.

ακολουθεί η προετοιμασία. Ο Παναγής Βαγενάς τακτοποιεί τις τυπικές διαδικασίες κατά τις οδηγίες του Αγίου Λίμνου, στον οποίο στις 18 Αυγούστου 1956 γράφει: «Όσον ο καιρός παρέρχεται, τόσον διαπιστώνω την αδυναμίαν μου δια το υπούργημα εις το οποίον καλούμε και αποφάσισα να δεχθώ. Μόνον η βεβαιότης ότι η Θεία Χάρις θα αναπληρώσει την αδυναμία μου με κάνει να προχωρώ. Σας παρακαλώ θερμότατα, όπως μου παράσχετε την ευλογία σας, δια να φανώ άξιος εις την νέαν ζωήν την οποίαν εξέλεξα». Η Λίμνος δεν διέθετε ανδρικό μοναστήρι. Για την απαραίτητη εγγραφή του ως αγάμου ιερέως σε μονή προκρίθηκε η φίλη Μητρόπολη της Λευκάδος. Ο Άγιος Λευκάδος, Δωρόθεος, τον ενέγραψε στην Ιερά Μονή Φανερωμένης και όρισε για την εις διάκονον χειροτονία την 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Ευσταθίου. Θα προηγηθεί η κουρά κατά την οποία θα λάβει το όνομα Πολύκαρπος. Ο Άγιος Λίμνου αδυνατεί να παραστεί. Από το Αγρίνιο τον συνόδευσε πατρικά ο αρχιμανδρίτης πατήρ Βενέδικτος Πετράκης.

Ήταν βέβαια παρούσα η μητέρα του, κυρία Ζαχαρούλα Βαγενά, η οποία πρόσφερε την καρδιά της καρδιάς της στην Αγία Τράπεζα, πλησίον της οποίας αξιώθηκε να δει τον μονάκριβο γιο της μέσα στα λαμπερά του Άμφια. Και ήταν αυτό έργο δικό της, τις προσευχές της, την μητρική της αγρύπνια, την σοφή συμπαράστασή της, τις φροντίδες της και τους μόχθους της για αυτό το μοναδικό παιδί. Τα ξέρει ο Θεός που τα δέχθηκε, τα ξέρει και ο γιος που πήρε από της μητέρας του την θερμή καρδιά, την αγάπη στον Χριστό. Όταν από το χεράκι το οδηγούσε το ένα αυτό παιδί στα πρώτα του βήματα, και όταν του μάθαινε να διαβάζει τις πρώτες σελίδες από το Ευαγγέλιο, όταν με σπαραγμό άκουγε από τους γιατρούς ότι μπορεί να πεθάνει, και όταν από το στόμα του πτυχιούχου της νομικής πλεονιού άκουγε την απόφαση να σπουδάσει θεολόγος, μια ήταν η μυστική της δέηση και λαχτάρα: να τον δει εργάτη της Εκκλησίας. Και τον είδε. Ζωηρά μένει ακόμη στην μνήμη των Λευκαδητών η ξένη κυρία με τα λευκά μαλλιά και το αρχοντικό παρουσιαστικό, η οποία μέσα στο πυκνό εκκλησίασμα του Αγίου Μινά Λευκάδος, που βροντοφωνούσε το «Άξιος», έκλαψε τόσο σεμνά και χαρούμενα μέσα σε ένα πέλαγος ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ο οποίος εδέχετο την ακριβή αγάπη μια σεβαστής χείρας στα Άγια των Αγίων του. Πλάι στον γιο που περιεβάλλετο των αγγέλων το σχήμα ήταν και μια λευκασμένη στην αρετή μάνα που είχε υφάνει την στολή.

κατακλείζουν από παντού όλοι με τις ευχές τους και το σεβασμό τους, συγκλονισμένοι από το γεγονός. Από το Αγρίνιο μετά τη χειροτονία γράφει ο ταπεινός αθλητής της υπομονής και της ευγνωμοσύνης επιστολή προς την αδελφότητα της ζωής. «Δοξάζω τον Κύριον, διότι με ηξίωσε να πλησιάσω το Άγιον θυσιαστήριον Του και να συγκαταρρυθμηθώ μετά των λειτουργών Του, των υπηρετούντων εις την Εκκλησία Του. Δεν είναι όμως δυνατόν να παραβλέψω ότι η αδελφότης έγινε το όργανον δια του οποίου ο Κύριος με εκάλεσεν εις την χριστιανικήν ζωήν, μου έδωσε τας προϋποθέσεις και με οδήγησεν εις τας εφροσύνους ταύτας ώρας. Σας παρακαλώ να ευχηθείτε όπως ο Κύριος με αξιώσει έργο να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου. Να μείνω δηλαδή μέχρι τέλους διάκονος και πιστός οικονόμος των μυστηρίων του, να αναδειχθώ εργάτης του αμπελώνος του». Οι έως τότε πνευματικοί του πατέρες, τις μέρες που ακολουθούν, τον κατηχούν στοργικά στην αμετάπτωτη ζέση της ιεροσύνης. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1956 στέλνει επιστολή ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Ανδρώνης και ανάμεσα στα άλλα σημειώνει: «Την ημέρα αυτή του Αγίου Ευσταθίου ευχήθημεν και κατηδίαν έκαστος αλλά και εν πληθούσι τραπέζι. Κανένα επηρεασμόν εκ της χειροτονίας σου δεν πρέπει να υποστείς. Οι άνθρωποι, οι εν τη αγνία ευρισκόμενοι, θα εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους και την συμπάθειά τους προς εμάς και καλώς θα πράττουν. Αλλά εμείς οφείλομεν όμως να αποδίδομεν τα πάντα εις τον Θεόν, διότι εις αυτόν και μόνον ανήκει η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Τότε δε θα το επιτυγχάνομεν όταν αναλογιζόμεθα τα ευθύνας μας που αναλάβαμεν απέναντι Θεού και ανθρώπων στα του μυστηρίου της ιεροσύνης. Τα είπαμεν και προφορικώς. Μελέτη των ιερών γραφών, αδιάλειπτη προσευχή, ταπείνωσης και πάλιν ταπείνωσης, αφιλαργυρία, αγνώτης σώματος, πνεύματος και ψυχής, πνευματική ευγένεια εις τρόπους, λόγους και την καθόλου συμπεριφοράν και τόσα άλλα προσόντα που περιγράφει ο Θείος Παύλος εις τα σπημαντικά του επιστολάς πρέπει να είναι το Κύριον μέλημα καθόλην την διάρκεια της ζωής σου. Ταύτα λοιπόν μελέτα. Εν τούτης ίσθη είναι η προκοπή σου φανερά ή εν πάση. Και πάλιν εύχομαι, όπως σύμφωνα με το νέο όνομα που επήρες κατά την Κοράν σου, αποφέρεις εις την Εκκλησίαν πολλούς καρπούς, μιμούμενος των Άγιων Πολύκαρπων Επίσκοπων Σμύρνης, ώστις επί 86 έτη εδούλευσε Θεοφιλός το Κύριο και χάριν αυτού εμαρτύρησε». Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος επίσης προφητεύει: «Και μίζω τούτον, όψι και αναφέρεται και στον κίνδυνο να τονίσουν τα πρώτα βιώματα η σύνεση και η προσοχή των ιερέων με τα χρόνια. Πρόσεχε λοιπόν την ευλάβεια, την κατάνοιξη των ηθικών δισταγμών, τον φόβο του Θεού εν μία λέξη, να τα διατηρήσεις ισοβίως. Όταν θα αρχίσουν υποδείξεις των ανωτέρων, μη σκληρινθεί η ψυχή σου. Ο Κύριος να σε διαφυλάτει εν ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η ασάλευτος βάσης προς αξιοποίησην και δράσην θεάρεστον». Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται η χειροτονία του εις πρεσβύτερον από τον Μητροπολίτη Λίμνου Διονύσιο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κεραμικού στην Αθήνα. Θυμάμαι τη βαθιά κατάνοιξη της τελετουργίας, τη συγκίνηση του υποψηφίου, το εγκόμιο που του έπλεξε ο Μητροπολίτης Λίμνου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη φράση: «Είναι σταυρός η ιεροσύνη, αδελφέ μου. Καλείσαι να σηκώσει σταυρόν». Και έπειτα, όταν εμείς εκδηλώναμε τη χαρά μας για την τιμή της ιεροσύνης, εκείνος μου εμπιστεύθηκε με βαθιά ταπείνωση: «Ας μας ελεήσει ο Θεός, αγαπητέ μου φίλε». Ο πατήρ Πολύκαρπος Βαγενάς,
απαλλάσσεται με χαρά από την πατρική περιουσία του και τελείως ακτίμων φεύγει στη Λίμνο. Το διόροφο σπίτι στο Ξυλόκαστρο που είχε από τους γονείς του μαζί με το παρακείμενο οικόπεδο περιβόλι το δόρισε με σκοπό να χρησιμοποιείται για τις πνευματικές ανάγκες της χριστιανικής κινήσεως του Ξυλοκάστρου. Το μόνο που κράτησε ήταν η βιβλιοθήκη με τα νομικά βιβλία του πατέρα του.

Λίμνος, που ο Όμηρος την ονομάζει Ανεμόεσα, είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Απέχει από τον Άθο λίγο περισσότερο από 30 μίλια. Είχε στη δεκαετία του 1960 25.000 κατοίκους, ψαράδες και γεωργούς κυρίως. Η εκκλησία της Λίμνου ανυψώθηκε σε επισκοπή από τις αρχές του 4ου αιώνα. Στα χρόνια του Μητροπολίτου Διονυσίου είχε 37 ενωριακούς ναούς, 29 εφημερίους και 323 εξοκλήσια. Έδρα της είναι η Μύρινα, με πληθυσμό 4.000 κατοίκους. Σε αυτό το χώρο και στην πνευματική πατρότητα του επισκόπου προσφέρει τον εαυτό του ο νέος ιερέας πατήρ Πολύκαρπος. Ποιος όμως ήταν ο επίσκοπος που όλοι στον καιρό του εκτιμούσαν απεριόριστα? Ο Μητροπολίτης Λίμνου, Διονύσιος Χαραλάμπους, γεννήθηκε το 1907 στο Αυτζιλάρ Αδραμιτίου της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του και δύο αδελφές του κατακρεουργήθηκαν κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στη συγκλονισμένη καρδιά του εφήβου που κατέφυγε στη Μυτιλίνη, η φιλανθρωπία του Θεού άναψε φλόγα μεγάλη. Η πατρική του κυρίου Χίρ έφερε του χυμαζόμενων πλοιάριών μου εισέβδιον λιμένα. Γεραιός, πεπειραμένος και δια πολλών αρετών και κοσμημένος, Άγιος γέρον, χειραγωγήσας με, μιήνυξε την πύλη του ουρανού. 10 χρόνια εμόνασε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Σπούδασε στην Αθωνιάδα και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1934 χειροτονήθηκε εκεί διάκονος και το 1935 πρεσβύτερος. Στα 1940-42 υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Μυθύμνης και ανέλαβε την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τον Αύγουστο του 1942 τον συνέλαβαν οι Γερμανοί με την κατηγορία ότι περιέθαλπε Βρετανούς στρατιώτες. Τον βασάνισαν και τον καταδίκασαν σε δεκαετή ιρκτή. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τελούσε συχνά τη Θεία Λειτουργία, κήρυτε, εξομολογούσε και ενίσχυε τους κρατουμένους. Ακόμη κινητοποιώντας όλη την φιλάνθρωπη Θεσσαλονίκη, έσωσε από τον εκπίνης θάνατο πολλούς. Δράση αξιοθαύμαστη, για την οποία ο ίδιος τίποτε δεν αναφέρει στο δικό του βιβλίο. Ζητώντας να συγκακοπαθήσει με το πίμνιο, απέκρουσε τη χάρη που του δόθηκε και βρέθηκε για 3 χρόνια στα γερμανικά στρατόπεδα Στάουν και Μπερνάου, όπου δοκίμασε φρικτά βασανιστήρια. Στα τέλη της ζωής του, ο γιατρός που τον νοσήλευε κατάπληκτος είδε στο σώμα του μια τεράστια ουλή από καυτό σίδερο. Έφτασε πλιστάκης παραπλησίων του θανάτου. Με την απελευθέρωση εργάστηκε για τη συγκέντρωση και την επιστροφή των Ελλήνων κρατουμένων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια διακόνησε ακαταπώνητα στη Μυτιλίνη, στην Αύπακτο και στο Καρπενήσι και οργάνωσε στην Κύπρο την Ιερατική Σχολή Απόστολος Βαρνάβας. Το 1951 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Λίμνου. 5 χρόνια από τότε, όταν έφτασε ο πατήρ Πολύκαρπος, η Λίμνος στην πατρική σκιά και ακτινοβολία αυτού του ανθρώπου του Θεού, του Διονυσίου Χαραλάμπους, ήταν ήδη ένα σύμβολο ευαγγελικού βίου, γαλήνης και απλότητος. Ο επίσκοπος όμως ήταν επιφορτισμένος με σοβαρά καθήκοντα στη σύνοδο και η διακονία του νέου ιερέως άρχισε χωρίς την παρουσία του. Η αγάπη του Κυρίου, εκτός από γέροντα, του χάρισε έκτοτε Άγιο Αδελφό στο πρόσωπο του φίλου του, πατρός Θεολόγου Πασχαλίδη. Από τη Δράμα στέλνει μήνυμα στους δύο νέους πατέρες, άνθρωπος ζεστός, ο ιεροκήρυξ εκεί, πατήρ Γεώργιος Παυλίδης. «Σας μακαρίζω, διότι είστε μαζί. Σας καλοτυχίζω, διότι έχετε Άγιον Γέροντα. Η συνεργασία σας
θα φέρει πολλούς καρπούς, αν είναι στενή, ειλικρινής, θερμή, δυνατή. Το εύχομαι διαπήρως.

Τέτοια στάθηκε η συνεργασία τους πάντοτε. Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνο απαντά από Αθήνα στο νέο πρωτοσύγγελο πατέρα Πολύκαρπο που ζητά οδηγίες. Εδοκίμασα μεγάλη χαρά, διότι εμείνατε ευχαριστημένος από την Λίμνον. Είναι όλα αυτού ήσυχα και γαλήνια και αναπαύουν ψυχικά τουλάχιστον των άνθρωπων. Βάλετε μόνον πρόγραμμα. Μη σας τρώγουν τα σώρα σας εσυζητήσεις. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην. Θα συζητήσω μεν, αλλά όταν και όσον πρέπει. Το γραφείο είναι απλούν. Εύκολη εργασία. Αρκεί να αποφεύγονται εαναβολέ. Αυτοί θα μαζεύουν την εργασία και θα σας κάμουν ύστερα να τα θαλασσώνετε. Στις 7 Νοεμβρίου ο Άγιος Λίμνος, ασκητικός πατέρας μεταξύ άλλων οδηγιών, προσθέτει διακριτικά. Ο πατήρ θεολόγος να σε βοηθεί εις την άσκηση. Να μην γίνεις όμως αργός σαν κι αυτόν. Το σημείο τούτο της επιστολής μπορείτε να το δείξετε εις αυτόν. Η ζωή στη Μητρόπολη είναι κοινή και έχει πολλές χαρές και ευχαριστήσεις. Χρειάζεται μόνον επαγρύπνησης δια τους ανθρώπους που παίρνουμε εις τον λαιμόν μας. Τα παιδιά του οικοτροφείου θέλουν να τα παρακολουθείτε, να τα προσέχετε, να τα βοηθάτε. Αγάπην και στοργήν θέλουν, αλλά και αυστηρότητα. Να νιώθουν ότι η Μητρόπολης κάνει μεγάλα θυσίας για αυτά. Όλα είναι από το υστέρημά της. Να εκτιμούν τις θυσίες και να είναι φρόνιμοι, υπήκοοι, εργατικοί, φιλότιμοι και άξιοι της αγάπης και της στοργής μας. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Να μην καταργήσουν τις αποστάσεις. Να μην γίνουν άχρηστοι ή τεμπέληδες. Ώρες θα μελετούν, ώρες θα εργάζονται, ώρες θα ησυχάζουν. Πρόγραμμα και τάξεις. Αυτά τα ζητώ και αξιώ να γίνονται κανονικώς. Και όταν κανείς δεν συμμορφώνεται, τότε να μην διστάζετε να τον στείλετε εις το σπίτι του. Την ίδια ποιμαντική στάση θα κρατήσει ο Διονύσιος και οι συνεργάτες του έναντι των οικοτρόφων αργότερα στα Τρίκαλα, παρά την παρέμβαση Υπουργού του 1964 στα του οικοτροφείου Αρένων Άγιοι Ανάργυροι, κατά τη μαρτυρία του τότε διευθυντού του πατρός Νικολάου Τριανταφύλλου. Ο Διονύσιος και ο πατήρ Πολύκαρπος ετέθησαν δίπλα μου. Οι δύο προκλητικοί ταραξίες οικότροφοι έφυγαν και οι άλλοι έγιναν καλά παιδιά. Και συνεχίζει στην επιστολή του ο μακαριστός Μητροπολίτης. Πιστεύω ότι θα γίνεται ένας καλός λειτουργός. Όχι αργός, ούτε σύντομος πολύ και επαπατρέχας. Κανονικά όλα. Όπως κουράζει το πρώτον, κάνει να δυσανασχετούν οι χριστιανοί το δεύτερον. Προσοχή! Να πάρετε καλήν τάξην. Ύστερα δεν θα είναι εύκολος η διόρθωσης. Το κήρυγμα είπομεν. Να γίνετε τακτικά και από εσάς. Ο πατήρ θεολόγος πρέπει να αρχίσει να βγαίνει και έξω. Πρέπει τα χωριά να τα προσέξομεν. Διατί όμως τα γράφω αυτά σε εσάς? Απλούστατα. Δεν σας χωρίζω. Είστε αδελφοί. Είστε οι συνεργάτε. Είστε και οι δύο οι άνθρωποι μου, τα παιδιά μου, οι αγαπητοί βοηθοί και συμπαραστάτε μου. Εις το πρόσωπο του ενός βλέπω και τον άλλον. Διεμέ είστε αξίες αχώριστες. Έτσι, αφού εδώσατε εσείς με την επιστολή σας την αιτία, σας γράφω εσάς. Είναι όμως ώστε να τα γράφω και εις τον αγαπητόν μου πατέραν θεολόγων. Το καύχημά μου και η δόξα μου. Θέλω πολύ να έλθει η μητέρα σας. Στηρίζω ελπίδες πολλές εις αυτήν. Πρώτον, θα έχει η κυρία Αριάδνη μίαν καλήν φίλην. Ύστερα, θα βοηθήσει την ιεραποστολικήν εργασίαν. Την φαντάζομαι την μητέρα σας, μητέρα όλων μας. Με την στοργή, την πείραν και την δραστηριότητά της θα μας βοηθεί όλους. Θα είναι λοιπόν ευλογία δια τη Μητρόπολη μας η καλή σας μητέρα και εύχομαι να έλθει το γρηγορότερον.

ανάπτυξης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργο.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

κομμάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

Με ιστορία 6.000 ετών, η Φιλιππούπολη είναι μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου, θεωρείται πιο παλιά από την Αθήνα και τη Ρώμη και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη βαλκανική ιστορία και όχι μόνο. Σε εμάς τους Έλληνες, η αναφορά της Φιλιππούπολης φέρνει στο νου τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. Γεώργιος Ζαφύρης, Γρηγόρης Μαρασλής, Νικόλαος Ζαφύρης. Καθώς η παρουσία του ελληνικού στοιχείου

του δικού μας Εύρου, η πόλη της κεντρικής Βουλγαρίας απλώνεται σήμερα πάνω σε 7 χαμηλούς αλλά αρκετά απότομους λόφους και την απολαμβάνουν περίπου 376.000 κάτοικοι, στην πλειονότητά τους Βούλγαροι. Εδώ στην Φιλιππούπολη ζουν επίσης αρκετές μειονότητες όπως Τούρκοι, Αθήγανοι, Εβραίοι, Έλληνες και Αρμένοι. Αδελφοποιημένη πόλη με τη Θεσσαλονίκη από το 1984, η Φιλιππούπολη αντιπροσωπεύει ένα τουριστικό προορισμό για όλους εμάς που θέλουμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη της Σόφιας και των χιονοδρομικών κέντρων της Νότιας Ροδόπης.

Τα πρώτα ιστορικά ίχνη της πόλης χρονολογούνται από το 4.000 π.Χ. Γνωστή αρχικά με το όνομα Ευμολπιάδα, η θρακική πόλη μετονομάστηκε σε Φιλιππούπολη το 342 π.Χ. όταν την κατέλαβε ο Φίλιππος Δεύτερος, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με την άφιξη των Ρωμαίων και την ενσωμάτωσή της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Φιλιππούπολη έγινε πρωτεύουσα της επαρχίας της Θράκης και ονομάστηκε Τριμόντιουμ, που σημαίνει η πόλη των τριών λόφων, καθώς ήταν κτισμένη πάνω σε τρεις λόφους. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, η Φιλιππούπολη κατελήφθη από τους Σλάβους. Δύο αιώνες αργότερα τους διαδέχθηκαν οι Βούλγαροι, ενώ το 1365 περνά στα χέρια των Οθωμανών για τουλάχιστον 500 χρόνια. Στη διάρκεια της μακραίωνης Οθωμανικής κατοχής, η πόλη αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο του βουλγαρικού εθνικιστικού κινήματος. Ο αέρας της ελευθερίας άρχισε και πάλι να φυσά πάνω από τη Φιλιππούπολη το 1878, οπότε και απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό μετά την περίφημη μάχη του Πλόβντιβ. Για περίπου 7 χρόνια η Φιλιππούπολη δεν ενσωματώθηκε με την νεοσύστατη ηγεμονία της Βουλγαρίας, αλλά αποτέλεσε την πρωτεύουσα της αυτονομημένης επαρχίας της Ανατολικής Ρωμιλίας. Η Φιλιππούπολη ενώθηκε τελικά με την υπόλοιπη Βουλγαρία στις 6 Ιανουαρίου του 1885. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα γιορτάζεται στη Βουλγαρία η ημέρα της ενοποίησης ή η ημέρα της Φιλιππούπολης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών της πόλης, η Φιλιππούπολη υπήρξε το προπύργιο του δημοκρατικού κινήματος που πρωτοστάτησε στο γκρέμισμα του φιλοσοβιετικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Σήμερα η Φιλιππούπολη, που ενώνεται με την πρωτεύουσα Σόφια χάρη σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας μήκους 156 χιλιόμετρων, είναι από τα σημαντικότερα αγροτικά και βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Από το 1892 διοργανώνεται η ετήσια Διεθνής Εμπορική Έκθεση Πλόβντιβ. Η παλιά πόλη περιτριγυρίζεται από γεροδεμένα ρωμαϊκά τείχη.

Μια κατολίσθηση το 1972 στάθηκε η αφορμή να αποκαλυφθεί το Ρωμαϊκό Θέατρο της Φιλιππούπολης. Κτίστηκε την περίοδο των αυτοκρατόρων Τραϊανού και Αδριανού, το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, και οι ανασκαφές που ακολούθησαν έδειξαν πως ήταν κτισμένο στη θέση ενός προγενέστερου αρχαιοελληνικού. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Ρωμαϊκό Θέατρο της Φιλιππούπολης είναι αρκετά καλή. Οι εργασίες αποκατάστασης αποκάλυψαν ένα μεγάλο μέρος των κερκίδων, ενώ στο πίσω μέρος της σκηνής ορθώνονται διπλές σειρές κυονοστοιχιών με αγάλματα της εποχής. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο χώρο του αρχαίου θεάτρου διεξάγονται ποικίλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις. Τα περισσότερα αξιοθέατα της Φιλιππούπολης βρίσκονται συγκεντρωμένα μέσα ή γύρω από την παλιά πλακοστρωμένη πόλη που απλώνεται πάνω σε έναν από τους 7 λόφους της πόλης στην νότια όχθη του ποταμού Μαρίτσα. Αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, διακοσμημένα εξωτερικά με μπαρόκ λεπτομέρειες, καταστήματα με αντίκες, γεροδεμένα ρωμαϊκά τείχη, επιβλητικές πύλες, εκκλησίες, ενδιαφέροντα μουσεία και αίθουσες τέχνης προσφέρουν μια ανεπανάληπτη βόλτα στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα. Το αστικό τοπίο της παλιάς Φιλιππούπολης

παραπέμπει περισσότερο σε πόλη της κεντρικής Ευρώπης και απέχει παρασάγκας από τα σύγχρονα προάστια της πόλης, τα οποία θυμίζουν έντονα με τις μεγάλες άχρωμες πολυκατοικίες και του σοβιετικού τύπου σουρεαλιστικά αγάλματα το πρόσφατο κομμουνιστικό παρελθόν της χώρας. Τριγυρνώντας τα λιθόστρωτα καλτερίμια της παλιάς πόλης, μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε μια στάση σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά αρχοντικά της που έχουν μετατραπεί σε μουσεία ή αίθουσες τέχνης και αναδεικνύουν την εξέλιξη της τοπικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Σπίτια όπως του Μπαλαμπάνοφ, του Χιντλιάν, του Νέτκοβιτς, όπως επίσης και το Εθνογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της παλιάς πόλης που κατασκευάστηκε το 1847. Στην περιοχή της παλιάς πόλης αξίζει επίσης να επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον αρχαιότερο ναό της πόλης, όπου εικάζεται ότι θεμελιώθηκε το 337 μετά Χριστόν. Επίσης μπορούμε να βρούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής που περιέχει αξιόλογες αγιογραφίες του 18ου αιώνα, το παραδοσιακό φαρμακείο και το ιστορικό μουσείο. Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Φιλιππούπολης συγκαταλέγεται επίσης το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό Θέατρο χωρητικότητας 6.000 ατόμων. Κτισμένο σε εντυπωσιακή τοποθεσία, από τις κερκίδες του προσφέρεται ένα θαυμάσιο πανόραμα της πόλης. Ακριβώς πάνω από το θέατρο, στο χώρο της εισόδου, λειτουργεί ένα μικρό όμορφο καφέ από όπου μπορούμε να έχουμε την καλύτερη θέα στο αρχαίο οικοδόμημα. Άλλα μνημεία που αναφέρονται στο ρωμαϊκό παρελθόν της πόλης είναι το ρωμαϊκό στάδιο, το υδραγωγείο και η ρωμαϊκή αγορά. Και τα τρία διασώζονται σε μέτρια κατάσταση και έχουν συντηρηθεί κατά ένα πολύ μικρό μέρος τους. Αντίθετα, ο πύργος Ρολόι και τα μεγαλοπρεπή τεμένη Τζουμαγιά και η Μαρέτ Τζαμιά είναι κοντά στο Ρωμαϊκό Θέατρο, κτισμένα το 15ο αιώνα, αποτελούν τις αρχιτεκτονικές μαρτυρίες της μακραίωνης παρουσίας των Τούρκων στην πόλη. Το πιο ζωντανό κομμάτι της Φιλιππούπολης είναι ο πεζόδρομος Αλεξανδάρ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της εμπορικής ζωής της πόλης. Καταστήματα για όλες τις καταναλωτικές ανάγκες, γραφικά καφέ και παραδοσιακά εστιατόρια, όλα βρίσκονται κατά μήκος αλλά και μέσα στα μικρά κάθετα δρομάκια του εμπορικού πεζόδρομου. Αν περπατήσουμε σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, τα βήματά μας θα μας οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στις τρεις κεντρικότερες πλατείες της πόλης. Σε μικρή απόσταση από την εμπορική καρδιά της Φιλιππούπολης, πάνω στο λόφο Μπουρναντζή, βρίσκεται το μνημείο του Σοβιετικού Απελευθερωτικού Στρατού. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Εθνολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται στο αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, όπως προαναφέραμε, και φιλοξενεί εκθέματα από την αρρωτική ζωή των κατοίκων της πόλης, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης.

με λίγα λόγια για την πολύ γνωστή Μονή της Ρίλα. Σύμφωνα με την παράδοση, τη Μονή ίδρυσε ο ερημίτης Άγιος Ιωάννης της Ρίλας, από την οποία και πήρε το όνομά της κατά την περίοδο του Τσάρου Πέτρου του Πρώτου. Ο ερημίτης ζούσε στην πραγματικότητα σε μια σπηλιά χωρίς υλικά αγαθά κοντά στο μοναστήρι, το οποίο χτίστηκε από τους μαθητές του. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη Μονή. Η Μονή πάντοτε υποστηριζόταν και ήταν σεβαστή από τους Βούλγαρους άρχοντες. Μεγάλες δωρεές έγιναν από όλους σχεδόν τους τσάρους της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Οθωμανική κατάκτηση, καθιστώντας το μοναστήρι το πολιτισμικό και πνευματικό κέντρο της βουλγαρικής εθνικής συνείδησης, που έφτασε στο απόγειό του από το 12ο έως το 14ο αιώνα. Χάρη σε δωρεές της Σουλτάνας Μάρα Μπράνκοβιτς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα του Ρωσικού Μοναστηριού στο Άγιο Όρος, η Μονή της Ρίλα ανακατασκευάστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα από τρεις αδελφούς από την περιοχή του Κιουστέντιλ. Με ενέργειες της Σουλτάνας Μάρας Μπράνκοβιτς, τα λείψανα του Ιωάννη της Ρίλα μεταφέρθηκαν από το Τάρνοβο στο νέο συγκρότημα του 1469. Η Μονή αποτέλεσε θύλακα του βουλγαρικού πολιτισμού και γλώσσας κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας. Το μοναστηριακό συγκρότημα, θεωρούμενο ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης, ανακηρύχθηκε Εθνικό Ιστορικό Μνημείο το 1976 και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1983. Το όλο συγκρότημα καταλαμβάνει μια έκταση 8.800 τετραγωνικών μέτρων με μορφή ορθογωνίου που επικεντρώνεται γύρω από την εσωτερική αυλή, όπου βρίσκονται ο πύργος και η κεντρική εκκλησία και ενέσιο της Θεοτόκου.

κεντρική εκκλησία του μοναστηριού χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η εκκλησία έχει 5 τρούλους, 3 άγιες τράπεζες και 2 πλαϊνά παρεκκλήσια, ενώ ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία στο εσωτερικό είναι το επίχρυσο εικονοστάσι, περίφημο για την ξυλοκλυπτική του, για το οποίο εργάστηκαν 4 τεχνίτες επί 5 χρόνια. Η εκκλησία στεγάζει επίσης πολλές πολύτιμες εικόνες που χρονολογούνται από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα. Η στοέ στην αυλή είναι πραγματικά αξιόλογο θέαμα. Το τετραόροφο κτίριο διαμονής του συγκροτήματος αποτελείται από 300 δωμάτια, 4 παρεκκλήσια, ένα αρχονταρίκι, μία κουζίνα γνωστή για τα συνήθιστα μεγάλα σκεύη της και μία βιβλιοθήκη που περιέχει 250 χειρόγραφα και 9.000 παλιά έντυπα. Το εξωτερικό του συγκροτήματος με τους ψηλούς πέτρινους τοίχους και τα μικρά παράθυρα μοιάζει περισσότερο με φρούριο παρά με μοναστήρι. Το Μουσείο του Μοναστηριού της Ρίλα φημίζεται ιδιαίτερα για το Σταυρό του Ραφαήλ, ένα ξύλινο σταυρό φτιαγμένο από ένα κομμάτι ξύλου. Σκαλίστηκε από ένα μοναχό ονόματι Ραφαήλ με τη χρήση λεπτού κοπιδιού και μεγενθητικών φακών για την αναπαραγωγή 140 θρησκευτικών σκηνών και 650 μορφών σε μικρογραφία. Η εργασία για το καλλιτέχνημα αυτό κράτησε 12 χρόνια πριν ολοκληρωθεί το 1802, οπότε και ο μοναχός έχασε το φως του. Ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος επαναλαμβάνουμε είναι φτιαγμένος από ένα κομμάτι ξύλου, έχει διάσταση 81 επί 43 εκατοστά.

Είναι μια σημαντική μονή της Ορθόδοξης Βουλγαρίας, είναι το μοναστήρι του Ντραγκαλεύσκι που βρίσκεται στο βουνό της Βίτωσα, στους πρόποδες του οποίου έχει κτιστεί και η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Ιδρύθηκε το 1345 από τον τσάρο Ιβάν Αλεξάνδερ και γι' αυτό αναφέρεται στις πηγές και ως βασιλικό μοναστήρι. Το μοναστήρι καταστράφηκε το 1382 κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής εισβολής και εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς του μέχρι το 1476, οπότε και ανοικοδομήθηκε. Κατά το 15ο και 16ο αιώνα, στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, το μοναστήρι ήταν μεγάλο πνευματικό κέντρο και σχολείο. Εδώ γράφτηκε το 1534 το Ευαγγέλιο του Ντραγκαλεύσκι, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Αρχαιολογικό και Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Το μοναστήρι αναγεννήθηκε ξανά το 17ο αιώνα. Από το παλιό μοναστήρι έχει διατηρηθεί τύπου μπόγιαρ, ρωσικού τύπου βασιλική χωρίς τρούλους, εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία έχει κτιστεί πριν από την Οθωμανική κυριαρχία. Από τον άρθικα της εκκλησίας, οι αγιογραφίες σώζονται μέχρι σήμερα σε σχετικά καλή κατάσταση. Στο μοναστήρι φυλάσσεται μέρος των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Νέου της Σόφιας, Βούλγαρου Αγίου, που μαρτύρησε και θανατώθηκε στην Πειρά στις 11 Φεβρουαρίου του 1515. Σύμφωνα με την παράδοση, όσο και αν προσπάθησαν οι Τούρκοι να αποτεφρώσουν το σώμα του Γεωργίου, αυτό παρέμεινε άκαυτο. Ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου αυτού προμηνύει την αρχή σειράς βουλγαρικών εξεγέρσεων κατά το 16ο και 17ο αιώνα.

καθεδρικός ναός της Σόφιας που επίσης θα επισκεφθούμε είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αλέξανδρο Νιεύσκη. Ο Αλέξανδρος Γιαροσλάβιτς Νιεύσκη, που έζησε από το 1220 μέχρι το 1263 μετά Χριστόν, είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Μεσαιωνικής Ρωσίας και Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Ο καθεδρικός ναός της Σόφιας αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Βουλγαρικής πρωτεύουσας. Κτίστηκε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του βουλγαρικού λαού προς τους Ρώσους απελευθερωτές της Βουλγαρίας κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878. Ο ναός έχει 5 κλήτη και οικοδομήθηκε σε ρυθμό σταυροειδούς βασιλικής μεθόλου, ακολουθώντας τα αρχιτεκτονικά διδάγματα της ρωσικής θρησκευτικής δόμησης. Ο κεντρικός στόλος του ναού έχει ύψος 45 περίπου μέτρων. Ο ναός με την εξαιρετική ακουστική του καλύπτει μια επιφάνεια 3.170 τετραγωνικών μέτρων και μπορεί να χωρέσει ένα εκκλησίασμα 5.000 ανθρώπων. Ο πύργος του καμπαναριού έχει ύψος 50 μέτρων και περιέχει 12 καμπάνες με ανάγλυφες διακοσμήσεις, οι οποίες χυτεύθηκαν στη Μόσχα. Η μεγαλύτερη καμπάνα ζυγίζει 11.758 κιλά και η μικρότερη 10 κιλά, ενώ το συνολικό βάρος όλων των καμπανών είναι 23 τόνοι. Σε περίτεχνη λειψανοθήκη εκτίθεται τα λείψανα του Αγίου Αλέξανδρου Νιεύσκη, που τα δόρισε στο ναό η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε.

0: βουλγαρική κουζίνα, αγαπητοί ακροατές, έχει ως βάση της το κρέας. Από τις τοπικές γεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε ερνίστα κάρβουνα, λαγό γεμιστό, κιοφτέ, καβαρμά ροδόπης, φασιανό και γεμιστές πιπεριές. Μπορούμε να κάνουμε ένα δείπνο με τα παραδοσιακά φαγητά στην Φιλιππούπολη, όπου υπάρχουν πολύ καλά εστιατόρια που μας προτείνουν παραδοσιακές γεύσεις. Στο σημείο αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι μαζί για να συνεχίσουμε το διπορικό μας όχι όμως στα μονοπάτια αλλά αυτή τη φορά στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Ως αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει πια και ενώ γνωρίσαμε από κοντά τα μισά μοναστήρια της Χερσονήσου, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίσουμε ένα προς ένα και τα κτίσματα για να μάθουμε ποια η χρήση τους, ποια η ιστορική τους σημασία στους αιώνες και τι εξυπηρετούσαν τότε και τώρα. Μια βόλτα από τα καθολικά ως τα μικρά απομακρυσμένα κελιά λοιπόν για να γνωρίσουμε μαζί μέσα από αυτό το ιδιαίτερο διπορικό την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Αμέσως μετά φίλες και φίλοι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λουκά Ανανίκα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπεύθυνο του ΚΕΔΑΚ, δηλαδή του Κέντρου Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, για να μας πει δύο λόγια για το έργο του κέντρου αυτού στην αθωνική αρχιτεκτονική. Το τηλεφωνικό κέντρο, η Φίβη Κωνσταντέλου, πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει, πάντα πρόθυμος όμως και ο Παρασκευάς Μαραζάκης που είναι και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Πώς απλώνονται τα κτίσματα, ποια η χρήση τους, το σχήμα τους, η δομή τους και η ιστορική.

Άγιον Όρος είναι ένας τόπος μοναδικός, ανεξάντλητος σε ομορφιές, ιστορία, τέχνη και αρχιτεκτονική, που η αλήθεια είναι ότι εκφράζεται σε κάθε του γωνιά, μέσα από τα μεγαλοπρεπέστατα κτίρια του μέχρι τα μικρά και απόμερα καλυβάκια. Η ανάγκη του ανθρώπου για προστασία σε εποχές που η θάλασσα εγκυμονούσαν πολλούς κινδύνους τον έκανε πολλές φορές να υπερβεί αυτό και να δημιουργήσει κτίσματα επιβλητικά και μεγαλοπρεπή που θα τον προστάτευαν. Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια της ανάδειξης του Αγιονίμου Όρους ως τόπου άσκησης και την παράλληλη εμφάνιση του κοινόβιου μοναχισμού, άρχισαν να δημιουργούνται μεγαλειώδη κτίσματα που θα στέγαζαν ανθρώπους με κοινή πορεία. Αυτό θα προϋπόθετε το στήσιμο μιας καλά οργανωμένης κοινότητας που πέραν του οχυρωματικού χαρακτήρα λόγω των απείρων πειρατικών επιδρομών, πάνω απ' όλα θα προστάτευε το περιβάλλον. Έτσι, άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα ογκώδη κοινόβια. Πολλά χρόνια αργότερα, με τη μείωση των πειρατικών επιδρομών αλλά και το μαρασμό των κοινοβίων, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους κι άλλες βαθμίδες του μοναχισμού πιο ασκητικών, με την δημιουργία των σκητών

πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, κρίνεται απαραίτητο να δούμε λίγο αυτές τις βαθμίδες για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε μία όσο το δυνατόν απλή ανάλυση της γεωρίτικης αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε στους αιώνες, είναι χαρακτηριστική των εκάστοτε εποχών, αποτελώντας σχεδόν πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αγιορείτικου σκηνικού, στο άκουσμα και μόνο αυτής της μοναδικής ανά τον κόσμο τοποθεσίας. Στις μέρες μας, λοιπόν, τα κτίσματα του Αγίου Όρους χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, οι 20 μονές που αποτελούν μεγάλα οχυρωμένα συγκροτήματα με μεγάλο αριθμό βοηθητικών κτηρίων. Αμέσως μετά είναι οι 8 ιδιόρυθμες κήτες που αποτελούν οικισμούς, σαν μικρά χωριά δηλαδή, συγκροτημένους από καλύβες, δηλαδή μικρές μονάδες αποτελούμενες από χώρους κατοικίας με ενσωματωμένο ναίδιο. Στο κέντρο των οικισμών αυτών δε βρίσκεται και ο κεντρικός ναός της Κήτης, το λεγόμενο Κυριακό. Παρόμοια περίπου διάταξη έχουν και οι καριές, η πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι σκήτες της Αγίας Άννας, η Νέα Σκήτη και αυτή των Καυσοκαλυβίων, που καταλαμβάνουν μια πλαγιά βουνού με τις καλύβες διασκορπισμένες να συνδέονται μεταξύ τους με μικρά μονοπάτια και κάπου εκεί στη μέση το Κυριακό. Αμέσως μετά υπάρχουν οι 4 ακόμα σκήτες, οι οποίες είναι κοινοβιακές, δηλαδή συγκροτούνται όπως ακριβώς οι μονές, σαν κλειστή μοναστηριακή περίβολη. Τέλος, οι αμέσως επόμενες βαθμίδες είναι τα ελεύθερα κελιά, ανεξάρτητα δηλαδή κτίσματα με χώρους κατοικίες και ναίδιο, κυρίως απομονωμένα στο δάσος, και βέβαια τα σκηταριά και τα κάθε μορφή συσυχαστήρια, που είναι ανεξάρτητα κτίσματα για την διαβίωση με μονωμένα.

Πολλά τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, καθώς και οι τέσσερις κοινόβιες κήτες, λόγω της φρουριακής τους διατάξεως δίνουν εξωτερικά την εντύπωση μιας ενότητας που θυμίζει μικρή οχυρωμένη πόλη της μεσαιωνικής ίσως εποχής. Το αρχιτεκτονικό τους σχήμα είναι το τυπικό σχήμα του βυζαντινού μοναστηριακού τύπου όπως διαμορφώθηκε σε παλαιότερες εποχές. Ο οχυρωματικός τους χαρακτήρας εκφράζεται από ισχυρό τείχος με μικρά παράθυρα, μια καλά ασφαλισμένη πάντα πόρτα και ένα ψηλό πύργο στη γωνία. Τα μοναστήρια συγκροτούνται όπως ακριβώς και τα εκτός Αγίου Όρους Ορθόδοξα μοναστήρια. Συνήθως είναι τετράπλευρα, στο μέσο των οποίων βρίσκεται ο καθολικός, δηλαδή ο κεντρικός ναός. Αυτό είναι και το σημαντικότερο κτίσμα της Αγιορείτικης Μονής. Βέβαια, σε πολλά μέρη που η μορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει, μπορεί να παρουσιάζονται τυχόν ανομαλίες και ιδιομορφίες, όπως παραδείγματος χάρη στη Σιμωνόπετρα ή στη Μονή Διονυσίου, όπου κάποια πλευρά του καθολικού εφάπτεται σε κάποια από τις γύρω πτέρυγες.

δούμε τώρα ξεχωριστά τα κτίσματα που αποτελούν τις μονές και πρώτα βέβαια τα καθολικά. Η τυπολογία λοιπόν των καθολικών τα κατατάσσει στα λεγόμενα αθωνικά, που είναι σύνθετος σταυροειδής ναός με κάποιες επιπλέον προστίκες, όπως οι δύο πλευρικές κόγχες των χωρών συνήθως, καθώς και ο ευρύχωρος και ο νοστήρικτος νάρθηκας, η λυτή, καθώς και τα παρεκκλήσια που συνήθως υπάρχουν στα άκρα της λυτής. Ο κυρίως ναός είναι τετραγωνικής κάτωψης, στο μέσο του οποίου δεσπόζει ο τρούλος στηριγμένος σε τέσσερις κίονες. Δυτικά του κυρίως ναού βρίσκεται η λυτή, το ίδιο μεγάλη με τέσσερις κίονες και αυτή, και κάλυψη από τρούλους και θόλους. Δυτικότερα για τις λυτής είναι ο εξωνάρθηκας, ενώ πολλές φορές ενδιάμεσα αυτών των δύο μεσολαβεί και μικρός νάρθηκας. Εξωτερικά τα καθολικά εμφανίζονται τα περισσότερα βαμμένα με ένα κόκκινο υδρόχρωμα και εισόδο με τυχοποιία. Επίσης στις προσώψεις υπάρχουν πολλές κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις και διάφορα ανάγλυφα και ζωγραφισμένα διακοσμητικά θέματα. Τέλος, ως προς τη στέγασή τους όλα είναι μολυβδοσκέπαστα, με το μεγάλο τρούλο στο κεντρικό μέρος της σκεπής και άλλους πολλούς δευτερεύοντες. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους, εκτός της Μονής Σταυρονικήτα και του Ναού του Προτάτου, ακολούθησαν κατά την κατασκευή τους σε γενικές γραμμές το πρότυπο του αρχαιότερου όλων, αυτό του καθολικού δηλαδή της Μεγής της Λαύρας, που θεμελιώθηκε το 963. Γενικά τα καθολικά του Αγίου Όρους χωρίζονται σε πέντε χρονολογικές ομάδες. Η πρώτη είναι αυτή της Μεσοβυζαντινής εποχής και είναι τα καθολικά των Μονών Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβύρων και το παλιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντα. Κτίσματα των παλαιολόγων χαρακτηρίζονται τα καθολικά των Μονών Χελανδαρίου και Παντοκράτορος. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα καθολικά των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, αυτά των Μονών Διονυσίου, Σταυρονικήτα, Καρακάλου, Δοχιαρίου και Σίμωνος Πέτρας. Τα καθολικά των Μονών Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Αγίου Παντελεήμονος, Ζωγράφου, Εσφυγμένου, καθώς και το νέο καθολικό της Μονής Ξενοφόντα, ανήκουν στην τέταρτη ομάδα που κτίστηκαν κατά την 80ετία πριν την Επανάσταση του 21. Τέλος, στην πέμπτη ομάδα ανήκουν τα καθολικά του 19ου αιώνα, δηλαδή αυτά των Μονών Αγίου Παύλου και Κωνσταμονίτου.

Αφήνουμε τα καθολικά τώρα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στην τράπεζα που αποτελεί μάλλον το αμέσως επόμενο σημαντικό κτίριο των μόνων του Αγίου Όρους. Η τράπεζα λοιπόν είναι κτίριο κοινής εστίασης των μοναχών και βρίσκεται συνήθως κοντά και απέναντι από το καθολικό στα δυτικά. Η γυπνίαση με το τελευταίο είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των εισόδων να είναι η ελάχιστη δυνατή. Οι τράπεζες προορίζονται για να χωρέσουν πολλούς μοναχούς και προσκυνητές, γι' αυτό κατά κανόνα είναι πολύ ευρύχωρες. Ως προς το σχήμα τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που συνίστανται σε μια επιμήκη ορθογωνική αίθουσα, όπως τη Μονή Φιλοθέου, και σε εκείνες τις οποίες ο χώρος διασταυρώνεται καθέτος με ένα παρόμοιο νεκρότερο χώρο, σχηματίζοντας ταφ ή σταυρό.

της πλευράς της τράπεζας διαμορφώνεται η κόγχη με το ηγουμενικό τραπέζι. Το ενδιαφέρον ασφαλώς εντοπίζεται κυρίως σε τράπεζες που αποτελούν ανεξάρτητα κτίρια ή διαθέτουν όψεις ή αψιδωτή διάρθρωση. Εξωτερικά είναι ξυλόστεγες, ενώ εσωτερικά λόγω της απλότητας το ενδιαφέρον εντοπίζεται στις τοιχογραφίες. Τα περίτεχνα ταβάνια, τα μαρμάρινα τραπέζια καθώς και τον άμβονα ή αναλόγιο που ο διαβαστής μοναχός διαβάζει το συναξάρι της ημέρας κατά τη διάρκεια του φαγητού αποτελούν ενδιαφέροντες γωνιές μέσα στην τράπεζα. Η πιο ενδιαφέρουσα τράπεζα αναμφισβήτητα ολόκληρου του Αγίου Όρους είναι αυτή της Μονής Μεγής της Λαύρας του έτους 1527 που πιθανόν είναι βασισμένη σε μεσοβυζαντινό κτίσμα. Οι περισσότερες

Σαν βοηθητικοί χώροι στην κοινή τράπεζα που βρίσκονται συνήθως κοντά σε αυτή, πότε ενταγμένα σε πτέρυγες και πότε ανεξάρτητα κτίρια, είναι η εστία, η μαγειριό, το αρτοποιείο και το κελάρι. Πρόκειται για μικρά κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με πυραμιδοειδή κάλυψη στο κέντρο, της οποίας υψώνεται η καπνοδόχος. Εσωτερικά φωτίζονται από μικρά παράθυρα που βρίσκονται σχεδόν στην οροφή. Εδώ βρίσκεται η εστία με μικρό γερανό για τη μετακίνηση της χύτρας. Όλα αυτά τα κτίσματα είναι από την περίοδο της τουρκοκρατίας.

σημαντικές γωνιές στα μοναστήρια του Αγίου Όρους αποτελούν και τα παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια λοιπόν αποτελούν μια πολυπληθή ομάδα κτισμάτων στο Άγιον Όρος, πότε ενταγμένα στα οικοδομικά συγκροτήματα και πότε ως αυτοτελή κτίσματα, εκτός των μονών. Στην πλειοψηφία τους ανήκουν στον σταυροειδή τύπο, που σημαίνει ότι τα υποστηλώματα εφάπτονται στους πλευρικούς τοίχους, έτσι ώστε ολόκληρος ο χώρος να καλύπτεται από τρούλο. Εκτός όμως αυτών των σταυροειδών υπάρχουν ακόμα παρεκκλήσια αθωνικού τύπου, όπως η Κουκουζέλισσα στη Λαύρα, που βρίσκεται μέσα στον περίβολο του μοναστηριού, με ξυλόστεγη μονόχωρη καμαροσκεπή, ενώ τις περισσότερες φορές τα παρεκκλήσια έχουν και ταπεινή εξωτερική εμφάνιση με απλούς τοίχους. Από χρονολογική άποψη, τα παρεκκλήσια του Όρους καλύπτουν όλη την περίοδο οργανωμένης μοναστικής ζωής στον τόπο αυτό. Έτσι υπάρχουν παρεκκλήσια των μεσοβυζαντινών χρόνων, παραδείγματος χάρη το παρεκκλήσιο της Κουράς στην Αιγίστη Λαύρα, της παλαιολόγιας εποχής, ο παλιός κημητηριακός ναός της Μονής Παντοκράτορος, των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, ο Άγιος Γεώργιος Προβάτας, καθώς και μεγάλη πλειοψηφία κτισμάτων της εκατονταετίας από τα μέσα του 18ου στα μέσα του 19ου αιώνα, που αποτελεί περίοδο ακμής της ναοδομίας σε ολόκληρο άλλωστε τον ελλαδικό χώρο.

σε αυτό το σημείο πως απλώνονται γενικά οι πτέρυγες των μοναστηριών. Αποτελούν λοιπόν και τα κυρίως κτίσματα των μονών. Στο σύνολό τους είναι κατασκευασμένες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους που ξεκινούν από τον 14ο έως το 19ο αιώνα. Σε πολλά σημεία συναντούμε πολλά χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Βορείου Ελλάδος. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του δάσους από ψηλές καμινάδες και τρούλους που δημιουργούν μια υπέροχη εικόνα γραφικότητας. Μέσα σε αυτές τις πτέρυγες υπάρχουν χώροι που καλύπτουν διάφορες ανάγκες των μοναστηριών. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που εφάπτονται με κτίρια ειδικών λειτουργιών όπως η τράπεζα και το μαγειρίο, έτσι ώστε τα καθολικά και οι φιάλες να είναι τα μόνα κτίσματα που παραμένουν ανεξάρτητα. Το ισόγειο και το υπόγειο των πτερύγων χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση διαφόρων ειδών όπως τρόφιμα, κρασί, λάδι και άλλα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι καταλαμβάνουν χώρους μόνιμης κατοικίας, κελιά, γυροκομείο, νοσοκομείο, συνοδικό, γραφεία, ηγουμενείο, αρχονταρίκι και άλλα. Τα κελιά που μένουν οι μοναχοί είναι πλέον από την εξωτερική πλευρά με μεγάλα χαγιάτια. Σημαντικά βέβαια είναι τα χαγιάτια της Σιμωνόπετρας. Το κελί του σημερινού μοναχού έχει πολύ μικρές διαστάσεις, σε ένα τραπεζάκι με κάθισμα και ένα κρεβάτι όλο κι όλο. Η προσπέλαση σε αυτούς τους χώρους γίνεται συνήθως μέσω στοών και εσωτερικών διαδρόμων.

σημαντική γωνιά σε ένα μοναστήρι, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα που δείχνει προς τον επισκέπτη, είναι αναφεσβήτητα το αρχονταρίκι. Όσον αφορά λοιπόν τα αρχονταρίκια, καταλαμβάνουν συνήθως ένα ή δύο ρόφους κάποιας από τις πτέρυγες που βρίσκονται κατά το δυνατόν κοντά στην είσοδο της μονής. Τα δωμάτια εκατέρωθεν ενός διαδρόμου περιλαμβάνουν συνήθως 2 έως 4 κρεβάτια ή και περισσότερα έως 12. Κοντά στην είσοδο του αρχονταρικού υπάρχουν πάντα μία αίθουσα υποδοχής με καθιστικό και μία μικρή κουζίνα για την ετοιμασία του κεράσματος.

όσον αφορά τη μορφή των πτερήγων, οι εξωτερικές όψεις παλαιότερα ήταν συμπαγείς με έντονο χειροματικό χαρακτήρα. Από την εσωτερική όψη προς την πλευρά της αυλής φαίνεται πως πριν το 17ο αιώνα διαμορφώνονται σε σειρές ξύλινων εξωστών. Από τα μέσα του 2ου αιώνα και κυρίως από το 18ο αρχίζουν να επικρατούν οι όψεις με τη

Ακόμα και μέχρι τον περασμένο αιώνα, ο πύργος αποτελούσε το βασικότερο οχυρωματικό στοιχείο των αγιορείτικων μονών. Υπάρχουν πύργοι τόσο των βυζαντινών όσο και των μεταβυζαντινών χρόνων. Πρόκειται για κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με επίπεδους τοίχους. Συνήθως είναι ενταγμένοι σε κάποιο μεγαλύτερο συγκρότημα είτε στη Μονή είτε στον Αρσανά και κατά κανόνα περιλαμβάνουν στο ισόγειο αποθηκευτικούς χώρους, ενώ στους σωρόφους υπάρχει παρεκκλήση και χώροι κατοικίας ειδικών διακονημάτων, όπως παραδείγματος χάρη ο Αρσανάς. Οι πύργοι στους χαμηλούς σωρόφους δεν έχουν ανοίγματα για ευνόητους λόγους, ενώ και ψηλότερα τα ανοίγματα είναι μικρότερα. Σε αυτά τα σημεία, ψηλά δηλαδή, δημιουργούνται κτιστοί εξώστες, οι λεγόμενες καταχύστρες, ιδανικές για την άμυνα. Οι πύργοι των κοδονοστασίων τώρα βρίσκονται εντός της Μονής, πότε ενσωματωμένοι στον περίβολο και πότε ανεξάρτητοι. Κατά κανόνα είναι τετράγωνοι με ξύλινες στέγες. Στους τελευταίους ορόφους αυτών των πύργων υπάρχουν ανοίγματα από όπου κρέμεται πλήθος από καμπάνες σε διάφορα μεγέθη, τις οποίες

δούμε τώρα μερικούς δευτερεύοντες χώρους και γωνιές των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Οι φιάλες πρώτα-πρώτα αποτελούν τα κομψότερα αρχιτεκτονήματα των αγιορείτικων μονών. Βρίσκονται συνήθως στα δυτικά των καθολικών. Πρόκειται για μικρά κυκλικά κτίσματα στεγασμένα από ένα ημισφαιρικό τρούλο που φέρεται μέσω τόξων από 8 μαρμάρινους κιονίσκους. Η φιάλη του αγιασμού χρησιμεύει για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων κάθε πρωτομηνιά και φυσικά την εορτή των Θεοφανίων. Στο εσωτερικό της φιάλης υπάρχει το αναβλητήριο στο κέντρο της λεκάνης του αγιασμού, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο. Τοιχογραφίες κοσμούν ενίοτε το εσωτερικό των τρούλων τους, ενώ η παλαιότερη από τις φιάλες βρίσκεται στη Μονή Μαγής της Λαύρας, ανοικοδομημένη το 1634. Οι περισσότερες όμως είναι δημιουργήματα της εκατονταετίας 1750-1850.

αποτελούν και αυτές μια όμορφη γωνιά στα μοναστήρια. Βρίσκονται συνήθως απ' έξω από τις πύλες. Υπάρχουν δε δύο είδη, οι απλές και οι στεγασμένες. Οι πρώτες στερεωμένες σε τοίχο με τη λεκάνη από κάτω, οι άλλες πιο μεγαλοπρεπείς στερεωμένες με δύο κίονες στεγασμένες από δύο τρούλους. Από χρονολογική πλευρά οι κρίνες είναι δημιουργήματα της τουρκοκρατίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται από μπαρόκ ύφος. Από τις πιο αξιόλογες είναι αυτή της Μονής Καρακάλου του έτους 1801 και της Μονής Κουκλουμουσίου του 1816.

Σήμερα επιχειρούμε μια γνωριμία με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους για να δούμε ποια είναι τα βασικά κτίσματα κάθε μονής, σκήτης και κελιού και βέβαια ποια η χρησιμότητά τους.

Πάμε λοιπόν τώρα τα μοναστήρια και πάμε να δούμε πώς συγκροτούνται οι σκήτες που παρουσιάζουν και το μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ως γνωστόν δεν υπάρχουν εκτός Αγίου Όρους.

κελιά λοιπόν των οικισμών και των σκητών αποτελούνται από τους χώρους διαβίωσης καθώς και το απαραίτητο ναίδριο που όλα μαζί συγκροτούνται σε ένα ενιαίο οικοδομικό σύνολο. Τα κελιά των σκητών που ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες οικοδομήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο 1750 έως 1900, χωρίς όμως να λείπουν και παλαιότερα όπως το κελί του Ραβδούχου στις Καριές. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για λιθόκτιστο ορθογωνικό κτίσμα με ισόγειο και όροφο, από την ανατολική πλευρά του οποίου προεξέχει ο μικρός ναός. Και εδώ, όπως και στα μοναστήρια, το ισόγειο είναι συνήθως ένας ενιαίος χώρος για αποθηκευτικές χρήσεις, ενώ ο όροφος περιλαμβάνει δύο σειρές δωματίων διαχωρισμένες από ξυλόπικτους τοίχους που συμπληρώνεται κατά κανόνα από ένα ξύλινο εξώστη.

αρχή της αποτελεί το Κυριακό, που οφείλει αυτή την ονομασία στο ότι εκεί συγκεντρώνονται οι μοναχοί από όλες τις καλύβες κάθε Κυριακή. Τα Κυριακά λοιπόν ακολουθούν σε γενικές γραμμές την αρχιτεκτονική των Καθολικών. Με εξαίρεση ίσως αυτά που οικοδομήθηκαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα σε κοινοβιακές σκήτες με αλλοεθνείς μοναστικές αδελφότητες, τα οποία απηχούν τα χαρακτηριστικά της ανατολικοευρωπαϊκής ναοδομίας της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη σκήτη των Καριών, που θεωρείται βέβαια και από τους μεγαλύτερους Ορθόδοξους ναούς της Ανατολής, τα υπόλοιπα είναι κτίσματα που χρονολογούνται στον 17ο και 18ο αιώνα. Δίπλα από τα Κυριακά απλώνονται συνήθως τα αρχονταρίκια των σκητών, χώροι οι περισσότεροι νεόκτιστοι που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες που προϋποθέτουν οι

δούμε λίγο τώρα τους Αρσανάδες, που αποτελούν βέβαια το παράκτιο κτηριακό συγκρότημα που καλεί τις λειτουργίες της διαθαλάσσης διακινήσεως ειδών και προσώπων κάθε μονής και σκήτης. Περιλαμβάνει καραβοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους κατοικίας οργανωμένους οχυρωματικά. Το καραβοστάσιο είχε πάντα μια μεγάλη τοξωτή είσοδο από την πλευρά της θάλασσας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυση ή καθέλκυση μέσω σκάλας των πλοιαρίων. Πάνω από το καραβοστάσιο υψώνεται ο πύργος που περιλαμβάνει κατοικίες, παρεκκλήσει και άλλους βουθυρικούς χώρους. Αρχαιότερος θεωρείται ο Αρσανάς της Μονής Βατοπεδίου του έτους 1496, αλλά μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνος της Μονής Ιβύρων του έτους 1625.

βασικών κτισμάτων που είδαμε, κάθε μονή και σκήτη εδώ στο Άγιον Όρος πλαισιώνει μία ακόμα σειρά κτισμάτων που είτε είναι νεότερα είτε πιο παλιά και έχει προσαρμοστεί στις τωρινές ανάγκες. Πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα πολλά εργατόσπιτα που συναντάμε σε κάθε μονή και σκήτη του Όρους. Πρόκειται είτε για νέα κτίσματα ή κάποια παλιά που είχαν άλλη χρησιμότητα και τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών εργασιών πήραν αυτή τη χρήση. Μιλάμε για μονόρροφα ή διόρροφα κτίσματα που βρίσκονται λίγο έξω από κάθε μονή. Ανεξάρτητα κτίσματα πολλές φορές αποτελούσαν και τα βουρδουναριά, οι στάβλοι δηλαδή, που για λόγους υγιεινής βρίσκονταν εκτός μονών. Επίσης οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Τέλος, σε κάποιες μονές, παραδείγματος χάρη Ζωγράφου και Σίμωνος Πέτρας, συναντάμε και μερικά ακόμα κομψοτεχνήματα όπως η νερόμηλη.

Σαν συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, θα λέγανε ότι πέραν τον ουσιώδη πνευματικό σκοπό του, το όρος παρουσιάζει τεράστιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι αιώνες που κουβαλάνε στην πλάτη τους τα εκατοντάδες κτίσματα και ο καλλιτεχνικός τρόπος που αυτά έχουν αναγερθεί τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους. Άλλωστε, από μόνη της κιόλας η αγιορείτικη αρχιτεκτονική σε πολλά σημεία αποτελεί ανεξάρτητο δομικό τύπο.

και ακροατές, εμείς εδώ στην εκπομπή Οδηπορικός του Άγιον Όρος, πολλές φορές την προσπάθεια που κάνουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες για τη μοναστική πολιτεία του Άθο, συμβουλευόμαστε συχνά πολλές πηγές, είτε έντυπες είτε ηλεκτρονικές. Μία από αυτές τις ηλεκτρονικές, θα λέγαμε, είναι και η πιο ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχετική με το Άγιον Όρος, είναι η διεύθυνση www.kedak.gr. Το κέντρο δηλαδή διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς KEDAK, μέσω αυτής της σελίδας του μας έχει βοηθήσει πολλές φορές και κρίνουμε απαραίτητο σήμερα να δούμε

Κεδάκ λοιπόν ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ο αρχικός του σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των νεαγιορείτικων καθιδρυμάτων, έχοντας μάλιστα και τις διοικητικές αρμοδιότητες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Γεωργίας.

Σήμερα, 2,5 δεκαετίες μετά και με προσφορά σημαντικού έργου στην Αθωνική Πολιτεία, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Ένα υψηλού βαθμού ποιοτικό έργο στην υπηρεσία των μοναχών, με σεβασμό στην παράδοση, στους θεσμούς και ασφαλώς στην ιστορική του αντικειμένου. Από πλευράς μας όμως, οποιαδήποτε παρουσίαση του κέντρου ίσως είναι ανεπαρκής, γι' αυτό ας αφήσουμε το καθήλυ αρμόδιο πρόσωπο, τον υπεύθυνο της ΣΚΕΔΑΚ, να μας πει για το σημαντικό έργο που γίνεται στο Άγιον Όρος. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Λουκά Νανίκα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, υπεύθυνο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

0: Ανίκα, χαίρετε.
1: Κύριε Βλάχο.
0: Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για το έργο της ΚΕΔΑΚ. Ένα έργο, νομίζω, διαρκές, πλούσιο και φανερό σε κάθε γωνιά του Αγίου Όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Βλάχο. Όπως εσείς ξέρετε, έχει ξεκινήσει η ίδρυση του ΚΕΔΑΚ, έγινε το 1981. Μέτρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγει το ΚΕΔΑΚ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ο σκοπός της
1: παράλληλα διοικείται από ένα συμβούλιο, ένα δεκαμερές συμβούλιο που απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς με ιδιαίτερη, αν θέλετε, συμβουλή των εφορίων, της 10ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που μας διαθέτει τους αρχαιολόγους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διατήρηση και την αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση, ανακατασκευές για το Άγιο Όρος.
0: Μια αρκετά πλούσια ομάδα, λοιπόν. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το σκοπό της δημιουργίας τότε του κέντρου και κατά πόσο πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ο σκοπός μετά από τόσα χρόνια και βάσει βέβαια και με τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, σκοπός του είναι ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος του, να κάνει για τη διαπίδεξη της αγιορείτικης κληρονομιάς. Και είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την ολοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξη του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των αγιορείτικων καθιδρυμάτων. Έχει πάρει αρμοδιότητες από το Υπουργείο Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού και από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, όπως ήταν ο ιδρυτικός του νόμος. Το έργο το οποίο επιτελεί, νομίζω ότι είναι ότι γίνεται η μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί το η

0: Διατήρηση των κοιμηλίων αυτών. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε το ΚΕΔΑΚ, που έχει τους δικούς του μηχανικούς, περίπου 50 μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, με σκοπό να βλέπει, να αξιολογεί τις μελέτες και να βλέπει στο τέλος εάν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί. Mm-hmm. Διότι, κύριε Βλάχο, θα έλεγα ότι υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδοτήσεων προς το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Που είναι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα που έρχονται από άλλα υπουργεία, γι' αυτό είναι ένας συντονισμός γίνεται από το ΚΕΔΑΚ, και ώστε να υπάρχει αυτή η επιτήρηση για να, με σκοπό να γίνεται πιο σωστή δουλειά.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν δηλαδή το κέντρο έτσι ως φρουρός με τον τρόπο του βέβαια, μπορεί επίσης με τον τρόπο του να διαφυλάξει και την ταυτότητα του Αγίου Όρους ως μοναστική κοινότητα, και με βάση βέβαια τις φωνές που ακούγονται κατά καιρούς από την Ευρώπη, είναι εφικτό αυτό? Εννοώ σε μια περίοδο που βάλετε το Άγιο Όρος κυρίως από...
0: Νομίζω ότι δεν γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τη συνεργασία με την Ιερά Επιστασία. Mm-hmm. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν συμφωνήσουν και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Mm-hmm. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε το έργο αυτό. Θα έλεγα την τελευταία χρονιά, ίσως βάλετε μετά την πυρκαγιά που έγινε στο Χιλιαντάρι, στο μοναστήρι εκεί, και η προσπάθεια όμως του ΚΕΔΑΚ ήταν αποτελεσματική. Άμεσα δόθηκαν τα χρήματα για να έρθει η επικινδυνότητα της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, και στη συνέχεια με επιπλέον χρηματοδότηση να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σε μια, θα έλεγα περίπου υπολογίζουμε σε μια δεκαετία, να αποκαταστήσουμε το μοναστήρι όπως ήταν και παλιά.
1: Μάλιστα. Μια που μιλάμε λοιπόν για γεωρητική κληρονομιά, κύριε Νανίκα, θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς που έχω καταφέρει να περπατήσω σε πολλά γεωρητικά μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Η αίσθηση και οι στιγμές αυτές είναι πραγματικά μοναδικές, και επιτρέψτε μου λοιπόν να θεωρώ αυτά τα μονοπάτια μέρος της γεωρητικής κληρονομιάς.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για ιστορικούς δρόμους φτιαγμένους με πολύ κόπο. Αιώνες τώρα, και τρομάζω πραγματικά στην ιδέα να σκεφτώ πόσοι και ποιοι πέρασαν κάποτε από αυτά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι κατά πόσο εσείς ως ΚΕΔΑΚ σκοπεύετε να συμπεριλάβετε τα μονοπάτια σε αυτό που με πολύ μεγάλη επιτυχία υπηρετείται και ονομάζεται αγιορείτικη κληρονομιά, και ειδικά σε καιρούς που πολλά από αυτά κλείνουν είτε από την αδιαφορία των προσκυνητών είτε από τις μπουλντόζες ακόμα που έχουν εισέλθει μάλλον βάρβαρα στο όρος και ανοίγουν δρόμους ακόμα και πάνω σε αυτά τα μονοπάτια.
0: Ναι, πολύ καλή ερώτηση σας, κύριε Βλάχο. Πράγματι αυτό το διαπιστώσαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα σε μερικά από τα μονοπάτια υπήρχε μια προσπάθεια να βάλουν τσιμέντο μέσα ή να ανοίξουν τους δρόμους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό έκανε μια παρέμβαση το ΚΕΔΑΚ με τους μηχανικούς του. Έχουμε φέρει ειδικούς αρχιτέκτονες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που επιβλέπουν αυτά τα μονοπάτια, και σας νομίζω και με την συνεργασία που έχουμε με τις Μονές, δεν θα ξαναδείτε καμία θα έλεγα επέμβαση, εάν δεν είναι σύμφωνα με τη διατήρηση αυτού του φυσικού κάλους που έχει το Άγιο Όρος.
1: Το ελπίζω και εγώ, και φυσικά όλοι οι περιπατητές του Όρους. Να χαλαρώσουμε λίγο. Όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή πριν από μερικούς μήνες, ο δικός μας σκοπός εδώ ήταν και παραμένει ο ίδιος, να δίνουμε δηλαδή όσο περισσότερες εικόνες μπορούμε για να ταξιδεύουν οι ακροατές μας νοερά σε αυτό το μοναδικό στον πλανήτη τόπο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, κυρία Νανίκα, έναν άνθρωπο που νομίζω έχετε επισκεφτεί αμέτρητες φορές στο Όρος, να μας δώσετε τις δικές σας εικόνες από εκεί. Ίσως 2-3 περιστατικά, κάτι που σας έχει μείνει στη μνήμη, κάποια συνάντηση με κάποιο μοναχό, κάποιο κτίσμα ή ακόμα και κάποιο σημαντικό έργο του ΚΕΔΑΚ, κάτι τέλος πάντων το οποίο φυλάτε μέσα και ίσως θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να σας πω, αυτό που διαπιστώσαμε όταν εγώ ανέλαβα εδώ την Προεδρία του ΚΕΔΑΚ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΔΑΚ, κάναμε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα το γεωπονικό τμήμα, με σκοπό να μπορέσουμε ώστε τις εργασίες που κάνουν, τις γεωρικές εργασίες οι μοναχοί, που είναι, θα έλεγα μάλιστα, έχουν εξειδικευτεί σε πολλά από αυτά, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε επιστημονικά, ώστε οτιδήποτε υπολείμματα υπάρχουν να γίνονται μετά λείπασμα. Γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε ειδικούς κάδους, τους στείλαμε πάνω, τους

0: Παιδεύσαμε τους μοναχούς, ώστε σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κάνει ένα, πάρα πολύ καλό έργο. Παράλληλα προσπαθούμε, σε αυτό που είπα το δεύτερο ερώτημά σας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε μερικά από τα μοναστήρια τα οποία είναι ιδιαίτερα τα κτίρια και ίσως δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν έχουν καταφέρει να βρουν χρήματα, ώστε από τα χρήματα που έχει το ΚΕΔΑΚ, που είναι του ελληνικού δημοσίου, να ενισχύουμε αυτά τα ίσως πολύ μικρές σκήτες και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι να παραμένουν καλύτερα εκεί, αλλά μέσα στην όλη προσπάθεια της διαφύλαξης του, θα λέγαμε, διαφύλαξης του κάλους του οποίου διαθέτει.
1: Φαντάζομαι μέσω αυτής της επαφής που είχατε με τους μοναχούς για αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζεται εκεί με το λείπασμα, φαντάζομαι κάποια έτσι πιο ιδιαίτερη, κάποιος διάλογος ίσως, κάτι θα σας είχε μείνει από τις επαφές αυτές. Δεν ξέρω αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
0: Εκεί φάνηκε πολλές φορές να, όταν προχωρήσαμε στα επιμέρους, στις επιμέρους λεπτομέρειες, εκείνο που εντυπωσιάστηκα ήταν η γνώση που είχαν οι μοναχοί επάνω σε θέματα που ήταν, θα έλεγα, και επιστημονικά θέματα που θα περιμέναμε από τους καθηγητές να τα λύσουν, και μαζί τους, θα έλεγα, ανταλλάξανε απόψεις, ώστε και οι δύο βελτιωθήκανε, και οι δύο πλευρές.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή τη γνώση που είχαν πάνω σε ειδικά αντικείμενα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νανίκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι ολόψυχα το ΚΕΔΑΚ να συνεχίσει έτσι με την ίδια όρεξη και κυρίως με δημιουργικότητα το έργο της. Και εσείς να είστε καλά και να ταξιδεύετε στο όρος και να το κρατάτε ζωντανό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχει ανάγκη το όρος από τέτοιους ανθρώπους.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να μας βοηθάτε. Ζητάμε τη βοήθειά σας.
1: Όσο μπορούμε κι εμείς.
0: Ώστε και εμείς να επιτελέσουμε καλύτερα το έργο μας. Χρειαζόμαστε και την κριτική σας στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μετά τη γνωριμία που είχαμε σήμερα με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους, φίλες και φίλοι, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας στην έρημο του Αγίου Όρους, να τη γνωρίσουμε βήμα-βήμα, εκπομπή προς εκπομπή, τα ασκητικά κελιά της, τα αγιασμένα μονοπάτια και τις ήρεμες ομορφές που αυτή έχει. Εμείς, φτάνοντας σήμερα σε αυτό το κομβικό σημείο για την εκπομπή και το διπολικό, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους εσάς που με τη συμμετοχή σας τηλεφωνική ή ραδιοφωνική μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Κλείνοντας, βρίσκουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στη σειρά των εκπομπών κατά τις οποίες επισκεφτήκαμε τα 10 μοναστήρια της Δυτικής Χερσονήσου, συλλέξαμε πληροφορίες από μια αρκετά μεγάλη σειρά βιβλίων και εντύπων. Το υλικό αυτό είναι στη διάθεσή σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και της Φίβης Κωνσταντέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης, ενώ στη συλλογή των μηνυμάτων σας ήταν η Φίβη Κωνσταντέλου, τους οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και εσάς για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ο διπολικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

θρησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κοροπίου θα ακούσετε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Δανίλη Γούβαλη με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Τώρα τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με τον νεοπαγανισμό. Μας ήρθε κάπως απρόοπτα το νέο αυτό πρόβλημα και ίσως μας βρήκε και απροετοίμαστος και χρειάζεται να γίνουν κάποιες έρευνες, να γνωρίσουμε το θέμα, να γνωρίσουμε τι ακριβώς περιείχε η αρχαία ελληνική θρησκεία, να μπορέσουμε να εκδώσουμε και κάποιο βιβλίο, ώστε οι εργασίες αυτές να είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε διάλογο με τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι σημειωτέων από πολύ καιρό είχαν προετοιμαστεί και φαίνονται να είναι το πλωστάσιο τους γεμάτο, ενώ το δικό μας ίσως είναι άδειο. Με αυτά που θα σας παρουσιάσω θα αλλάξουμε στο εξής, ότι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό είναι άπειρη, διότι μας απάλλαξε από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Αρχίζουμε με τα θεολογικά. Τι ιδέες είχαν οι αρχαίοι για το θείον? Περί αυτού έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τώρα θα παρουσιάσουμε μερικά νέα στοιχεία και ξεκινάμε από το θέμα φόβος. Εμείς σαν χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα που έχει σχέση με τον πεπτωκότα άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ σε καμία περίπτωση ο φόβος να έχει σχέση με το θείον. Λοιπόν, αν μελετήσουμε τους αρχαίους συγγραφείς θα δούμε ότι πολλές φορές οι θεοί αντιμετώπισαν το θέμα αυτό του φόβου. Ο Θεός υποτίθεται ότι είναι τέλειος, ότι έχει ειρήνη και αταραξία. Οι θεοί όμως των αρχαίων ήταν υποταγμένοι στο φόβο. Εφοβούνται λόγου χάρη τις ερηνίες. Πρόκειται για απεχθείς, φρικτές και αιμοδιψείς γυναικείες θεότητες που τιμωρούσαν τους εγκληματίες. Στο έργο του Εσχύλου Ευμενίδες παρουσιάζεται η Αθηνά να λέει στο λαό της: ανάμεσα στους αθανάτους, ανάμεσα σε όσους είναι κάτω από τη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει η δύναμη των ερηνίων και υποσημαίνεται ότι οι ερηνίες τιμωρούν και θεούς με την ίδια ευχέρεια που τιμωρούν θνητούς. Από αυτό το έργο της Ευμενίδες εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ερηνίες αποτελούν εγγύηση ότι οι θεοί θα προσέχουν πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους. Ο φόβος των ερηνίων περιορίζει τη δράση των θεών. Παράβαλε Σομερστάιν, Εσχύλο Ευμενίδες, μετάφραση Νικολάου Γεωργαντζόγλου, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2054. Για τον Δία αναφέρει η μυθολογία ότι φοβόταν πολύ τον Τυφωέα, ένα τέρας με 100 κεφάλια, και ότι κινδύνευσε σοβαρά από αυτόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Στους θεούς των αρχαίων Ελλήνων βλέπουμε συμπεριφορές και γεγονότα που καθόλου δεν αρμόζουν σε θεούς. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί οδηγήθηκαν σε δίκη για να δικαστούν για κάποιες πράξεις τους. Ακούστε τώρα τους θεούς να τους πηγαίνουν στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα. Ο γιος του Ποσειδώνος Αλυρόθιος είχε βιάσει την θυγατέρα του Άρη και ο Άρης εφώνευσε τον Αλυρόθιο. Για τον φόνο του Άρης δικάστηκε σε λόφο των Αθηνών, τον Άριο Πάγο, σε δικαστήριο που απετελείται από τους άλλους θεούς. Το να δικαστεί ένας θεός από θεούς μπορεί ίσως να είναι υποφερτό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί δικάστηκαν από θνητούς. Θα παρουσιάσουμε μία σχετική περίπτωση. Αφορά την φιλονικία δύο θεών για το ποιος θα είναι πολιούχος μιας πόλεως. Είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα στον Ποσειδώνα και στην Ήρα. Μήλο της Έριδος ήταν η πόλη του Άργους. Για να βρεθεί λύσης κατέφυγαν σε έναν θνητό, τον Φορονέα. Ανήκει στους ήρωες του Άργους. Σαν διαιτητής έβγαλε την απόφαση ότι το Άργος πρέπει να δοθεί στην Ήρα. Οπωσδήποτε, όταν ένας θνητός γίνεται κριτής σε φιλονικές θεών, δεν δίδεται η αρμόζουσα εικόνα του θείου. Ο Θεός είναι τέλειος και κρίνει τον ατελή άνθρωπο. Το αντίθετο δεν ευσταθεί. Και είναι πολύ κακό να αναγκάζεται κάποιος να δεχθεί μια θρησκεία με ατέλειες και φάλτσα. Υπήρχε μια εορτή που ετελείτο στην Βιωτία και λεγόταν Δέδαλα. Τα κοινά δέδαλα γίνονταν κάθε έτος. Τα μικρά ανά 7 έτη και τα μεγάλα κάθε 60. Η εορτή ήταν αφιερωμένη στην Ήρα. Η υπόθεση της εορτής αναφερόταν στο γεγονός ότι η Ήρα είχε απομακρυνθεί από τον Δία και στη συνέχεια τα βρήκε μαζί του. Δηλαδή, λόγω των πολλών εξωσυζυγικών δραστηριοτήτων του Δία, η Ήρα αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει και να καταφύγει στην Εύβοια. Παρίστανε την Χήρα και ήταν στην Εύβοια. Με ένα τέχνασμα όμως που χρησιμοποίησε ο Δίας, επανήλθε κοντά του. Τα φτιάξανε. Η συμφιλίωση Δία και Ήρας απετέλεσε το θέμα αυτής της εορτής. Τα τσουγκρίζω με κάποιον και μετά συμφιλιώνομαι μαζί του. Αυτό αρμόζει για μας τους θνητούς. Αυτό δεν ταιριάζει στα θεϊκά πρόσωπα. Η σωστή θρησκεία οφείλει να δίνει την πρέπουσα εικόνα του θείου. Δεν αρμόζει να το περιβάλλει με πάθη και λατώματα που ταιριάζουν σε εμάς τους ατελείς ανθρώπους. Σε πολλά θέματα παρουσιάζονται θεοί που ένας να έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον. Λόγω χάρη στον Τροϊκό πόλεμο, οι θεοί κρατούσαν διαφορετικές θέσεις. Άλλη γραμμή είχε η Αθηνά και άλλη ο Άρης. Η Αθηνά προστάτευε τους Έλληνες και ο Άρης τους Τρώες. Διαφωνίες και διχόνες μεταξύ των θεών, όπως ήταν φυσικό, ενέπνεαν αντίστοιχες συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων που τους ελάτρευαν. Και τώρα πάμε σε βαρύτερα. Αναφέρεται περίπτωσης που ο ένας θεός τα φτιάχνει με την θεά σύζυγο άλλου θεού και ο απατημένος σύζυγος ανακαλύπτει τη μοιχεία. Τέτοιο περιστατικό μας διηγείται Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο Ήφαιστος ανακάλυψε τη μοιχεία της γυναίκας του Αφροδίτης με το θεό του πολέμου τον Άρη. Ερωτικά συμπλέγματα του Άρη και της Αφροδίτης είναι συνηθισμένα στα πλαστικά μνημεία και στα ζωγραφικά έργα των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων, για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να εμπνέονται. Αυτά ήταν τα χάλια της αρχαίας θρησκείας. Και αν κάποια γυναίκα απατούσε τον σύζυγό της, μπορούσε να τον πάει σε κάποιο ναό, να του δείξει αυτό το σύμπλεγμα και να του πει ότι και η θεά το ίδιο έκανε. Θα αναφέρουμε τώρα το Σαλμονέα. Ο Σαλμονεύς ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλμόνης στην περιοχή της Ηλίας. Ήταν μάλιστα και ιδρυτής αυτής της πόλεως. Είχε μία μονογενή θυγατέρα, την Τυρό, το τι με ύψιλον, το ρο με ωμέγα, που ήταν πολύ όμορφη. Ξεχώριζε για την λευκότητα του σώματός της. Γι' αυτό πήρε το όνομα Τυρό. Την ερωτεύτηκε ο Ποσειδών και την διακόρευσε. Ταύτης δια το κάλος εραστής Ποσειδών, ο ταύτης την Παρθενίαν Λύσας. Διόδωρος ο Σικελιώτης, βίβλου έκτης, αποσπάσματα 7. Βλέπετε, σε αυτά τα ανδραγαθήματα δεν είχε μόνο επίδοση ο Δίας. Και η περίπτωση της θεάς Ήρας είναι χαρακτηριστική. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι δεν δίνεται καλή εικόνα του θείου. Είχε ένα πάθος. Είχε σε υπέρμετρο βαθμό το πάθος της ζηλοτυπίας. Η διάθεσή της για φιλονικία μπορούσε να φτάσει στα όρια της μανίας. Η οργή της έκανε όλο τον Όλυμπο να τρέμει. Με αιτία την ζηλοτυπία εδίωξε την Λιτό, την Αλκμίνη, την Ιώ, την Σεμέλη, την Δανάη, την Καλιστό και άλλες αντίζηλες. Μεγάλη εχθρότητα έτρεφε εναντίον του Ηρακλή και του Διονύσου. Ανάμεσα στους θεούς πολλές φορές αναπτύσσονται μίση. Ο Ασκληπιός, ο γιος του Απόλλωνος, με την ιατρική του τέχνη έκανε αντίπραξη στον Πλούτονα, τον θεό του Άδη. Ο Πλούτον παραπονέθηκε γι' αυτό στο Δία. κατηγορούσε τον Ασκληπιό ότι του μείωνε την εξουσία. Τότε ο Δίας θανάτωσε με κεραυνό τον Ασκληπιό. Ο Απόλλων, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, σκότωσε τους Κύκλοπες, τους γιους του Δία. Αυτοί προσέφεραν στο Δία κεραυνούς που τους κατασκεύαζαν στην Αίτνα. Δηλαδή, ο ένας θεός σκοτώνει τα παιδιά του άλλου. Ο Δίας του Απόλλωνος και ο Απόλλων του Δία. Ωραίοι θεοί, επειδή εσύ μου σκότωσες τον Ασκληπιό και εγώ θα σου σκοτώσω τους Κύκλοπες, ένα σου και ένα μου. Να πάμε και στο Διόνυσο. Όποιος ήταν αντίθετος προς τον Διόνυσο, προς τη λατρεία του, προς τους οπαδούς του, δοκίμαζε πολύ σκληρή αντιμετώπιση. Ενέπνεε σε αυτόν άγρια μανία και πέθαινε συνήθως παράσοντας τον εαυτό του. Στην Αττική, κοντά στην Πεντέλη, υπήρχε ο Αττικός Δήμος της Ικαρίας, εκεί που είναι τώρα ο Διόνυσος που λέμε. Ο Ικάριος είχε φιλοξενήσει εκεί τον Διόνυσο και πήρε σαν δώρο το κλίμα. Εκείνος το καλλιέργησε, έφτιαξε κρασί και το έδωσε να το δοκιμάσουν συμπολίτες του. Εκείνοι σαν μέθησαν, νόμισαν ότι ο Ικάριος τους δηλητηρίασε και γι' αυτό τον εφώνευσαν. Όταν τον βρήκε η κόρη του Ηρηγόνη νεκρό κάτω από ένα δέντρο, αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό από το ίδιο δέντρο. Πριν απαγχωνιστεί, ζήτησε από τον Διόνυσο να κάνει εκδίκηση. Ας δούμε πώς ενήργησε ο Διόνυσος. Είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει το ηθικό ποιόν των αρχαίων θεών. Έστειλε καταρχήν λιμνική νόσο στην Αττική. Έπειτα ενέπνεε μανία στις κοπέλες της Αττικής. Αυτή η μανία τις οδηγούσε σε απαγχωνισμό όμοιο με εκείνον της Ηρηγόνης. Η δικαιοσύνη απαιτούσε οι δύο θάνατοι του Ικαρίου και της Ηρηγόνης να εκδικηθούν με δύο θανάτους. Αλλά πού να βρεις δίκιο, πού να βρεις το δίκιο σου με τον Διόνυσο. Αυτός ο Θεός διέπρεπε στην εκδικητική μανία. Την μοχθηρία του Διόνυσου τη συναντούμε και στην περίπτωση των τριών θυγατέρων του Μηνία, βασιλέως του Ορχομενού. Είχαν και οι τρεις τραγική τύχη, διότι αρνήθηκαν να δεχθούν τη λατρεία του Διονύσου. Επίσης, την σκληρότητα του Διονύσου την εγνώρισε και ο Πενθεύς, βασιλεύς των Θηβών, ο οποίος εμπόδιζε τα διονυσιακά όργια που γίνονταν στον Κιθερώνα. Κάθε τρία έτη ανέβαιναν εκεί οι γυναίκες της Βιωτίας με λιμένες τις κόμες, στεφανωμένες με κυσούς, και έκαναν ξέφρενες τελετουργίες. Χόρευαν σε έξαλλη κατάσταση. Ο Διόνυσος ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει κακό τέλος ο Πενθεύς. Του έβαλε την ιδέα να πάει στον Κιθερώνα και να παρακολουθεί κρυφά την εορτή. Εκεί έγινε κυριολεκτικά κομμάτια από μια ομάδα μενάδων, επικεφαλής των οποίων ήταν η μητέρα του Αγάβη. Αυτή βρισκόταν σε βακχική παραφορά και τον νόμισε άγριο θηρίο. Έτσι τιμωρήθηκε αυτός που εμπόδιζε τη λατρεία του Θεού. Ο Θεός τον περιποιήθηκε και μάλιστα χρησιμοποιώντας την μητέρα του σαν όργανο. Στις διονυσιακές εορτές υπήρχε πολύ παραλήρημα. Έδιναν την εντύπωση ότι κάποιο πονηρό πνεύμα έμπαινε μέσα στον άνθρωπο που αναμόχλευε τα κατώτερα ένστικτα και οδηγούσε σε εκδηλώσεις μη ελεγχόμενος από την ανθρώπινη λογική. Όσοι μετήχαν στις διονυσιακές εορτές περιφέρονταν μεθυσμένοι σε κατάσταση εκστατική και παραλυρηματική. Σύμβολο των εορτών ήταν ο φαλός που τον περιέφεραν όρθιο τραγουδώντας εσχρά τραγούδια, βγάζοντας εκστατικές φωνές, κρούοντας με παράφορο έξαψη αυλούς και τύμπανα και καταβροχθίζοντας εμάσουσες σάρκες ζώων που σπαράσονταν. Πρόκειται για τη λεγόμενη διονυσιακή ομοφαγία. Τα τραγούδια που έλεγαν ονομάζονταν φαλικά άσματα. Ένα τέτοιο τραγούδι συνδεδεμένο με την εορτή Μικρά Διονύσια μας το περισσώζει ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του Αχαρνής. Σε αυτό κάθε τόσο υπάρχει αναφώνηση «Ο Φαλής, Φαλής». Η ονομασία αυτή δηλώνει τον Βάκχο ή φίλο του Βάκχου ή προσωποποίηση του Φαλού. Ένα απόσπασμά του «Πολό γάρ εστ ίδιον ο Φαλής, Φαλής» κλέπτουσαν εφρόν ορικήν ηλιφόρον την στριμοδόρου θράταν εκ του φελαίος μέσιν λαβόντ άραντα καταβαλώντα κατά γιγαρτής ο Φαλής Φαλής. Εδώ εκφράζεται μια πορνική επιθυμία. Θα την πραγματοποιήσει ο άνδρας αν μπορέσει να βρει στον δρόμο μια γυναίκα ροδαλή και παχουλή, την Θράκα, δηλαδή καταγόμενη από τη Θράκη, η οποία να ζει στην περιοχή του Φελαίος στην Αττική, για να την καταγιγαρτήσει. Αν κοιτάξουμε σε ένα λεξικό της αρχαιοελληνικής το ρήμα «καταγιγαρτίζω», θα διαβάσουμε «εξάγω τα γίγαρτα, τα κουκούτσια, μεταφορικός επί εσχρά σημασίας». Αριστοφάνης Αχαρνής 275. «Μέσιν λαβόν άραντα καταβαλώντα καταγιγαρτής ο Φαλής Φαλής». Δηλαδή, να την πιάσω από τη μέση, να την πάρω, να την κάτσω, να την καταξεκουκιάσω, ο Φαλή Φαλή. Δηλαδή, το πνευματικό επίπεδο μοιάζει με αυτό που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους νεαρούς που ξενυχτάνε στην τηλεόραση βλέποντας πορνοτενίες. Και σε αυτές τις ταινίες οι παραγωγοί διαλέγουν σαν πορνοστάρ κάποια ορικήν υλοφόρων θράταν, δηλαδή ροδαλή και παχουλή με σάρκες που να ερεθίζουν. Πριν από το φαλικό άσμα, σε αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη περιφέρεται μία πομπή. Μπροστά προχωρεί μία κοπέλα που κρατεί στο κεφάλι κάνιστρο, κανιφόρος, και από πίσω ακολουθεί κάποιος που λέγεται Ξανθίας. Ένα πρόσωπο της κωμωδίας, ο Δικαιόπολης, Αθηναίος αγρότης, συνιστά στον Ξανθία: «Ω Ξανθία, σφών δεστήν ορθώς εκταίος ο Φαλός, εξόπιστε της κανιφόρου». Δηλαδή, «και εσύ Ξανθία πρόσεχε, κράτα τον Φαλό ορθό, πίσω από την κόρη κράτα τον». Τα σχόλια περιτεύουν. Εν τω μεταξύ, κατά την διάρκεια της πομπής λέγονταν πολλά τολμηρά και εσχρά. Μια ιδέα παίρνουμε από αυτήν την κωμωδία του Αριστοφάνους. Ο Δικαιόπολης άλλοτε μιλεί στον Διόνυσο και άλλοτε απευθύνει πορνικά λόγια στην κανιφόρο Παρθένο. «Ως μακάριος ώστις σοπίσει κακποιήσετε γαλάς». Σύμφωνα με ένα βιβλίο που τυπλοφορείται «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 34 Αριστοφάνης Αχαρνής εκδόσεις Επικαιρότητα», ο στίχος μεταφράζεται ως εξής: «Καλότυχος όποιος στο κάνει και κάνει μαζί σου γατάκια». Στις διονυσιακές εορτές τα τολμηρά πειράγματα και τα βρωμόλογα ήταν στην ημερησία διάταξη. Αυτά γίνονταν ιδιαίτερα στην εορτή των ανθεστηρίων. Με τα ανθεστήρια άρχισαν τα λεγόμενα μεγάλα Διονύσια. Καθώς ήσαν ως επιτοπλίστων ντυμένοι μασκαράδες σε σιλινούς, σε σάτυρους κλπ. Και καθώς μεθούσαν δοκιμάζοντας το νέο ίνο, άνοιγαν το στόμα τους και έκαναν κάθε σόκινα στεϊσμό. Ο Θεός τους τέτοια ήθελε. Μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε να είναι κάτι το διαδεδομένο η παιδεραστία. Και λέγοντας παιδεραστία, κατά σας την εκδοχή εννοούμε και την ομοφιλοφιλία. Εκεί που γίνεται λόγος για τη δράση του τάδε ανδρός, στη ρήμη του λόγου γίνεται αναφορά σε κάποιον άλλο άνδρα ερωμένο του πρώτου. Ένα παράδειγμα. Κάπου ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης ομιλεί για την δράση και τη συμπεριφορά των τριών γιών του Πισιστράτου. Για τον τύρανο ύπαρχο αναφέρει ότι έβαλε στο μάτι κάποιον νεαρό. «Κέτινος μοιρακίου διαφόρου την όψην ύπαρχος εραστής». Βίβλο Δεκάτης, αποσπάσματα 17. «Μοιράκιον» θα πει παλικαράκι. «Διάφορον την όψην» σημαίνει εξαιρετικά όμορφο. Ο ίδιος ιστορικός, αναφερόμενος σε κάποιες δύσκολες ώρες στη ζωή της Σπάρτης, ομιλεί για έναν φάλανθο. Αυτός κρίθηκε επικίνδυνος από τους εφόρους και έγινε πρόταση να φωνευτεί. Τον υποστήριξε όμως κάποιος αγκαθιάδας, ο οποίος συνδεόταν με ερωτικό δεσμό μαζί του. Τον δε πλήστον ιωμένων δίν αποκτήνετον φάλανθον, αγκαθιάδας εραστής αυτού γεγονός, είπεν κλπ. Απόσπασμα βιβλίο από την 8ο βίβλο του Ισιδώρου του Διοδόρου Σικελιώτη, κεφάλαιο 17. Δυστυχώς η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων έδινε όθηση στο θέμα της παιδεραστίας. Κάποτε έτυχε να παρακολουθήσω μια τηλεοπτική εκπομπή όπου υποστηρίζονταν πολλές θέσεις ελληνολατρών. Παρενέβηκε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να τους υποστηρίξει κι αυτή. Κατόπιν παρενέβηκε η γνωστή βυζαντινολόγος Αρβελέρ. Μεταξύ άλλων είπε: «Καλά έλεγε ο Γρηγόρος ο θεολόγος, να πάρουμε ό,τι καλό είχε η αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι και την παιδεραστία». Το θέμα της παιδεραστίας και της ομοφιλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα είχε θεολογικά ερίσματα. Την έμπνευση την έδιναν οι θεοί του Ολύμπου. Πρώτος θεός που επενόησε την παιδεραστία ήταν ο Απόλλων. Έβαλε στο μάτι ένα πανέμορφο βασιλόπουλο των Αμικλών της Λακωνίας, τον Ιάκυνθο. Παράλληλα φρόντισε να κακοποιήσει τον αντίζηλό του, τον ποιητή Θάμηρη. Τον Δία τον έθελξε ο γιος του βασιλέως Τρώα Γανιμίδης, Νεανίας Εξεσίου Κάλους. Γράφει σε σχετικό έργο ο Ανδρέας Λεντάκης. Όμως ο Δίας δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλο, συγκινήθηκε και από το ανδρικό. Ερωτεύτηκε τον ωραίο Γανιμίδη που τον απήγαγε, αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε αετό και τον έκανε ενοχό του για να τον έχει πάντα κοντά του. Έτσι η αναγνωρισμένη και ευρύτατα διαδεδομένη ανάμεσα στους Έλληνες παιδεραστία, της οποίας η άσκηση ρυθμιζόταν με νόμους, βρήκε και την αντίστοιχη ουράνια έκφραση με την προβολή της στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της. Κλείνοντα εισαγωγικά, ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, 1 σελίδα 116. Αφού ο Δίας, ο Απόλλων, δεν αρκούντος το έτερο φίλων, γιατί να υστερήσουν σε αυτό το σημείο και οι θνητοί? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Αφού λες Δίας Γανιμίδης, Απόλλων Ιάκυνθος, μπορείς να πεις και αγαθιάδας φάλανθος και ύπαρχος μοιράκιων διάφορων την όψιν, καθομοίωσιν των θεών τους κατά μάνα κατά τάτα. Τα επόμενα είναι από τον εκμάνης καταγόμενο Πέτρο Καλονάρο, που υπήρξε σπουδαίος λόγιος του περασμένου αιώνος, ιστορικός και λαογράφος. Προέρχονται από το λίμα παιδεραστία στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, μόνο που από την καθαρεύουσα τα μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη. Υπό τη μορφή της αρχικής ακόμη μίξεως ήταν καθιερωμένη στην Κρήτη από τα μινωικά χρόνια και διατηρήθηκε εκεί και μετά την εισβολή των Δωριαίων. Στις δωρικές κυρίως πολιτείες το θεωρούσαν ντροπή για ένα νέο καλής καταγωγής να μην έχει τύχει να τον προσέξει ιδιαίτερος ένας άνδρας εραστής. Ο τελευταίος αυτός στην Κρήτη ονομαζόταν Ισπνίλας ή Ίσπνιλος, ενώ ο αγαπόμενος Πες Κλινός και Αΐτας. Ό,τι δε η παιδεραστία υπό την μορφή της φιλίας και μόνο ήταν ανεκτή γενικώς, μαρτυρείται από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Με την πάραδο όμως του χρόνου και την βαθμία χαλάρωση των ηθών, η παιδεραστία κατέστη στίγμα επονίδιστο, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Και αυτό μαρτυρείται από πλήθος άλλες πηγές, στιχουργήματα, επιγράμματα και διηγήσεις, οι οποίες αυτονούν κυρίως τα λεγόμενα σοφιστικά μυθιστορήματα, εφεσιακά, ξενοφόντους κλπ. Και στις ερωτικές και συμποσιακές πραγματείες.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Δανίλη Γουβαλή με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Η εισήγηση αυτή έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ στα πλαίσια ειδικού σεμιναρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ, μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ, του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ, της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μοιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 15 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου.

Φως στήρ φαϊνός εδείχθησεν της πέραση, την έρημον δε πόλησας της πλήθεση, σε αυτόν εσταύρωσας των σταυρών επόμονα ράμενος, και ασκήσει το σώμα κατέτηξας, πρεσβεύωνα παύστος υπερ πάντων ημών. Όλην σου την έφεσιν προς τον Θεόν ανατείνας, κοσμικήν τερπνότηταν ως μη διαμένουσαν καταλέλυπας, και Χριστό πάνσοφε σε αυτόν ανέθου ολοτρόπος διασκήσεως εκαθερόμενος, και καρτερικήν ενδεικνύμενος την ένστασιν παχώμιε προς τα των παθών υπεκαύματα και τη συνειδήση μαρτύριον Θεόφρον υποστάς, ως νικηφόρος απίληφας στέφος του αμαραντών.

15 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Άπασαν την αίσθησιν υπεραρθείς το δεσπότη, καθαρός ομίλησα στη σαρκός γενόμενος, έξω πάντιμε. Λογισμό Κρήτων ή των παθών κρατήσας και δαιμόνοντα φριάγματα καταστρεψάμενος και καταπατήσας παχώμιε και νύνεν δι ετώμενος της επουρανής κοινόμαση πάντων των τιμώντων την μνήμην σου μνημόνευε Χριστό εν παρησία πανόλβιε Πάτερ παριστάμενος.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Κρίνων σε έρημος εξύνθησε Πάτερ, άπαντα σε βοδιάζων εξαρετών της πράξεως και τερπνών εξοφίας της εκθεωρίας ως επαναφωτεροδέξιον και τη του τελείου ευδοκιμήσει απολαβών την Κρήτων αψήφων εκτε του λόγου και του βίου σου, εκτε των έργων και της πίστεως, ευηρέστησας Χριστό το Θεό. Αυτόν καθηκέτευε παχώμιε Θεόληπτε και ημάς ευαρεστήν αυτό και σύν σύ τυχήν της άνω κληρουχίας.

παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μετά στην εστέαρ. Ο παχώμιος λεπτίνοντας την σάρκα του, συγκέντρωσε πάχος, δηλαδή δύναμη για την ψυχή του, πρότου την παραδώσει στον Κύριο. Ο Όσιος Παχώμιος καταγόταν από την Αίγυπτο και συγκεκριμένα από την κάτω Θηβαΐδα και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες. Όταν ο μικρός Παχώμιος πήγαινε με τους γονείς του στον ειδωλολατρικό ναό, άκουγε τον νεοκόρο να λέει προς αυτούς: «Πάρτε από εδώ τον εχθρόν των θεών και διώξτε τον μακριά». Καθώς λοιπόν φαίνεται, το δαιμόνιο στο οποίο προσέφεραν θυσίες οι γονείς του Παχωμίου φοβόταν το ύψος της μελλοντικής αρετής του Οσίου, αλλά και το κρασί από τη θυσία που του έδωσαν κάποτε οι δολολάτρες γονείς του, και ήπιε, το ξέρασε αμέσως. Ο Παχώμιος μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, 20 περίπου ετών, κατατάγηκε στις τάξεις του στρατού. Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψε το στράτευμα και πήγε στην Άνω Θηβαΐδα. Εκεί γνώρισε σε βάθος την χριστιανική πίστη και αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Εκεί δε στη Θηβαΐδα ο Όσιος, περιερχόμενος στις διάφορες τοποθεσίες της ερήμου, έφτασε σε ένα τόπο της Ταβεννησίας. Στον τόπον εκείνον άκουσε φωνή θείαν εξ ουρανού, η οποία του δήλωνε την καταλληλότητα του τόπου και ότι εκεί θα συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Ύστερα λοιπόν από το θαυμαστόν αυτό γεγονός, ο Όσιος Παχώμιος ίδρυσε στον τόπο εκείνο μοναστήρι. Συντοχρόνο προσήλθε στο μοναστήρι εκείνο πολύ και έτσι πληθύνθηκε η μοναστική αδελφότητα. Μεταξύ των άλλων προσήλθε και ο Θεόδωρος ο Υγειασμένος, ο οποίος αφού έγινε μαθητής του Οσίου Παχωμίου και ζηλωτής μοναχός, συνεξέλαμψεν με τον διδάσκαλό του στην αρετή και στα θαυμάσια πνευματικά κατορθώματα. Έφτασαν δε και οι δυο τους δια της απαθίας και της πνευματικής τελειότητας σε τόσο μεγάλο ύψος θεωρίας, ώστε έβλεπαν νοερά τις ανόδους των μακαριστών ψυχών προς τον ουρανό. Επίσης έβλεπαν τα ευρισκόμενα μακριά σε άλλους τόπους σαν να βρίσκονταν δίπλα τους και επιπλέον έκαναν προρήσεις περί των μελλόντων. Προτού Όσιος Παχώμιος εκδημήσει προς Κύριον, μετρήθηκε το πλήθος των μοναχών που προσήλθαν σε αυτόν και έγιναν μαθητές του. Από το μέτρημα αυτό διαπιστώθηκε ότι η μοναχή αυτή ήταν 1400. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι Όσιος ήταν άντρας

ήταν την εγκράτειά του, τους σκληρούς ασκητικούς του αγώνες, την υπέροχη συμπεριφορά του και την ζηλευτή αγγελική του διαγωγή. Αφού τελειώθηκε δε εν Χριστώ ο Όσιος, ενταφιάστηκε στο μοναστήρι που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

των μοναστών τα πλήθη, των καθηγητήν σε τιμόμεν παχώμιε, διέσου γαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν πορεύεσθε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων. Μεθόν πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αγελάρχησε δείχθης του αρχιπείμενος, μοναστώντας αγέλας πάτερ παχώμιε προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκητές εκείθεν σχήμα μοιηθείς, και τούτο πάλιν μοιήσας νυν δε συν τούτης αγάλη, και συγχορεύεις εν σκηνές ουράνιες.

Ο Παχώμιος υπήρξε σύγχρονος του Μεγάλου Αντωνίου. Καταγόταν από την κάτω Θηβαΐδα της Αιγύπτου, αν και από το σπίτι του δεν διδάχτηκε την πίστη, διότι οι γονείς του ήσαν ειδωλολάτρες, εντούτοις η καρδιά του δεν συγκινήθηκε από τα θέλγητρα του κόσμου τούτου. Αισθανόταν μια φυσική αποστροφή προς το κακό και σε όριμη ηλικία ανέφυγε από τον κόσμο και εντάχθηκε στη συνοδεία του παλέμωνα αυστηρού αναχωρητού της Άνω Θηβαΐδας. Νωρίς όμως έφυγε από την συνοδεία τους και στην περιοχή ανατολικός του Νείλου, τα Βενίσιδας, γύρω στο 320, ίδρυσε ορισμένα μοναστήρια και έδωσε σε αυτά μορφή κοινοβίων. Ενώ μέχρι τότε στο μοναστικό κόσμο επικρατούσαν άλλα συστήματα διοικήσεως και ζωής, στις μέρες του επικράτησε άλλη μορφή. Στα δικά του κοινόβια ο Παχώμιος επέβαλε πρόγραμμα λατρευτικής ζωής. Πρωί και βράδυ όρισε κοινή προσευχή. Την ημέρα οι μοναχοί απασχολούνταν με κοινή εργασία. Το μεσημέρι κάθονταν σε κοινά γεύματα. Είχαν κοινά έξοδα και κοινή ενδυμασία. Στα κοινόβια του λειτουργούσαν μαγειρίο, εστιατόριο, κήπος, σιδηρουργείο, αρτοποιείο, αρχιτεκτονικό γραφείο, εργαστήριο κατεργασίας μαλλιού,

καλαθοποιείο, υποδηματοποιείο, καλλιγραφείο και άλλα επαγγέλματα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Στα φαγητά τους δεν υπήρχε κρέας, ψάρι και κρασί, εκτός μόνο σε περιπτώσεις ασθενείας. Συνήθως αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Η ομοιόμορφη στολή τους περιλάμβανε ένα λινό χιτώνα με μανίκια ή χωρίς μανίκια που έφτανε μέχρι κάτω από τα γόνατα. Μια μιλωτή από δέρμα προβάτου ή γιδιού που έφτανε μέχρι το ύψος περίπου του χιτώνα και μια ζώνη στη μέση. Στο κεφάλι φορούσαν ένα κουκούλι σε σχήμα κόνου που έπεφτε προς τα πίσω και έφτανε μέχρι τους ώμους. Στους ώμους φορούσαν ένα ομοφόριο από δέρμα που σκέπαζε τον τράχυλο. Παπούτσια σπανίως χρησιμοποιούσαν. Τα μαλλιά τους τα έκοβαν. Σε κάθε κελί έμεναν 2-3 μαζί. Ο Παχώμιος είναι ο πρώτος που ίδρυσε και γυναικεία μοναστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Ταβενίσιδας στην αρχή είχε αποσυρθεί και ασκήδευε μόνος του, αλλά πολύ νωρίς η φήμη του ως Αγίου Ανδρός προσήλκησε κοντά του πλήθος μοναχών και όταν επρόκειτο να κλείσει τα μάτια του στον μάτιο αυτό κόσμο το 348, εκεί που άλλοτε πουλί δεν σαλευόταν, είχαν μαζευτεί στην οργανωμένη μοναστική του κοινωνία 1400 περίπου μοναχοί που καλλιέργησαν τις αρετές της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Τες των δακρύων του Ροές, της ερήμου το άγωνο εγεώργησε ο Άγιος Παχώμιος και ο Χέρσος ερημότοπος έγινε βάση εκτοξεύσεως προσευχών, τόπος αγιότητας, κοινωνία πρώτο χριστιανική. Ο Άγιος Παχώμιος για τον μοναστικό κόσμο υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα, σύγχρονη και εισάξια με εκείνη του Αντωνίου. Η προσφορά του υπήρξε μοναδική, αν ληφθεί υπόψη ότι τα μοναστικά του κοινόβια ευεργετούσαν ποικιλοτρόπο στον κόσμο και προπαντός με τη συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή. Σαν πρωτεργάτης και διοργανωτής του μοναχισμού, ο οποίος επιβιώνει μέχρι σήμερα και ασκεί έργο ιερό είτε εκτός είτε εντός των ανθρωπίνων κοινωνιών, θα έχει τον έπαινό του από τον μισθαποδότη Θεό.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μεγάλου, των δακρύων της όμβρης, την σύνψυχην καταρδεύσας πλουσίως, Πάτερ Σοφέ, πολύχουνε θέρισας αρετών σου τον άσταχην και ποιμήν θρεμάτων ως ίον γενόμενος, επιχλώην ταύτα ασκήσεως έθρεψας. Όθεν αναλύσας, εκ του βίου εν δόξος πατέρων παχώμιε, της χωρίς συνηρύθμισε, δια τούτον βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 15 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Λαλή Λάρισα, σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου Πάτερ. Η Λάρισα Πάτερ, διαλαλή τις ξεχωριστές αριστείες σου, εορτάζοντας μετά την κοίμησή σου με κάθε μεγαλοπρέπεια την μνήμη σου. Όσιος Αχίλιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, γεννήθηκε και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς, από αυτούς διδάχτηκε την αρετή και την αληθινή θεοσέβεια. Ο Αχίλιος σπούδασε την κατά Χριστόν σοφίαν, που είναι και ύψιστη, και την θύραθεν παιδεία και φιλοσοφία ακόμα. Έτσι απέκτησε βαθύτατη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση. Αφού δε επιπλέον ο Όσιος κατακόσμησε τον εαυτό του με κάθε αρετή, αναγορεύτηκε αρχιερέας της Λάρισσας και της Θεσσαλίας, από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Όσιος Αχίλιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι τέλους μαζί με όλους τους πατέρες, και αφού καθαίρεσαν τον αιρεσιάρχη Άριο και τους ομόφρονες του κληρικούς, τους παρέδωσαν στο ανάθεμα. Μόλις έληξαν οι εργασίες της Συνόδου, Όσιος Αχίλιος γύρισε στη Λάρισα. Εκεί συνέχισε πάλι τις ποιμαντικές του δραστηριότητες και τους αγώνες του για τη διάδοση και επικράτηση της πίστης στο Χριστό. Έτσι κατέστρεψε πλήστους ειδωλολατρικούς ναούς, εκδίωξε δαιμόνια από ανθρώπους και επιτέλεσε πάμπολα άλλα θαύματα. Ανήγειρε εκ βάθρων εκφτήριους οίκους, εκκλησίες, και τους διακόσμησε με ποικίλο και πλουσιότατο διάκοσμο. Αφού δε Όσιος επιτέλεσε στο ακέραιο το αρχιερατικό του καθήκον προς το λαό του Θεού, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο.

Απειράντρος Παρθένε εκείησας και Διαιωνύζης Παρθένος, εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Ιού και Θεού σου τα σύμβολα. Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, ως μόνην κοιήσασαν Θεόν τον αναλύωτον Παρθένε αμόλυντε. Μήτερα νύμφευτε, πάση γαρεπήγασας πιστής την αυθαρσίαν το θείο τόκο σου.

15 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήνε στέαρ. 5η και 10η Παχώμιον ένθεν άειραν. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλίου, Μητροπολίτου Λαρίσης, Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου πάτερ. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου του Μυροβλή.

0: Τι αυτή η μέρα, 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πανηγυρίου του Κυπρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

διδαχές γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου περί αγάπης. Υπάρχει η κατά Θεόν αγάπη, αλλά υπάρχει και η κατά διάβολον αγάπη. Υπάρχει το κατά Θεόν μίσος, αλλά υπάρχει και το διαβολικό μίσος. Η κατά Θεόν αγάπη είναι αυτή που πηγάζει από την τήρηση των εντολών του Θεού. Η κατά διάβολον αγάπη είναι η δαιμονική, η φιλίδωνη, η εμπαθής. Αυτή η παραδείγματος χάρη που ένας έγκαμος αισθάνεται προς μίαν άλλη γυναίκα, ώστε πολλές φορές να φθάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείπει την νόμιμη σύζυγό του χάριν της ξένης. Δαιμονική αγάπη είναι επίσης αυτή από την οποία διακατέχονται όσοι περιπίπτουν στα σοδομητικά πάθη. Τέτοιου είδους αγάπες όχι μόνο τις απεχθάνεται και τις βδελίσεται ο Θεός, αλλά αν δεν υπάρξει μετάνοια και αλλαγή ζωής, τις τιμωρεί παραδειγματικά. Κατά Θεόν μίσος είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Διαβολικό μίσος είναι το μίσος εναντίον ιουδήποτε συνανθρώπου μας, ακόμη και εναντίον του εχθρού μας. Πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον μας, όσο κι αν αυτός μας έφτεξε, όσο κι αν μας πίκρανε.

Αυτός που αγαπά τον πλησίον του με την αληθινή, την σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αγάπη, νιώθει μέσα του απέραντη ειρήνη και χαρά. Αυτός που αγαπά με την ψεύτικη, την επιφανειακή, την υποκριτική, την σαρκική, την φιλίδωνη αγάπη, νιώθει μέσα του σύγχυση και ταραχή. Η αληθινή αγάπη είναι συνυφασμένη με πνεύμα ταπείνωσης, θυσίας και προσφοράς. Αυτός που αγαπά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού θυσιάζει τις επιθυμίες του και την ανάπαυσή του χάριν αυτού που αγαπά. Η αγάπη που δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού συνδέεται με πνεύμα εγωισμού. Και αυτός που έχει τέτοια αγάπη, αντί να θυσιάζεται για τον άλλο, όλος ζητά να θυσιάζεται ο άλλος για αυτόν. Η αγάπη προς τον εχθρό μας κρύβει μεγάλη σοφία. Όταν ανταποδίδουμε καλό αντί κακού, γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Τότε έρχεται και μας επισκιάζει η χάρις του. Μας πλημμυρίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι αγαπούσαν ακόμα και τους διώκτες τους, και αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν καθοριστικό ώστε να αναδειχθούν από τον Χριστό γνήσιοι φίλοι του, Άγιοι του. Η αγάπη προς τον πλησίον μας δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως να προχωρά στα έργα. Η αληθινή αγάπη φωτίζει με υπερφυσικό φως το πρόσωπο αυτού ο οποίος αγαπά. Το πρόσωπο εκείνου ο οποίος μισεί είναι συνοφριωμένο και συννεφιασμένο μέχρι και σκοτεινό. Η αληθινή αγάπη δεν χαίρεται με τις συμφορές του πλησίον, ούτε λυπάται με τις επιτυχίες του. Θέλεις να ανακαλύψεις τι είδους αγάπη έχεις μέσα σου, στάσουν μπροστά στον καθρέφτη του 13ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και κοίταξε με ειλικρίνεια να δεις αν εφαρμόζονται σε σένα αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που αγαπά έχει μακροθυμία στις αδυναμίες του άλλου, έχει και καλοσύνη, δεν ζηλοφθονεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητά το δικό του συμφέρον, δεν είναι ευερέθιστος, λησμονεί το κακό που του έχουν κάνει, λυπάται όταν αδικείται ο πλησίον του και χαίρεται μαζί του στη χαρά του. Έχει σε όλα ανεκτικότητα, εμπιστοσύνη, ελπίδα, υπομονή.

0: Η αγάπη μας προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους μας είναι αλληλένδετες. Δεν μπορεί να υπάρχει η μια χωρίς να υπάρχει και η άλλη. Διαφορετικά, ούτε τον Θεό να αγαπούμε αληθινά, ούτε τον πλησίον μας πραγματικά. Πιο πολύ να αγαπούμε αυτούς που μας ελέγχουν παρά αυτούς που μας κολακεύουν. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη χωρίς το πνεύμα της θυσίας. Η αγάπη του Χριστού μας προς εμάς είναι αχώριστα συνδεδεμένη με την σταυρική του θυσία. Σταυρός και αγάπη πάνε αχώριστα μαζί. Πολέμησε το μίσος που δείχνει ο άλλος προς εσένα με όπλο την αγάπη που εσύ θα δείχνεις προς αυτόν. Δείξε αγάπη σε αυτόν που σου δείχνει κακία. Έτσι και μόνον έτσι υπάρχει ελπίδα να μετατρέψεις την μοχθηρία του σε καλοσύνη. Αυτός που έχει κακία γεύεται θάνατο, ενώ αυτός που έχει αγάπη γεύεται αιώνια ζωή. Ο ωραιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να εκδικηθείς αυτόν που σε έβλαψε είναι να τον ευεργετήσεις. Οι ουρανοί ανοίγουν διάπλατα για αυτόν που αγαπά αληθινά τον Χριστόν με όλη την καρδία του, με όλη την ψυχή του και με όλη την διάνοιά του και των πλησίων του όπως τον εαυτό του. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι και ο Θεός. Όπου υπάρχει το μίσος, εκεί είναι και ο διάβολος. Να απορρίπτεις με όλη σου την δύναμη και να εξομολογήσε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ταπείνωση όλες τις καχυποψίες και φαντασίες που σου υποβάλλει ο διάβολος για να σε κάνει να αντιπαθείς και να αποστρέφεσαι των πλησίων σου. Δεν υπάρχει χώρος παραμονής στην Βασιλεία των Ουρανών για αυτούς που στην ψυχή τους δεν έχουν χώρο αγάπης για τους εχθρούς τους. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.
1: Παναστήτω Θεός και διασκορπίστε.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Στο Μιστρά, στη συνοικία του παλατιού, στην πλαγιά νοτιοδυτικά και ψηλότερα από την πλατεία, κτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ο Μανουήλ Κοτακουζινός, ο πρώτος δεσπότης του Μοραίος 1348-1380, άφησε πάνω στα επίκρανα των ψευτοπαραστάδων και των κιώνων μονογράμματα που διαβάζονται. Μανουήλ Κατακουζινός, παλαιολόγος, δεσπότης, κτήτορ. Ένα μακρύ στιχούργημα που ήταν γραμμένο στη στουά της εκκλησίας και που σώζεται σήμερα μόνο στα χαρτιά, ενός παλιού Γάλλου αρχαιοδίφη, έλεγε για τον Μανουήλ. Και τον δε σηκώνανε γύρα σε κβάθρον, τον παντοποιό του Θεού πατρός λόγου, σε Χριστόν αγέλη μονοτρόπος και φιλοπάτορ ευρεθείς από βρέφους, προπυλών έγραψε της εκκλησίας την βασιλικήν πατέρων συζυγία. Από το στιχούργημα μαθαίνουμε ότι μπροστά στις πύλες του ναού ήταν ζωγραφισμένοι οι γονείς του Μανουήλ. Το ναό αυτό, τον αφιερωμένο στο λόγο του πατρός, έχουμε ταυτίσει με τον ναό του Χριστού Ζωοδότου που ίδρυσε ο Μανουήλ και που ένα πατριαρχικό συγκύλιο το 1365 επιτρέπει να μεταβληθεί σε καθολικό ανδρικής μονής. Και έτσι είναι δυνατό να χρονολογήσουμε το κτίριο ανάμεσα στα 1350-1365. Στο μοναστήρι του Ζωοδότου ανακομίστησαν τα οστά της γυναίκας του Κωνσταντίνου Παλαιόγλωγου, Θεοδόρας Τόπου. Μετά το 1429 και τάφηκε η Κλεόπα Μαλατέστα, γυναίκα του δεσπότη Θεοδόρου, κατά το 1433. Ο ναός έως το 1938 βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αλλά με τη φροντισμένη αναστήλωση του Ορλάνδου ξαναπήρε τον τρούλο του και τη βορεινή του στοά, άνοιξαν τα παράθυρα των αψίδων, τακτοποιήθηκαν τα χαλάσματα και στο εσωτερικό αντικαταστάθηκε ένας αναπληρωματικός πεσός με καινούρια κολόνα. Ο ναός ανήκει στον ίδιο τύπο με την περίβλεπτο και την Ευαγγελίστρια, στον απλό δίστυλο. Ο τρούλος του στηρίζεται δυτικά σε δύο κίονες και ανατολικά στους δύο τείχους που διαιρούν σε τρία μέρη το ιερό. Έτσι η καμάρα της ανατολικής κεραίας του σταυρού καλύπτει και το ιερό βήμα. Αυτός ο απλός τύπος, ο πιο συνηθισμένος στην Ελλάδα, διαφέρει από τον λεγόμενο σύνθετο τετράστυλο της Κωνσταντινούπολεως, που συναντάμε στον όροφο του αφεντικού στο Μιστρά. Στον σύνθετο τύπο ο τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις κίονες και η ανατολική κεραία του σταυρού δεν συμπεριλαμβάνει το ιερό βήμα. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι οι στενές και ψηλές αναλογίες του, ασυνήθιστες στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, που εκφράζουν έντονη τάση προς το ύψος. Την εντύπωση αυτή παρέχει στο εσωτερικό με τα υπερβολικά ψηλόστενα πλάγια κλίτη και με τη διάταξη του φωτισμού που έρχεται από ψηλά μόνο από τα λίγα στενά παράθυρα του τρούλου και των κεραιών του σταυρού. Στο εξωτερικό του ναού η διάθεση προς το ύψος είναι λιγότερο έντονη, αν και εκεί η μόνη ελεύθερη από στοές όψη του, η ανατολική, έχει τρεις άβαθες και στενές τρίπλευρες αψίδες που υψώνονται χωρίς άλλη διακόσμηση από την περιποιημένη πλυνθοπερή κλειστή τυχοδρομία. Η Αγία Σοφία έχει μόνη αυτή στον τύπο της ευρύχωρο νάρθηκα με τρούλο που το ύψος του δεν ξεπερνάει το ύψος της δυτικής κεραίας του σταυρού. Το ναό περιτριγύριζαν δύο κομψές στοές, μία στη βορεινή πλευρά με θέα προς την κοιλάδα του Ευρώτα και μία στη δυτική που έβλεπε σε αυλή με παρεκκλήσια. Στη δυτική άκρη της βορεινής στοάς υψώνεται το καμπαναριό κομψό τριάραφο κτίριο. Σώζονταν και οι δύο όροφοι και το στέλεχος της εσωτερικής του σκάλας που χρησιμοποιήθηκε επί τουρκοκρατίας για μιναρές όταν η Αγία Σοφία είχε γίνει τζαμί. Στη Στην ανατολική άκρη της βορεινής Τοάς εξέχει ένα άλλο παρεκκλήσι σύγχρονο με την εκκλησία, αν κρίνει κανείς από την κατασκευή του που είναι όμοια με τον αψίδων. Εξωτερικά η διακόσμηση του κτηρίου είναι απλή αλλά μελετημένη. Τα τύμπανα των κεραίων του Σταυρού έχουν πλούσια κεραμική διακόσμηση και τα δίβολα παράθυρα τονίζονται με τη διπλή σειρά ακτινοτά τούβλα και το μεγάλο οδοντοτό τόξο που τα πλαισιώνουν. Απέναντίας, τα παράθυρα στις αψίδες έχουν περιορισμένη διακοσμητική σημασία. Οι δύο τρούλοι έχουν αναστηλωθεί με πρότυπο τον τρούλο της περιβλέπτου. Εσωτερικά, ιδιαίτερη προσοχή είχαν δώσει στην πλακόστρωση του δαπέδου με πολύχρωμα μάρμαρα που πλαισίωναν μαρμαροθετημένα με γεωμετρικά σχέδια από την οποία δεν μένουν πολλά. Το κτίριο στα κύρια χαρακτηριστικά του μένει μέσα στην ελλαδική παράδοση και ως τύπος και ως κατασκευή. Σε αυτό τον ελλαδικό πυρήνα έρχονται να προσθεθούν στοιχεία διαφορετικά. Είδαμε ότι προσθέτει τον άρθικα με τον τρούλο και τις δύο γραφικές τοξοστοιχίες στις στοές. Ότι υψώνει το καμπαναριό σε χαλαρή ομοσύνδεση με το κύριο κτίριο και ότι δεν διστάζει να περιλάβει στο αρχικό σχέδιο το βορειοανατολικό παρεκκλήσι σε απομίμηση του αφεντικού, ενώ εκεί αυτό ήταν μεταγενέστερη προσθήκη.

0: καιρό. Κάπως μεταγενέστερη προσθήκη πρέπει να είναι το νοτιοανατολικό παρεκκλήσι με την αμελέστερη τυχοδρομία. Όσο για τις ψηλόστενες αναλογίες, προπάντων στην εφαρμογή του στον εσωτερικό χώρο, θα τις αποδίδαμε σε δυτική επίδραση. Από το μοναστήρι σώζονται ακόμη το διόροφο εστιατόριο και μια αξιόλογη στέρνα με υποστηλωμένη οροφή και δυτικά διάφορα μικρά κτίρια για τις χρήσεις της καθημερινής ζωής των μοναχών. Ο γλυπτός διάκοσμος της εκκλησίας, όσο σώθηκε, είναι φτωχός. Το επίκρανο, το μοναδικό και ανώκρανο, καθώς και τα επιστήλια στις ψευτοπαραστάδες, στολίζονται με σειρά ανθεμίων χωρισμένων με τριπλό φύλλο με πρισματική γλυφή. Στη μέση κάθε πλευρά, στη θέση ανθεμίου, υπάρχει από ένα μονόγραμμα ή δικέφαλος αετός. Η εκτέλεση είναι μέτρια και κάπως επαρχιακή. Ενδιαφέροντα είναι δύο κομμάτια από τον κοσμίτη του τέμπλου, που σώζονται το ένα στη θέση του και το άλλο στο μουσείο. Σε αυτό παριστάνεται ζώο, λεοντάρι στο ένα και γρίπα στο άλλο, που κρατεί τη λία του σε ανάγλυφο πάνω σε κάμπο από ψιλοδουλεμένα κλαδιά. Στην άκρη και τα δύο κομμάτια έχουν σε χαμηλότερη επιφάνεια ανάγλυφο κλαδί τέχνης και τεχνικής εντελώς κατώτερης από την υπόλοιπη εργασία και ανάλογης με τα ανθέμια. Πρόκειται για κομμάτια του 12ου αιώνα που τα ξαναχρησιμοποίησαν συμπληρώνοντας με καινούριο σκάλισμα τις φθαρμένες επιφάνειες. Από τα κομμάτια των τοιχογραφιών που διακρίνονται μπορεί να ανασυγκροτηθεί περίπου η εικονογραφική διάταξη που είναι ανάλογη με τις περιβλέπτου. Στο τέταρτο σφαίριο της αψίδας του Ιερού Βήματος σώζεται ένας μεγάλος Χριστός ένθρονος που βεβαιώνει την ταύτιση με την μονή του Ζωοδότη Χριστού. Στο ημικύκλιο σώζονται σπαράγματα από θέματα του ευχαριστιακού κύκλου και ιεράρχες. Στην καμάρα η ανάληψη. Κάτω στους τοίχους μια ζώνη ύψους 1,5 μέτρου μιμείται ορθομαρμάρωση όπως την περίβλεπτο. Οι εορτές παριστάνονται στις τρεις ψηλές καμάρες του Σταυρού και τα πάθη αρχίζουν στο διακονικό και συνεχίζονται στις δύο δυτικές χαμηλές καμάρες, αλλά διατηρούνται σε κακή κατάσταση. Στο μεταγενέστερο νοτιοανατολικό παρεκκλήσι διακρίνεται στον Τρούλο η Παναγία τύπου Βλαχερνίτισσας και γύρω της η Θεία Λειτουργία. Στο δυτικό τοίχο η γέννηση της Θεοτόκου, παράσταση με λεπτομέρειες γραφικές, οικειότητα και χαρακτηριστική ενδυματολογία και ανατολικά τα εισόδια της Θεοτόκου. Σε όλο το ύψος του βόρειου τοίχου παριστάνεται ο Χριστός ένθρονος. Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσι σώζεται αρκετά καλά η διακόσμηση. Στον Τρούλο διακρίνεται ο Χριστός και γύρω του αγγελικές δυνάμεις και εξουσίες. Δύο ψηλοί ολόσωμοι αρχάγγελοι αντικριστοί στους τοίχους υποδεικνύουν τον ταφικό χαρακτήρα του παρεκκλησίου που ενισχύεται με την ύπαρξη μιας υπόγειας κρύπτης 15ου αιώνα. Στο τέταρτο σφαίριο η Παναγία ανάμεσα σε δύο αγγέλους, ανατολικά ο Ευαγγελισμός, δυτικά η Σταύρωση, νότια η κίνηση της Θεοτόκου, βόρεια η κάθοδος στον Άδη και στη βορειοανατολική κόγχη η άκρα ταπείνωση με την Παναγία και τον πρόδρομο. Οι τοιχογραφίες στην κατάσταση που βρίσκονται δεν επιτρέπουν ακριβέστερες τεχνοτροπικές παρατηρήσεις, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε τη στενή συγγένεια με τη ζωγραφική της περιβλέπτου, συγγένεια που εκτείνεται και στη διάταξη του προγράμματος. Θεωρήθηκε ότι η Αγία Σοφία προηγείται της περιβλέπτου, αλλά πάντως και οι δύο ανήκουν στην ίδια φάση της παλαιολογίας ζωγραφικής. Από τους στίχους...
1: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
2: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Η προσεχής Κυριακή, πέμπτη Κυριακή μετά από το Πάσχα, είναι η Κυριακή του Τυφλού. Και θα μου επιτρέψει η αγάπη σας να ασχοληθούμε λίγο με τα βιβλικά αναγνώσματα της ημέρας. Θα διαβαστεί το πρωί της Κυριακής στους ναούς μας ως αποστολικό ανάγνωσμα ένα τμήμα του 16ου κεφαλαίου των Πράξεων, οι στίχοι 16 έως και 34. Εγένετο δε πορευωμένον ημών εις προσευχήν, παιδείς κινητινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας. Και προσαγαγώντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες, και καταγγέλου συνέθεια ούκ εξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντε σε αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντε στο δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Ας σταματήσουμε ως εδώ. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είχε δει το νυχτερινό εκείνο όραμα με τον Μακεδόνα που του είπε «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Και αφού άφησε την Τρία πέρασε στη Σαμοθράκη και από εκεί στην απέναντι Νεάπολη, από όπου κατέληξε στους Φιλίππους, τη σπουδαιότερη ρωμαϊκή αποικία στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Αυτές τις μέρες οι Φίλιπποι είχαν βρεθεί στην επικαιρότητα λόγω της επισκέψεως του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος προσκλήθηκε από τη Μητρόπολη Φιλίππων, αφενός μεν για να εορτάσουν την Αγία Λυδία, την Πορφυρόπολη, την πρώτη Ευρωπαία γυναίκα η οποία δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου και ευαπτίστηκε εις το όνομα του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, αφετέρου δε για να εγκαινιάσουν ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο όνομα του Αποστόλου Παύλου, το οποίο η Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, από ευγνωμοσύνη προς τον φωτιστή της εκκλησιαστικής της περιφερίας και της Μακεδονίας όλης αλλά και της Ελλάδος, Απόστολο Παύλο ανοίγειρε και αφιέρωσε σε αυτόν. Έχει βεβαίως και τον Μητροπολιτικό της Ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο, αλλά και ετούτο είναι μία ακόμα τιμή της τοπικής εκκλησίας των Φιλίππων προς τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών. Εδώ λοιπόν στους Φιλίππους μετά την βάπτιση της Λυδίας της Πορφυροπόλιδος, την οποία γιορτάσαμε όπως είπαμε στις 20 Μαΐου, έμειναν ο Παύλος με το Σύλλα, τον μαθητή και συνεργάτη του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά φιλόξενη η Λυδία και επέμεινε στο να μείνει στο σπίτι της ο Παύλος με τη συνοδεία του, να τους φιλοξενήσει για ένα διάστημα και με ορμητήριο το σπίτι της Λυδίας ευαγγελίζοντο τον Χριστόν στους κατοίκους των Φιλίππων. Μια μέρα λοιπόν, καθώς πήγαιναν προς τον τόπο της προσευχής, ο τόπος προσευχής
προσδιορίζεται κοντά στον ποταμό, εκεί που είναι σήμερα ο ναός Βαπτιστήριο, επωνόματι της Αγίας Λιδίας. Καθώς πήγαιναν λοιπόν, συνέβη να τους συναντήσει μια νεαρά δούλη, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, όπως ακούσαμε από το στόμα του Ιερού Ευαγγελικού Λουκά, από τις Πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή ένα ακάθαρτο πνεύμα, ένα δαιμόνιο, το οποίο όμως της έδινε τη δυνατότητα να μαντεύει, όπως η αρχαία εκείνη πυθία στους δελφούς. Η δυστυχισμένη αυτή κοπέλα έλεγε μαντίες και διαβολικές προφητείες επιπληρωμή, και έτσι έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της που την εκμεταλλεύονταν. Αυτή ακολούθησε κατά πόδας τον Παύλο και το Σύλλα και φώναζε λέγοντας: «Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού, του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας». Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, δηλαδή ο Παύλος και ο Σύλλας, είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και μας φανερώνουν το δρόμο της σωτηρίας. Και αυτό το πράγμα το έκανε επί πολλές μέρες. Βλέπουμε στην περίπτωση αυτή το δαιμόνιο, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να λέει μια αλήθεια. Και βέβαια ήταν δούλοι του Θεού του υψίστου οι δύο Απόστολοι. Και βέβαια εφανέρωναν τον δρόμο της σωτηρίας με το κήρυγμά τους. Όμως οι δαίμονες δεν έχουν ποτέ καλό σκοπό. Πίσω από αυτή την ομολογία της αλήθειας, ο Σατανάς είχε το σχέδιό του. Δεν ήταν που ήθελε να κάνει διαφήμιση στους Αποστόλους και στο έργο τους. Αντίθετα, ήθελε να διαφημίσει το όργανό του, την μαντευωμένη δούλη, ώστε να της δώσει εμπιστοσύνη ο κόσμος, να την πιστεύει σε όσα λέει. Και τότε εκείνος θα έκανε κυριολεκτικά χρυσές δουλειές μέσω αυτής. Θα υποσκέλιζε και θα εχαντάκωνε κόσμο και κοσμάκι. Έτσι είναι πάντοτε ο διάβολος. Ποτέ δεν έχει καλό σκοπό. Καμουφλάρει βέβαια τις παγίδες του, κρύβει τα σχέδιά του, σκεπάζει το σκοτεινό του πρόσωπο, ιδάλλως ασφαλώς κανένας δεν θα τον πίστευε. Αλλά και σήμερα υπάρχουν πρόσωπα σαν την μαντευωμένη των Φιλίππων, που έχουν και αυτά πνεύμα πίθωνος. Μάντις και μέντιουμς και μάγοι και αναστενάριδες που είχαν τη δημητική τους προχθές του Αγίου Κωνσταντίνου, και χαρτορίχτρες και αστρολόγοι και οροσκόποι και καφετζούδες και ένα σωρό άλλα όργανα του αρχαίου όφεως, του πίθωνος του ανθρωποκτόνου. Μερικοί από αυτούς αποκαλύπτουν βεβαίως και κάποια πράγματα αληθινά κάπου κάπου, και τρέχουν οι αφελείς κοντά τους και τους δίνουν εμπιστοσύνη και τους ζητάνε να λύσουν μάγια, να διώξουν τη βασκανία, να τους πούνε το μέλλον, να φανερώσουν την τύχη τους, να τους ανακαλύψουν κρυμμένα ή χαμένα αντικείμενα ή πρόσωπα, να τους θεραπεύσουν από το κακό μάτι, όπως λένε, και κάτι άλλα παρόμοια. Ω, αν ήξεραν οι δυστυχείς τι νος την πόρτα χτυπούν και από ποιον ζητούν βοήθεια. Ω, αν έβλεπαν πίσω από τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων αυτών των μαντευωμένων τι νος η απέσια και συχαμερή και ευδελιγμένη μορφή υποκρύπτεται. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο αυθέντης όλων αυτών των ανθρώπων που λένε και κάνουν τα παράξενα είναι ο ίδιος ο διάβολος, ο δραπέτης των ουρανών, ο αιωσφόρος, ο εχθρός μας και αντίδικός μας, αυτός που μόνο μίσος αβυσαλαίο και απίθμενο νιώθει μέσα του για όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος το ήξερε αυτό πολύ καλά, γι' αυτό και δεν δέχτηκε τη μαρτυρία της μαντευωμένης, αλλά εγύρισε αγανακτισμένος και είπε στο ακάθαρτο πνεύμα που κατοικούσε μέσα στη δούλη εκείνη:
παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Σε διατάσσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις μέσα από αυτή την κοπέλα. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Και πραγματικά το δαιμόνιο, μη αντέχοντας την εντολή του Αγίου Αποστόλου που του δόθηκε στο Πανάγιο και προσκυνητό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έφυγε την ίδια στιγμή και έτσι ελευθερώθηκε η κοπέλα, η οποία έχασε πια την ικανότητα της μανδύας και σταμάτησε.

αντικείμενα. Όλος αντιθέτως είναι από πονηρία, είναι καμουφλάζ για να κρύψουν τα διαβολικά σχέδια και τις παγίδες του αρχεκάκου. Είναι για να δώσει κανείς εμπιστοσύνη και να τους παραδοθεί. Τότε βέβαια ο Σατανάς αποκτά εξουσία πάνω σε αυτόν που έκαμε αυτή τη χοντρή γκάφα να δώσει εμπιστοσύνη και άντε να ξεμπλέξεις μετά από μια τέτοια θανατηρή σχέση. Όπως είπα νωρίτερα, τις μέρες του Αγίου Κωνσταντίνου είχαν τη δημητική τους τα λεγόμενα αναστενάρια σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Άνθρωποι με εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα χέρια χόρευαν μενόμενοι με γυμνά τα πόδια πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά τι είναι αυτό? Βλέπουμε εικόνες να επικαλούνται τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον πατέρα της Ρωμιοσύνης, τον Ισαπόστολο, αυτόν ο οποίος έβγαλε την εκκλησία από τις κατακόμβες, εσταμάτησε τους διωγμούς, της επέτρεψε να αναπνέει, την αναγνώρισε επίσημα, πήρε το σταυρό της και τον έκανε σύμβολο του κράτους, εστερέωσε την Ορθοδοξία δια της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, κατεστόλισε την αυτοκρατορία με ιερούς ναούς, μερικοί από τους οποίους σώζονται μέχρι και σήμερα, έδωσε μια χριστιανική πρωτεύουσα στη χώρα του στη θέση της ειδωλολατρικής Παλαιάς Ρώμης, άλλαξε το ρου της ιστορίας όσον αφορά το Ευαγγέλιο και επικαλούνται αυτόν ακριβώς. Αλλά τι είναι αυτά τα αναστενάρια? Είναι μια διαβολική πομπή και σατανική παγίδα και ψυχοκτόνο τόλμημα. Αλιβάνιστοι άνθρωποι, αλειτούργητοι, αταπείνωτοι, ανεξομολόγητοι και αμετανόητοι, σκληρημένοι μέσα στην αμαρτία, ξαφνικά τέτοιες μέρες θυμούνται και τις εικόνες, ανάβουν και λαμπάδες και χορεύουν το σατανικό χορό των αναστεναριών όπως οι δαίμονες μέσα στο πυρ της κολάσεως. Τι τις θέλουν τις εικόνες? Γιατί τις χρησιμοποιούν? Μα για να κλείσουν τα μάτια των αφελών και να τους δώσουν εμπιστοσύνη. Τι τον θέλουν τον Άγιο Κωνσταντίνο? Μα μόνο για να εκμεταλλευτούν το όνομά του. Και βέβαια, εάν κανείς έχει μάτι που κόβει, θα δει ότι και τις εικόνες τις ατιμάζουν, τους κρεμάνε κουδούνια. Τι είναι οι εικόνες να τους κρεμάς κουδούνια, κατσίκες? Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι η πονηρία του διαβόλου. Το θράσος και η ανέδειά του δεν έχει όρια. Αλλά το φταίξιμο δεν είναι εξ ολοκλήρου δικό του. Φταίμε κι εμείς που δεν ανοίγουμε τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού να μάθουμε, να καταρτιστούμε, να εδρεωθούμε στη σώζουσα αλήθεια. Φταίμε που δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτόν που από αγάπη για μας έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του το Πανάγιο πάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Κατέβηκε ένα τριήμερο μέχρι τα ταμεία του Άδου για να μας αναζητήσει, που έκαμε το παν για να μας γλιτώσει από την αμαρτία, από το θάνατο και από τον απέσιο τύρανο, τον διάβολο. Αλλά καθόμαστε και δίνουμε εμπιστοσύνη στον αρχέκακο, τον πλάνο, τον αρχηγό της πονηρίας και πατέρα του ψεύδους, τον πανάθλιο άρχοντα του σκότους. Όμως κατά το αδιάψευστο στόμα της αυτοαλήθειας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής και εν τη αληθεία ουχέστηκεν, ότι ούκε στην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστησε στη και ο πατήρ αυτού. Ο διάβολος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του τον παρέσυρε στην αμαρτία και στον θάνατο. Ποιος έβαλε την Εύα να παρακούσει?

Ποιος έβαλε τον Αδάμ να στυλώσει κεφάλι θρασί απέναντι στο Θεό? Ποιος έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ? Δεν στέκεται στην αλήθεια ο διάβολος, γιατί δεν έχει μέσα του αλήθεια. Όταν λέει τα ψέματα, τα βγάζει από μέσα του και τα λέει γιατί είναι δικά του. Είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Η στάση του Αποστόλου Παύλου προς την μαντευωμένη των Φιλίππων δίνει το στίγμα, φίλοι αγαπητοί ακροατές, και σε εμάς για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον διάβολο, και όταν ακόμα εκείνος εν την πονηρία του λέει κάποια αλήθεια και την πετάει σαν δόλωμα για να μας αγκιστρέψει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτό είναι μόνο ένα δόλωμα, τίποτε περισσότερο. Όπως ο ψαράς βάζει το δόλωμα και κρύβει το αγκίστρι για να πιάσει το ψάρι, έτσι κάνει και ο διάβολος. Ας μη σπέβδουμε προς το δόλωμα. Υπάρχει αγκίστρι από πίσω. Ένα αγκίστρι που αγκιστρεύει τους αφελείς για να τους κάνει δούλους του άρχοντος της κακίας και να τους οδηγήσει στην κόλαση. Τίμεο δάναος ετ δόνα φερέντας, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας, είπαν στην Τρία όταν οι Έλληνες τους χάριζαν ως δώρο τον δούριο ύπο. Κάποιοι ήταν ξύπνοι, κατάλαβαν ότι στα καλά καθούμενα μας κάνει ένα δώρο ο εχθρός, κάτι δεν πάει καλά. Και είχαν δίκιο να φοβούνται. Και είχαν άδικο οι αφελείς, οι οποίοι το δέχτηκαν. Το δέχτηκαν, αλλά από μέσα, από την κοιλιά του δουρίου που βγήκε ο Οδυσσέας με τους στρατιώτες του και άρχισε να κόβει κεφάλια. Να φοβάστε τον διάβολο και όταν ακόμα δια των οργάνων του λέει κάποιες αλήθειες. Εάν δεν δεχόντουσαν το δώρο, τον δούριο ύπο, οι Τρώες, η Τρία δεν θα έπεφτε. Δεν μας χρειάζονται ούτε οι προφητείες του Σατανά, ούτε οι μαντίες, ούτε οι λύσεις των μαγείων, ούτε τα άλλα δώρα του που μας προσφέρει μέσω των οργάνων του, των μάγων, των αστρολόγων, των μέντιουμς, των χαρτοριχτρών, των ξεματιαστρών και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ούτε αυτά μας χρειάζονται, ούτε ο ίδιος. Μας χρειάζεται το παντοδύναμο όνομα του Γλυκυτάτου, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αναστάντος εκ νεκρών. Αυτό μόνο. Θα δούμε στην περιπέτεια που είχε ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή, τελικά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ποιος έφερε τη λύση. Δεν την έφερε ο διάβολος, την έφερε ο Θεός. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Ο Παύλος με τον Σύλλα ξεχάσανε, αφήσανε στην άκρη τη συζήτηση με τη μαντευωμένη, όλη την ιστορία αυτή, και η καρδιά τους ήταν δοσμένη στο Θεό. Πλήρωσαν το τίμημα, το ότι η κοπέλα αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο και σταμάτησε να τρέχει το χρήμα στις τσέπες των αφεντικών της. Μπήκαν φυλακή, τους ασφάλισαν στο ξύλο στο οποίο ασφαλίζαν τους μεγαλύτερους κακούργους και αυτοί μετέτρεψαν τη φυλακή σε τόπο προσευχής και υμνούσαν τον Θεό. Και από γύρω γύρω οι άλλοι φυλακισμένοι έστησαν αυτοί και ακούγανε την προσευχή του Παύλου και του Σύλλα. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Ο Θεός επενεύει, απήντησε στην προσευχή των Αποστόλων με ένα σεισμό ο οποίος δεν ήταν συνηθισμένος σεισμός. Ένα σεισμός δεν λύνει αλυσίδες, δεν ξεκλειδώνει κλειδαριές, δεν ελευθερώνει δεσμίους, και όμως αυτό ακριβώς έγινε. Ο Παύλος και ο Σύλλας βρέθηκαν μέσα στη φυλακή αποδεσμευμένοι, ελεύθεροι.
Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Κιν την ώρα ξύπνησε ο δεσμοφύλακας, είχε πάρει αυστηρή εντολή να τους προσέχει, νόμισε ότι φύγανε, τράβηξε το σπαθί του για να αυτοκτονήσει. Σου λέει να γλιτώσω τουλάχιστον τη διαπόμπευση, θα με σκοτώσουν που θα με σκοτώσουν, ας σκοτωθώ μόνος μου να γλιτώσω το ρεζιλίκι. Βλέπετε την πονηρία του διαβόλου. Έχασε την κοπέλα που είχε στα χέρια του, πήγε να αρπάξει το δεσμοφύλακα δια της αυτοκτονίας και να τον κερδίσει αιωνίως, διότι ο αυτοκτονών παραδίδει την ψυχή του στο διάβολο. Δεν δημιουργήσαμε εμείς τη ζωή για να έχουμε δικαίωμα να την αναιρούμε ανά πάσα στιγμή. Μας εδόθη η ζωή. Γι' αυτό δεν έχουμε δικαίωμα ούτε τη δική μας ούτε των άλλων ζωή να αφαιρούμε. Και εις μεν την περίπτωση του φόνου κάποιου άλλου υπάρχει ο χρόνος της μετανοίας. Υπάρχει περίπτωση να συναισθανθεί κανείς το έγκλημά του, να κλάψει, να πονέσει και να δεχθεί τη συγχώρηση του Θεού και να αγιάσει, όχι απλώς να σωθεί. Και έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι σε κάποια κακή στιγμή της ζωής τους είχαν φτάσει ακόμα και στο έγκλημα. Αλλά δεν έχουμε κανέναν Άγιο αυτοκτονήσαντα. Διότι δια της αυτοκτονίας κλείνει όλη υπόθεση και εν το άδη ούτε στη μετάνοια. Έφυγε εν διαμαρτία. Ο χαλίμονο φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χαλίμονο ο άνθρωπος που φεύγει την ώρα της αμαρτίας. Εν το άδη ούτε στη μετάνοια. Όχι αυτοκτονία. Τι φοβερό πράγμα είναι. Κάπου η Εκκλησία παρακάνει η οικονομία και κυδεύει τους αυτόχειρες, ενώ κατά την αυστηρή γραμμή δεν κυδεύονται. Και δεν κυδεύονται διότι ακριβώς απέθανον εν διαμαρτία και από την άλλη μεριά για σοφρονισμό των υπολείπων. Τώρα η Εκκλησία, όχι επισήμως, αλλά σε τοπικό επίπεδο, έχει αποφασίσει ότι για οικοδομή και παρηγορία των συγγενών και μάλιστα σε περίπτωση που ο αυτόχειρ είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα να τελεί την ακολουθία της κηδείας. Δεν παίρνω θέση. Δεν ξέρω, δεν γίνομαι σοφότερος της Εκκλησίας. Πάντως φοβούμαι τον άνθρωπο ο οποίος φεύγει την ώρα της αμαρτίας. Δεν διαφέρει ο θάνατος του από το θάνατο του αυτοκτονούντος. Εν το άδη ούτε στη μετάνοια. Εδώ λοιπόν ο διάβολος έχασε την κοπέλα, προσπάθησε να πάρει τον δεσμοφύλακα. Αλλά εδώ επενεύει ο Απόστολος Παύλος. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον «Μηδέν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε». Κοίταξε, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, όλοι εδώ είμαστε. Δεν έφυγε κανένας. Ετήσας δε φώτα εισεπίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη «Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ». Ήρθε η ώρα του Θεού για το δεσμοφύλακα. Εκατάλαβε ότι επενεύει ο Θεός ο αληθινός και ζήτησε να του πούν τι να κάνει για να σωθεί. Η συνέχεια είναι ότι του είπαν να πιστέψει και να βαπτιστεί. Και επίστεψε και ευαπτίστηκε και αυτός και η οικογένειά του, και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και τους αναγκαίους φίλους, λέει, να χαρούν το μέγα γεγονός της σωτηρίας του δια της εισόδου στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Περιποιήθηκε τους πρώην δεσμίους του, τους έπλυνε, τους γιατροπόρεψε, θα λέγαμε, από τις πληγές των δεσμών και έκαμε χαρά μεγάλη στο σπίτι του για τη σωτηρία την οποία του εχάρισε ο Χριστός. Ο Χριστός χαρίζει ζωή, ο διάβολος χαρίζει θάνατο. Κάπου πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και κάπου πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα,
κάθε στιγμή, στην κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής μας πράξεως.

Το Ιερό Ευαγγέλιο τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, που θα διαβαστεί την προσεχή Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, είναι βεβαίως από το κατά Ιωάννην. Και μάλιστα συγκεκριμένα οι στίχοι 1 έως και 38 του 9ου κεφαλαίου. Αναφέρεται δε στο θαύμα της υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας και οματώσεως ενός εκγενετής τυφλού. Εξού και η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Τυφλού. Στη θέα του αώματου εκείνου ανθρώπου οι μαθητές ερώτησαν τον Κύριο: «Ραβί», οι δάσκαλοι δηλαδή, «τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» Με τα λόγια αυτά οι μαθητές θέτουν ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Υπήρχε διαδεδομένη η αντίληψη ότι αμαρτίε γονέων παιδεύουσι τέκνα. Οι συμφορές, δηλαδή των παιδιών, οφείλονται στις αμαρτίες των γονέων. Και μάλιστα εκείνες που είναι εκγενετής, όπως μία εκγενετής αναπηρία. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Καθένας είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές του αμαρτίες και όχι για εκείνες των γονέων ή των προγόνων του. Ο προφήτης Εζεκίηλ λέει ολοκάθαρα πως «η ψυχή η αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται». Αυτός δηλαδή που αμαρτάνει, αυτός και θα εισπράξει ως επίχειρα της αμαρτίας του τον θάνατο. Αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας τονίζει πως «έκαστος εν δι' εαυτού αμαρτία αποθανείται και του φαγόντος τον όμφακα εμμοδίασαν οι οδόντες αυτού». Δηλαδή καθένας θα τιμωρηθεί για τις προσωπικές του αμαρτίες, για τις οποίες και είναι υπεύθυνος. Όπως μόνο όποιος φάει αγουρίδα στα φιλιού, μόνο εκείνου τα δόντια μου διάζουν και όχι των άλλων που δεν το βάλα στο σώμα τους. Επομένως η ευθύνη των αμαρτιών δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στους απογόνους σε καμία περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που όντως έχουν προβλήματα τα παιδιά εξαιτίας σφαλμάτων των γονέων τους. Έτσι αν ένας από τους γονείς λόγου χάριν υπήρξε έκφυλος στην προηγούμενη ζωή του και κόλλησε κάποια ασθένεια από τους λεγόμενες αφροδίσιες ή και AIDS και κατόπιν θέλησε να φέρει και παιδιά στον κόσμο, είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν προβλήματα από τις αμαρτωλές επιδόσεις του γονέα τους, αλλά τα ίδια δεν έχουν καμία ευθύνη. Απλώς φέρουν τις συνέπειες των λαθών του πατέρα ή της μητέρας τους, αλλά αυτά δεν φταίνε. Αρρωστημένη η φύση του γονέα εκκληροδότησε ασθένεια, αλλά σε καμία περίπτωση ευθύνη. Γεννήθηκε λοιπόν και ο άνθρωπος του σημερινού Ευαγγελίου τυφλός. Η ερώτηση των μαθητών ως προς το πρώτο μέρος της δεν στέκεται. Αν δεν είναι ανόητη, είναι μάλλον φιλολογική. Γιατί βέβαια μέσα στην μήτρα της μητέρας του κανείς δεν αμαρτάνει ώστε να τιμωρηθεί με το να γεννηθεί τυφλός ή με κάποια τέλος πάντων αναπηρία, με κάποιο πρόβλημα. Τι σήμαρτε ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Από πού και ως πού ο ίδιος. Μένει το δεύτερο μέρος, αν δηλαδή η αιτία του προβλήματος ήταν αμαρτίες των γονέων. Και η απάντηση του Χριστού βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε ούτω σήμαρτεν, όπως είναι φυσικό, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά ούτε και οι γονείς είχαν διαπράξει κάτι το οποίο να αρρωστήσει τη φύση τους και να γεννήσουν ένα άρρωστο άνθρωπο. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό.
Η περίπτωσή του δεν υπάγεται ούτε στις περιπτώσεις εκείνες που νομοτελειακά, θα έλεγε κανείς, φέρει κάποιος τις συνέπειες αθεμητουργίας και παραλυσίας ηθικής των γονιών του. Τούτος ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός μόνο και μόνο γιατί ο Θεός είχε ένα υπέροχο σχέδιο γι' αυτόν. Ο Θεός επέτρεψε το πρόβλημά του για να έρθει ετούτη η ώρα να γίνει το θαύμα με τον τρόπο που έγινε. Να χαρεί ο άνθρωπος το φως του, αλλά ταυτόχρονα να φανεί και να δειχτεί το ποιος είναι ο Χριστός και να δοξαστεί το όνομα του Θεού με το θαυμαστό έργο που γίνεται όπως το διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος αυτός ήταν αόματος. Οι κόγχες των ματιών του δηλαδή ήταν άδειες. Δύο φοβερές λακκούβες υπήρχαν στη θέση των ματιών που έκαναν φρικτό στη θέα το πρόσωπο. Ο Χριστός έφτισε στο χώμα, έκαμε πυλό, πήρε τον πυλό αυτό, γέμισε τις άδειες λακκούβες των ματιών του τυφλού και κατόπιν του έδωσε εντολή να πάει να νυφτεί στη στέρνα του Σιλοάμ. Και εκείνος πήγε εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, πλήθηκε και ότου θαύματος. Ο πυλός μετατράπηκε σε μάτια. Μάτια αληθινά. Βολβούς με κόρη και ασπράδι. Μάτια γερά, υγιή, που έβλεπαν για πρώτη φορά το φως του ήλιου. Τα πρόσωπα των συνανθρώπων και των περιβάλλοντα κόσμου. Αλλά ποιος είναι τέλος πάντων αυτός που φτύνει, κάνει πυλό με το χώμα, χρύει τις λακκούβες των ματιών που ποτέ πριν δεν υπήρχαν και γίνονται εκ του μηδενός πλέον μάτια ζωντανά, υγιή και βλέποντα. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, δεν είναι άλλος από εκείνον που κάποτε μέσα στον παράδεισο πήρε χώμα και νερό και έφτιαξε πυλό και έπλασε τον άνθρωπο και το ενεφύσισε πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο Ιησούς, ετούτος που μπερδεύονται και δυσκολεύονται να πιστέψουν ποιος είναι, δείχνει την ταυτότητά του. Ναι, είμαι εγώ, ο πλάστης σας ο ίδιος, αυτοπροσώπος, ο δημιουργός σας, ο αληθινός Θεός και κτίστης των απάντων, η πηγή της ζωής και του φωτός. Να γιατί είχε γεννηθεί τυφλός και ο άνθρωπος του Ευαγγελίου της προσεχούς Κυριακής. Για να φανερωθεί με τον πιο πανηγυρικό και αναντήρητο τρόπο ότι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ο απόγονος του Δαβίδ, ο Υιός του ανθρώπου όπως ονομαζόταν, είναι ο ίδιος ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο πλάστης και δημιουργός του ανθρώπου, ο κτίστης των απάντων. Οι μαθητές, όπως ασφαλώς και περισσότερος κόσμος, έβλεπαν τη μια όψη του πράγματος, την τύφλωση, την αναπηρία, το πρόβλημα, τη δυστυχία. Γι' αυτό και ρωτούσαν για τα θλιβερά της αίτια. Ο Χριστός εφώτισε την άλλη όψη. Το μυστικό σχέδιο του Θεού που όχι μόνο εχάρισε το φως και τη χαρά της ζωής στο ταλαιπωρημένο παιδί του, όχι μόνο εφανέρωσε με το θαύμα και τον τρόπο που συντελέστηκε αυτό την ταυτότητα του Υιού του για να τον αναγνωρίσουν και να τον πιστέψουν όσοι είδαν και όσοι άκουσαν το θαύμα, αλλά εχάρισε και την ψυχική όραση στον πρώην τυφλό, όπως θα δούμε πιο κάτω. Όμως εδώ θα ήθελα να αναφέρω μια εικόνα που δίδει σε ένα ποίημά του ο μακαριστός κληρικός και θεολόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Καλλίνικος, ένας γλαφυρότατος συγγραφέας από τους καλύτερους χειριστές της ελληνικής γλώσσας. Όταν διαβάζει κανείς κείμενα του Κωνσταντίνου Καλλινίκου με την ανεπανάληπτη καλλιέπειά τους,
τότε χαίρεται την ομορφιά και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Αναφέρεται λοιπόν στις απορίες κάποιου για τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στη ζωή και τις οποίες εξέφρασαν σε ένα σεβάσμιο γέροντα ασκητή ζητώντας τη γνώμη του. Και εκείνος τους απάντησε πως εκεί ψηλά στους ουρανούς επάνω από τα νέφη εκεί κεντάει ο Θεός ατίμητο γεργέφι. Γεργέφι σημαίνει κέντημα. Αλλά εμείς από εδώ κάτω βλέπουμε την ανάποδη μεριά. Κλωστές να κρέμονται, κόμπους, ακατανόητα σχέδια κτλ. Όταν όμως θα βρεθούμε εκεί, τότε θα δούμε την ομορφιά του κεντήματος. Τότε θα δούμε τι ετοίμαζε ο Αριστοτέχνης Θεός για μας. Και εμείς, μικρόψυχοι, βιαστικοί, γκρινιάριδες, παραπονιόμασταν, γονγίζαμε ή δεν ξέρω πώς αλλιώς αντιδρούσαμε, αγνοώντας την αγάπη, την πρόνοια και τα μυστικά σχέδια της στοργής του Θεού. Αλλά είπα ότι μέσα από αυτό το θαύμα ο Χριστός δεν χάρισε μόνο μάτια σωματικά και σαρκική όραση στον πρώην τυφλό. Του εχάρισε και ψυχικά μάτια, υγεία και πνευματική όραση. Οι Φαρισαίοι τυφλωμένοι από το πάθος τους εναντίον του Χριστού άρχισαν να τον κατηγορούν ότι είναι δήθεν αμαρτωλός, διότι παραβιάζει το Σάββατο, την ημέρα της αργίας, ούτηρη το Σάββατον, επειδή έκαμε πυλό σαββατιάτικα και έχρισε τα μάτια του τυφλού. Δεν έβλεπαν το θαύμα, δεν έβλεπαν τη χαρά και το φως που γέμισε ξαφνικά τη ζωή του συνανθρώπου τους, δεν έβλεπαν τη σωτηρία του, όχι. Έβλεπαν την παράβαση της αργίας του Σαββάτου, εκεί, να μείνει τυφλός, για πάντα στο σκοτάδι, καταδικασμένος, ζήτουλας, κουρέλι, ακούσε εκεί να παραβιαστεί το Σάββατο. Αμαρτωλός ο παραβάτης του Σαββάτου, αμαρτωλός ο οματώσας των εκγενετής τυφλών. Και προσπάθησαν αυτή τους την άθλια ψυχική τύφλωση να την περάσουν και στον κόσμο. Όποιος πει και ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου που τον περίμενε ο Ισραήλ, θα γίνει αποσυνάγωγος. Όξο ο Βέβυλος, έξω ο ασεβής. Προσπάθησαν να την περάσουν και στους ταλέπορους γονείς του θεραπευμένου. Προσπάθησαν να την περάσουν και στον ίδιο τον μακάριο εκείνο πρώην τυφλό. Αλλά από αυτόν εισέπραξαν και το μάθημα. Με θάρρος και παρησία ομολόγησε πως ναι, ο Ιησούς τον έκαμε καλά. Ναι, ο Ιησούς δεν είναι αμαρτωλός όπως τον λένε εκείνοι, γιατί ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά είναι εκ του Θεού. Αφότου υπάρχει ο κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ ότι θεράπευσε κανείς τα μάτια ενός ανθρώπου που γεννήθηκε χωρίς μάτια, αόματος. Πρώτη φορά στην ιστορία έγινε ένα τέτοιο τρανό θαύμα. Και ένα τέτοιο θαύμα δεν θα γινόταν αν ο Ιησούς δεν ήταν απεσταλμένος του Θεού. Όταν μετά τη θαρετή αυτή ομολογία οι Φαρισαίοι τον έδιωξαν με σκαιότητα, συναντήθηκε με τον Χριστό. Εκείνος τον ρώτησε, «Παιδί μου, εσύ προσωπικά, άσχετα με το τι λένε οι Φαρισαίοι, πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Και εκείνος το αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι Κύριε για να τον πιστέψω?» Τότε του είπε ο Ιησούς, «Τον έχεις δει με τα μάτια σου, εγώ που σου μιλάω είμαι». Και τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω Κύριε», και έπεσε και τον προσκύνησε ως Υιό του Θεού και Κύριό του. Ιδού το φως που ήλθε και στα μάτια της ψυχής πλέον του πρώην τυφλού, το φως της πίστεως στον Χριστό, το φως που του χάρισε τη χαρά της αιώνιας ζωής και σωτηρίας. Όπως λίγες ώρες πριν
Το σωματικό φως του είχε χαρίσει νωρίτερα τη χαρά ετούτης της ζωής και την υγεία. Γιατί ναι, αγαπητοί μου, η πίστη στο Χριστό είναι το φως της ψυχής. Ο άπιστος είναι τυφλός, πολύ πιο δυστυχής από τον σωματικά τυφλό. Η σωματική τύφλωση είναι πολύ μικρή ζημιά. Η πνευματική τύφλωση είναι η φοβερή συμφορά. Κάποτε κάποιοι πατέρες επισκέφτηκαν έναν τυφλό ασκητή, ενάρετο όμως και αγιασμένο στο ασκητήριό του. «Χαίρε», του είπαν, «πάτερ, που σου λείπουν τα μάτια που έχουν και οι μύγες και τα κουνούπια, αλλά εσύ έχεις άλλα μάτια μέσα σου, πνευματικά που σ' αξιώνουν να βλέπεις το Θεό». Αυτό μετράει, αγαπητοί μου. Βλέπουμε τον Θεό, πιστεύουμε στον Θεό, ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, τηρούμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Αν ναι, μακάριοι και τρισμακάριοι είμαστε, όσες σωματικές αρρώστιες και αναπηρίες και όσες κοσμικές δυσκολίες και προβλήματα και αν μας ταλαιπωρούν. Αν όχι, τι να την κάνουμε την υγεία και όλα τα αγαθά του κόσμου. Ας εύχεται ο Άγιος πρώην τυφλός του Ευαγγελίου της Προσεχούς Κυριακής να μπορούμε να λέμε κι εμείς μαζί του «Πιστεύω, Κύριε», και να προσκυνούμε από καρδίας τον Αναστάντα Χριστό. Ένας ευσεβής ποιητής σε ένα ποίημά του αναφέρει μία παράδοση ότι ο πρώην τυφλός του Ευαγγελίου που είδε το φως δια του θαύματος του Χριστού, όταν είδε να προπυλακίζουν τον Χριστό και να τον οδηγούν στο μαρτύριο, να τον υβρίζουν, να τον κοροϊδεύουν, να τον χτυπάν, να τον φωνάζουν πλάνο, κακούργο κτλ., είπε: «Τι, εσένα που μου έδωσες το φως, εσένα πλάνο λένε? Κοίταν τα μάτια μου γραφτό να δούνε για να κλαίνε. Τι να το κάνω πια το φως κι όλα της γης τα κάλλη? Πάρτο το φως που μου έδωσες και τύφλωσέ με πάλι». Δεν άντεχε να βλέπει την ατίμωση που γινόταν στον ευεργέτη Χριστό. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ξέρω ότι μερικοί από τους ακροατές μας ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα με την όρασή τους, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα με την όρασή μου. Ας ευχόμαστε να υγιένουν τα μάτια της ψυχής μας πρωτίστως και τα άλλα μικρό ζαράρι.

0: Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, πολλοί μας ρωτούν τη στάση μας για την περίφημη ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη. Δεν θα πω κάτι δικό μου. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία προσωπικώς με αναπαύει και με καλύπτει πλήρως και την αποδέχομαι. Λέει η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους: «Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απορρέουσα εκ τούτου μελλοντική έκδοση της κάρτας του πολίτη, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα. Η κάρτα του πολίτη ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε έναν αριθμό του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ελέγχει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της προσωπικής του ζωής, οικονομική δραστηριότητα, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνική συμπεριφοράς κλπ, καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες. Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη τους και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσταφερούν στην κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τιούτου είδους κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτους. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι μίζωνο εν ημίν ή ο εν το κόσμο και ότι ο Χριστός νενίκηκε τον κόσμον. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται και τη συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές. Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η προστάτης και έφορος του Αγίου Όρους, να δίδει στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας τη δύναμη να αντεπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στην δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα. Άπαντες, η εντικοινή συνάξη αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθο. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια από μέρους μου. Και επειδή θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας και με κάτι ευχάριστο, αλίευσα από το διαδίκτυο ένα φωτεινό γεγονός που συνέβη στην ενορία Ευαγγελιστρίας του Ναυπλίου. Στην ενορία αυτή, όπως και σε πολλές ενορίες του Πειραιός, των Αθηνών, των διαφόρων πόλεων της πατρίδος μας, γίνονται συσίτια για τους φτωχούς. Εδώ λοιπόν στο Ναύπλιο είναι πολύ συγκινητικό ότι τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου της πόλεως του Ναυπλίου κάνανε μεταξύ τους ένα έρανο από το χαρτζιλίκι τους, από τα 2-3 ευρώ που είχαν στην τσέπη τους, ξέρω εγώ, για να πάρουν ένα σάντουιτς ή να πιούνε ένα χυμό στο σχολείο, και μαζέψανε 500 ευρώ, τα πήγαν, τα κατέθεσαν στην ενορία της Ευαγγελιστρίας ως ενίσχυση για το συσίτιο, από το οποίο συτίζονται αρκετοί πτωχοί της πόλεως. Γκρινιάζουμε πολλές φορές για τα παιδιά, αλλά υπάρχουν και τόσα όμορφα παιδιά, όμορφες ψυχές, που πέρα από την προσωπική τους έτσι ευχαρίστης και τα λοιπά, έχουν πνευματικές και κοινωνικές ευαισθησίες τα οποία τα οδηγούν σε τέτοιες όμορφες πράξεις. Μπράβο παιδιά του πρώτου γυμνασίου του Ναυπλίου. Να σας ευλογεί ο Παντελεήμων Θεός και να σας αξιώνει σε όλη σας τη ζωή μέσα σε αυτό το πνεύμα να κινείστε. Να είστε ευλογημένα.
1: Μυστικός κήπος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αλληλούια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Πάλι βρισκόμαστε κοντά σας και έχουμε τη δυνατότητα να σας δείχνουμε και να σας παρουσιάζουμε όσο γίνεται τον Απόστολο Παύλο μέσα από τις επιστολές του, τις θεόπνευστες, και μέσα από τις εξηγήσεις των θεόπνευστων βιβλίων επιστολών των Αγίων Πατέρων. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στο 6ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Παύλος μιλάει για το σώμα του ανθρώπου, ότι αυτό το σώμα δεν είναι για την αμαρτία, αλλά ανήκει στον Κύριο. Μιλώντας για το σώμα, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να το συγκρατήσει από τον κατήφορο, από τα κάθαρτα πάθη και από την κάθε λογής εξάρτηση, επιστρατεύει τα υψηλότερα, θα έλεγα, θεολογικά επιχειρήματα. Πρώτον, το σώμα δεν θα καταργηθεί. Δεύτερον, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός μας έχει προσλάβει όλους και πνευματικά και σωματικά. Τρίτον, το σώμα θα αναστηθεί, αφού αναστήθηκε ο Χριστός. Λέει λοιπόν στο στίχο 14, «Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού». Δηλαδή, στην απλοελληνική μετάφραση, «Ο Θεός και τον Κύριον Ιησού Χριστόν τον ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει με τη δύναμή του». Όσοι έχετε δυνατότητα, ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, να την έχετε μπροστά σας, στην πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 6 στίχος 14. Είναι δυνατόν, αγαπητοί ακροατές, να αναστηθεί το κεφάλι και να παραμείνει θαμμένο το σώμα νεκρό? Αυτό είναι αδύνατο. Αφού ο Χριστός λοιπόν είναι η κεφαλή του σώματος και αναστήθηκε και είναι ζωντανός μέσα στους αιώνες, άρα και τα δικά μας σώματα που είναι μέλη του σώματος του Χριστού θα αναστηθούν. Η Ανάσταση του Χριστού άλλοτε λέγεται από το λόγο της Γραφής ότι έγινε από τον ίδιο τον Αναστάντα Ιησού Χριστό, αφού είναι ο Παντοδύναμος Κύριος, άλλοτε όμως λέγεται ότι έγινε από τον Πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φυσικά και τα δύο είναι ορθά. Όσα ενεργεί ο Υιός λογίζονται ότι τα ενεργεί ο Πατέρας, και όσα ενεργεί ο Πατέρας λογίζονται ότι είναι ενέργειες και του Υιού. Λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ή το πατρί την Ανάσταση λογίζεται του Χριστού, μηδέν σε θορυβεί το τούτο, ούγαρ ως ατονούντος του Χριστού του τουρέθηκεν, αυτός γαρεστήν ο λέγον, λύσετε τον ναόν τούτον και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν, και πάλιν, εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν, και ο Λουκάς εν τες πράξεις υφησίν, εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα». Τι νοσουν ένε και ο Παύλος ούτω φυσινότι και τα του Υιού το πατρί λογίζεται και του πατρός το Υιό, αγάρ αν εκείνος πει ταύτα και ο Υιός ομοίως πει. Αυτή τη θαυμάσια περικοπή του Ιερού Χρυσοστόμου θα μου επιτρέψετε να την απλοποιήσω. Αν ο Παύλος αποδίδει στον Πατέρα την Ανάσταση του Χριστού, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, δεν μας σκανδαλίζει. Δεν ανέφερε αυτό επειδή τάχα δεν έχει ο Χριστός τη δύναμη να αναστηθεί. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός είχε πει στους Ιουδαίους, «Γκρεμίστε τον ναό αυτό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ξανακτήσω». Και πάλι είχε πει ο Χριστός, «Έχω την εξουσία να θυσιάσω τη ζωή μου, αλλά έχω και την εξουσία να την ξαναπάρω». Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις λέγει, «Παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό». Για ποιον λοιπόν λόγο μιλάει έτσι ο Απόστολος Παύλος? Διότι και τα του Υιού τα αποδίδει στον Πατέρα και τα του Πατέρα τα αποδίδει στον Υιό. Όσα κάνει ο Πατέρας τα ενεργεί επίσης και ο Υιός. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι δική του Ανάσταση, δεν πεθαίνει ο Θεός. Είναι δική μας Ανάσταση, συνήγερην μας και συνεκάθισεν εν της επουρανής, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ο Παύλος. Και διότι ο Χριστός είναι ο πρωτοπόρος στο δρόμο της Αναστάσεως, άνοιξε την οδό της Αναστάσεως για να τη βαδίσουμε όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος Υιός της Αναστάσεως, κατά την προς Κολοσσαείς επιστολή.
αδέρφια του πρωτοτόκου της Αναστάσεως είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε στη γενιά της Αναστάσεως, όπως πριν ανήκαμε στη γενιά του Αδάμ, δηλαδή του θανάτου. Τώρα ανήκουμε στη γενιά του Ιησού, δηλαδή της Αναστάσεως. Την δε γενεάν αυτού τι διηγήσετε, λέει ο Ισαΐας. Ο Χριστός είναι η απαρχή των κεκοιμημένων, θα πει στο 15ο κεφάλαιο ο Παύλος της 1ης προς Κορινθίους. Ο Χριστός άνθησε ως πρώτο λουλούδι της Αναστάσεως. Θα ανθίσουμε και όλοι εμείς, αφού το σώμα μας πρώτα σπαρεί στη γη με την κοίμησή μας, όπως εσπάρει και το δικό του σώμα με την ταφή. Στο σώμα του Χριστού που αναστήθηκε βρισκόμαστε όλοι οι άνθρωποι επάνω. Δεν μας αγκάλιασε απλώς, δεν μας αγάπησε απλώς, δεν επικοινώνησε απλώς, δεν συναναστράφηκε απλώς, μας προσέλαβε. Είμαστε το πρόσλημα. Πάνω στο σώμα του Ιησού Χριστού είμαστε όλοι υπαρξιακά, οντολογικά δηλαδή. Με την Ανάσταση, θα το ξαναπώ τι λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, συνήγηρεν όλο το πρόσλημα, όλη την ανθρώπινη φύση, συνήγηρεν ημάς το Χριστό. Η ίδια δύναμη που ανέστησε το Χριστό, η ίδια μπορεί να αναστήσει και τα δικά μας σώματα. Ο Θεός και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού, λέει στο στίχο που εξηγούμε τώρα. Η Ανάσταση του σώματος αποτελεί την υψίστη τιμή, αλλά και τη μεγίστη ευθύνη. Πώς παραδίνουμε στην αμαρτία, στην ακολασία, στη βρωμιά τα μέλη εκείνα, αφού αυτά τα μέλη, τα σώματά μας δηλαδή, είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Πώς? Είναι καταλυτικό το ερώτημα που απευθύνει στη συνέχεια σχετικά με το σώμα ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 15 του 6ου κεφαλαίου. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Να το μεταφράσουμε αυτό, το φοβερό ορμητικό χωρίο του Παύλου. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Ιησού Χριστού? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αρπάξω τα μέλη του Ιησού Χριστού και να τα προσκολήσω και να τα κάνω μέλη μιας πόρνης, της αμαρτίας δηλαδή, μιας γυναίκας, μιας ακολασίας, μη γέννητο? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Θα ήταν ποτέ, αγαπητοί ακροατές, δυνατό να ξαναπεθάνει το αναστημένο σώμα του Χριστού? Ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσχει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, λέει στην προς Ρωμαίους ο μεγάλος μας διδάσκαλος. Αν δεν έχει λοιπόν εξουσία πλέον πάνω στο αναστημένο σώμα του Χριστού ο θάνατος, δεν πρέπει να έχει πλέον εξουσία η αισχρή αμαρτία που γεννάει το θάνατο. Η αισχρή αμαρτία δεν πρέπει να έχει πια εξουσία πάνω στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στο σώμα του χριστιανού. Ο μεν Χριστός δεν αμαρτάνει, αλλά ο χριστιανός είναι επιρρεπής στην αμαρτία. Όταν σκεφτεί ότι είναι μέλος του Χριστού, δεν πρέπει να αμαρτάνει. Ουκέτι αποθνίσκει ο Χριστός, ουκέτι αμαρτάνει ο χριστιανός. Θα πείτε δεοντολογικά, ναι, δεν πρέπει να αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, αμέσως να ανασταίνεται. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από τη σύζευξη, συζυγία. Η σύζευξη είναι μεταξύ Χριστού, χριστιανών. Συνεζεύχθης, λέγει ο Χρυσόστομος. Συνεζεύχθης, ενώθηκε στο Χριστό. Και τι το πέρας? Μέγα και θαυμαστόν, η μέλους Ανάστασης, η ένδοξος εκείνη και πάντα υπερβαίνουσα λόγων. Σκέψου καλά, ενώθηκες με το Χριστό. Ποιο το αποτέλεσμα? Μεγάλο και θαυμαστό, η μέλους Ανάστασης, εκείνη η ένδοξος Ανάστασης που υπερβαίνει κάθε λογική, αναστημένο σώμα. Αυτό σημαίνει
δεν μπαίνει ξανά μέσα στον τάφο. Και η πορνεία είναι τάφος. Και κάθε ακαθαρσία είναι τάφος. Και κάθε διαστροφή και κάθε ανομαλία και κάθε διαφθορά

σώμα μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ανήκει στο Χριστό. Βρισκόμαστε στο 6ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στο στίχο 15, όπου το σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει καμία σχέση με την ακολασία, με την αμαρτία, με τα λεγόμενα νεκρά έργα. Και αν ως αδύνατοι άνθρωποι πέφτουμε οπωσδήποτε σε κάποια αμαρτία με όλα τα μέλη του σώματός μας και με τη σκέψη μας, με το λογισμό μας, με τον εγωισμό μας, η λύση είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση η πρώτη λέγεται μετάνοια. Αναστήθηκε μια φορά ο Χριστός για να μπορούμε εμείς να ανασθενόμαστε μυριάδες φορές κάθε φορά που πέφτουμε. Όπως κάθε φορά που αρρωσταίνουμε έχουμε δυνατότητα να πάμε στο γιατρό, έτσι κάθε φορά που αμαρτάνουμε εν ονόματι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και του αίματος του Ιησού Χριστού έχουμε τη δυνατότητα να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε και να εισπράττουμε την άφεση των παραπτωμάτων. Η μετάνοια λειτουργεί ως Ανάστασης. Συμμετέχει η ελευθερία του ανθρώπου που συγκλονίζεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Θα τα ξαναπώ γιατί είναι ορμητικά, όπως είπα, λόγια. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρας ούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Πω πω τι έπραξα. Πήρα κάτι που ανήκει στο Χριστό και το έκανα δώρο στο βούρκο. Δώρο στην ακαθαρσία, δώρο στο διάβολο. Θα έπρεπε κατά την προς Εβραίους να φερόμεθα επί την τελειότητα, δηλαδή συνεχώς να ανεβαίνουμε στην τελειότητα, να έχουμε φτάσει στη σαρκική απάθεια. Τώρα σαν παραμύθι φαίνεται αυτό το πράγμα που για τους Αγίους ήταν πραγματικότητα. Εμείς δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμα και ακόμα έτη και έτη κάτω από την εξουσία, την τυραννία, τη δικτατορία της αμαρτίας. Γι' αυτό ας καταβάλουμε θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων. Τώρα να θεμελιώσουμε τη μετάνοια, λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Και όπως λένε οι πατέρες, ας κάνουμε επιτέλους αρχή μετανοίας. Ένα σκεύος ιερό δεν είναι δυνατόν να το ρίχνουμε μέσα στο βούρκο. Δεν θα δεχόμασταν ποτέ κάποιος βέβυλος να σπάσει τις πόρτες ή τα παράθυρα του ιερού, να αρπάξει ένα άγιο ποτήριο που αστράπτει, γιατί μέσα φιλοξένησε και φιλοξενεί το θεανθρώπινο σώμα και θεανθρώπινο αίμα του Ιησού Χριστού, να το αρπάξει αυτό το άγιο ποτήριο που φιλοξενεί σε κάθε λειτουργία το πανάκριβο σώμα και το πανακύρατο αίμα του Ιησού μας, να το αρπάξει και να το γεμίσει ακαθαρσίες. Αδελφοί μου, αγαπητοί μου, έτσι ας το καταλάβουμε. Και πολύ χειρότερα, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε το σώμα μας, το ιερό σώμα μας, για την ακαθαρσία της πορνείας. Είναι πολύ χειρότερη η ενέργεια το σώμα μας να φιλοξενεί εσχρά πράγματα, τα μάτια να φιλοξενούν εσχρά θεάματα στο ίντερνετ, το σώμα μας να παραδίνεται στην ακολασία. Το σώμα μας είναι Άγιο Ποτήριο που φιλοξενεί τον Ιησού Χριστό. Άρας τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη. Δηλαδή θα πάρω τα μέλη του Χριστού, τα μέλη του σώματός μου και θα τα προσκολήσω και θα τα κάνω της αμαρτίας μέλη. Όχι, όχι, μη γέννητο. Όπως μιλώντας για σώμα εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν καυτηριάζει τούτο το σώμα που είναι θαύμα δημιουργίας

υποκείμενο στη λειτουργία της Αναστάσεως, αλλά εννοεί την ακολασία, έτσι. Και όταν μιλάει για πόρνη, δεν καυτηριάζει τη γυναικεία εκείνη η ύπαρξη που αυτή καθεαυτήν έχει ανυπολόγιστη αξία και είναι εικόνα του Θεού, αλλά εννοεί την πορνεία, τη συστηματική πορνεία στην οποία έχει μπλέξει η ύπαρξη σε αυτή η γυναικεία, την έσπρωξαν μάλλον, και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, σύρεται σε αυτή την ακολασία. Και η πόρνη μπορεί να γίνει αγία, όπως έγινε εκείνη η πόρνη που έσχιζε και έπινε τα πόδια του Χριστού με τα μοίρα και τα δάκρυά της. Και η πόρνη γίνεται αγία όταν μετανοήσει, αφού ο Χριστός σε τόσες πόρνες, σε τόσους πόρνους, σε τόσους αμαρτωλούς, σε τόσους τελώνες χάρισε το σωστικό τίτλο. Ποιος είναι ο σωστικός τίτλος? Πρώην πόρνη, πρώην πόρνος, πρώην άσωτος, πρώην τελώνης, πρώην ληστής, πρώην διώκτης, πρώην φιλάργυρος, πρώην εγωιστής. Αλίμονο όμως εκείνους και σε εμάς δυστυχώς που δεν προσέχουμε και είμαστε και τώρα υποκείμεθα στην αμαρτία. Και αλίμονο και σε εκείνους που εξωθούν κορίτσια και μικρά κορίτσια, συνήθως φτωχά και από άλλες χώρες και από την πατρίδα μας, και τα εξωθούν με εκμαυλισμό στην πορνεία. Και αλίμονο στα κράτη που με νομοθεσίες τους κατοχυρώνουν ως επάγγελμα την πορνεία. Και αλίμονο και σε μερικούς λεγόμενους θεολογικούς κουλτουριάρδες, τους λένε θρησκευτικούς τύπους, που δικαιολογούν την πορνεία υπό ορισμένους, λέει, όρους. Η απάντηση για το χριστιανό στην πρόκληση για κάθε είδους εξωσυζυγικής ειδονής είναι το μη γέννητο, απόλυτο. Πολλοί δυστυχώς υποστηρίζουν ότι είναι φυσική κατάσταση η πορνεία. Αν είναι η πορνεία, γιατί δεν είναι και η μοιχεία? Και γιατί αργότερα να πούμε ότι είναι και η ομοφιλοφιλία? Γιατί δηλαδή καταδικάζουμε την ομοφιλοφιλία και πρέπει να την καταδικάζουμε, και σωστά καταδικάστηκε και με την τελευταία ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι είναι διαστροφή? Γιατί καταδικάζουμε την ομοφιλοφιλία και δεν καταδικάζουμε τη μοιχεία και την πορνεία? Και γιατί το κράτος μας έδωσε συγχωροχάρτη μοιχεία και αποποινικοποίησε τη μοιχεία? Και γιατί η πορνεία δεν μιλάμε σταθερά στα παιδιά ότι κάθε σχέση πρώτου γάμου είναι πορνεία? Ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας σε αυτή την υπερήφανη έπαρση της ακολασίας, γιατί σαν σημαία υπάρχει τώρα η ακολασία, κανείς δεν κατηγορεί την ακολασία πλέον. Ο Ιερός Χρυσόστομος την αφθάδει αυτή η έπαρση της ακολασίας που από την εποχή του εμφανιζόταν, απαντά: δεν είναι δυνατόν να βρούμε σώμα ανθρώπου που δεν πόνεσε ποτέ, που δεν κουράστηκε ποτέ, που δεν πείνασε ποτέ. Είναι όμως δυνατόν να βρούμε σώματα πολλών Αγίων που δεν πόρνευσαν ποτέ, που δεν μολύνθηκαν ποτέ. Ούτω σώμα πτέει, αλλιακολασία, διόπερ, ουκέστην άνθρωπον εις των βίων ελθόντα τούτων μην οστήν, και αλγίν και αθυμίν μη πορνεύει νόμος ένι. Δηλαδή, δε φταίει το σώμα. Το σώμα είναι ιερό. Η ακολασία φταίει. Γι' αυτό, ενώ δεν είναι δυνατόν να έρθει άνθρωπος στη ζωή που δεν θα αρρωστήσει και δεν πονέσει και δεν στενοχωρηθεί, είναι όμως δυνατόν, και το βεβαιώνουμε, ότι υπάρχει σώμα που δεν πορνεύει. Είναι το σώμα των Αγίων. Το σώμα μας είναι ιερό, και θα δούμε στη συνέχεια και για ποιους άλλους λόγους είναι ιερό το σώμα και του αγοριού και του κοριτσιού και του άνδρα και της γυναίκας, και επομένως δεν παραδίνεται στην εξάρτηση της διαστροφής και της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε πάλι τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για το σώμα, το δικό μας σώμα που είναι μέλος του Ιησού Χριστού και δεν πρέπει να το μολύνουμε με σαρκικά πάθη. Η σαρκική αμαρτία είναι μια εξάρτηση. Προσκολάται, παραδείγματος χάρη, ο αλκοολικός στο κρασί και η συνήθεια γίνεται έξις, δευτέρα φύσης, ένα με το είναι του. Το ίδιο συμβαίνει με τον καπνιστή. Το τσιγάρο καταντά εξάρτημα της ζωής του. Ο ναρκωμανής πάλι προσκολάται όχι μόνο επιθυμητικά αλλά και σωματικά και κυταρικά με τις θανατηφόρες ουσίες. Έτσι προσκολάται και ο ακόλαστος στο σαρκικό πάθος, στο συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι όργανο της αμαρτίας. Γίνεται ένα με την αμαρτία. Την προσκόλληση, κατά κυριολεξία μάλιστα, στο σαρκικό πάθος, την σημειώνει στον επόμενο στίχο, στο στίχο 16 του 6ου κεφαλαίου της πρώτης Προσκορινθίους, ο Απόστολος Παύλος. Ας τον ακούσουμε. «Ιουκ είδατε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν, έσον εγάρφησιν οι δύο η σάρκα μίαν». Ας το αποδώσουμε απλοελληνικά. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι όποιος προσκολάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της, διότι θα γίνουν, λέει η Γραφή, οι δύο σάρκες μία σάρκα. Η παράνομη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σαρκική πράξη, ο παράνομος έρωτας είναι σαν την ξόβεργα που στείνεται και παγιδεύει τα πουλιά. Όταν αντιληφθούν ότι έχουν κολλήσει είναι αργά. Προσπαθούν να απελευθερωθούν, τεινάζουν τα φτερά τους αλλά μάταια. Το κόλλημα είναι κόλλημα. Είναι φυλακή τους πλέον. Συνελήφθησαν. Και τι να είναι οι χριστιανοί, δηλαδή, και σε μεγάλα πνευματικά ύψη αν έχουν φτάσει, αν δεν προσέξουν την παγίδα της σαρκός που έντεχνα και ύπουλα στείνει ο θηρευτής των ψυχών μας, παγιδεύεται, κολλάει στον προκλητικό πειρασμό. Νικέται από τα θέλγητρα μιας γυναίκας, της πόρνης. Προσκολάται, γίνεται ένα εξάρτημα, το λέει, ουκ είδατε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστί. Είναι κρίμα να σέρνεται ο χριστιανός από ένα πρόσωπο και να παρασέρνεται, γιατί μετά διασέρνεται. Είναι κρίμα να μην μπορεί να απεξαρτηθεί, να ζήσει ελεύθερα και να ζει κάτω από την τυραννική κυριαρχία της Σιδωνής, να φτάνει η ελευθερία του κάποτε σε μηδενική βάση και να λέει δεν μπορώ. Διαφορετική ορολογία χρησιμοποιεί ο Παύλος για την ένωση του ανδρός και της γυναικός μέσα στον ευλογημένο γάμο και διαφορετική ορολογία για σαρκική μίξη έξω από το γάμο. Για την ένωση των δύο η σάρκα μίαν μέσα στο γάμο χρησιμοποιεί το ρήμα αγαπάν. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, λέει στην προσεφασίωση. Για την ένωση των δύο η σάρκα μίαν έξω από το γάμο σε πορνική μίξη χρησιμοποιεί το ρήμα κολλάστε. Ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν. Η αγάπη οδηγεί στην ένωση εν Χριστώ. Η κόλληση και η προσκόλληση σέρνει στην εξάρτηση της ντροπής. Δεν υπάρχει δυνατότητα απεξαρτήσεως από τη βδελικτή προσκόλληση. Βεβαίως υπάρχει. Διαφορετικά δεν θα έγραφε ο Παύλος τα όσα έγραψε για τον αιμομίκτη. Δεν θα είχαμε τόσες πόρνες που επίστευσαν το Χριστό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ούτε θα είχαμε τόσους αγίους άντρες και γυναίκες εκ μετανοίας, όπου ο ίστρος της ακολασίας μεταστοιχειώθηκε σε έρωτα θεϊκό. Τα όσα στη συνέχεια της επιστολής, λέει ο Παύλος, αποτελούν τρόπους απεξαρτήσεως από το σαρκικό πάθος. Να, ορισμένοι τρόποι. Τα αντίδοτα της προσκολήσεως. Όταν κάποιος είναι προσκολημένος, ενωμένος αληθινά με τον Κύριο, δεν είναι δυνατόν να πάρει διαζύγιο από την αγιότερη αγάπη για να συρθεί στη βρώμικη αιχμαλωσία. Το λέει στο στίχο 17. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Έρος ερωτηνικάτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αν αγαπάς τον Χριστό και είσαι προσκολλημένος τον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα μαζί του και τότε ο αμαρτωλός έρωτας υπερνικάται.
Η αγάπη στον Χριστό δεν μπορεί να είναι υποτονική. Είναι θερμή, είναι φλογερή, είναι αδιάσπαστη. Κανένας δεν μπορεί να χωρίσει τη θεοφιλή ψυχή από τον αγαπημένο της Ιησού Χριστό. Η προσκόλληση στο Χριστό είναι το ισχυρότερο αντιστασιακό μέσο προς αποφυγή αμαρτωλής εξάρτησης. Ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί βρίσκεται στο σώμα ο εγχριστωμένος άνθρωπος. Λειτουργούν όλες οι αισθήσεις του σώματος, αλλά είναι πνεύμα ένα με τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Τα του σώματος τα κατευθύνει το πνεύμα, η εν Χριστώ ελευθερία, η εν Χριστώ χάρις, το Άγιο Πνεύμα. Να και άλλος τρόπος απεξαρτήσεως από το σωρακικό πάθος. Ο σκληρός αγώνας λέγεται φυγή, λέει στο στίχο 18. Φεύγεται την πορνεία. Παναμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Δηλαδή στην απλοελληνική. Φεύγεται μακριά από την πορνεία, να το σκάτε από την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που κάνει άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Εκείνος που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο το σώμα. Όταν, αγαπητοί ακροατές, παίζει κανείς με τη φωτιά, όταν δηλαδή μόνος του γεννάει τις επιθυμίες, ιδίως με τα θεάματα, και φουντώνει με τους εκούσιους πειρασμούς, ιδίως στην τηλεόραση και στο ίντερνετ τώρα τελευταία, φυσικά δεν μπορεί να απαιτεί να παραμείνει άθικτος. Ο εκούσιος πειρασμός πιθανόν να κάνει μακριά, να απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Όταν επιδιώκεις πειρασμούς, πώς είναι δυνατόν να μην γίνεις παρανάλωμα της αμαρτίας? Σήμερα όχι μόνο δεν αποφεύγουμε την ακολασία, αλλά δυστυχώς σε φρενόμαστε όπως ο χείρος εισκυλισμών βορβόρου, που λέει ο Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή. Όχι μόνο δεν φεύγομεν, αλλά και σπέβδομεν στο να απολαύσουμε σκαλά θεάματα. Ποιος θα έσπευδε σε ενέργεια που θα γέμιζε το σώμα του εξανθήματα ή καρκινώματα ή στίγματα AIDS? Γιατί δεν αποφεύγουμε λοιπόν την πορνεία, που είναι χειρότερη από το AIDS? Όσο και αν μετά τη σαρκική αμαρτία πληθεί το σώμα με νερό, το στίγμα στο σώμα παραμένει. Σέρνουμε τα κακοήθη καρκινώματα της αμαρτίας, ενώ οι μάρτυρες έφεραν πάνω τους τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να φύγουμε από την αμαρτία, να το σκάσουμε από τον τόπο της αμαρτίας, όπως έφυγε από τα χέρια της διαστραμμένης γυναίκας εκείνος ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της εγκρατείας και της αγνότητος. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος απεξαρτήσεως από το σαρκικό πάθος, όπως θα δούμε, αφού κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα να ακούσουμε μερικούς ύμνους από τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να μας αποκολλήσει από τη βρωμιά της αμαρτίας. Και δείχνει έναν καινούριο τρόπο. Είναι η σκέψη ότι το σώμα μας είναι ναός. Το αναφέρει στην προσπάθειά του να φύγουμε από την αμαρτία. Ούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ου καιστε αυτόν. Δηλαδή, δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και κατοικεί μέσα σας και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Στο ναό βρίσκεται το σώμα του Χριστού, το άχραντον, και το αίμα του. Άρα κάθε βρώμικο αμάρτημα αποτελεί ύβρι κατά του σώματος του Χριστού. Είμεθα ναός του Χριστού. Αυτονόητο είναι το σώμα μας είναι ναός. Το ξέρουμε όλοι. Εσείς, λέει ο Παύλος, δεν το ξέρετε. Φαντάζεστε ασεβή να μεταβάλει μια εκκλησία σε στάβλο ακάθαρτων ζώων? Φαντάζεστε ασεβή να γκρεμίζει μια εκκλησία για να στήσει στο χώρο της πορνείο? Γιατί μολύνουμε λοιπόν το σώμα, το ναό του σώματος, με ακατονόμαστα σαρκικά πάθη? Γιατί το σώμα μας από αναλόγιο δοξολογικό το μεταβάλουμε σε καταγώγιο πορνικό? Γιατί, εάν δεν μας συγκινούν τα όσα είπε μέχρι τώρα, ας ακούσουμε και τον τελευταίο τρόπο απεξάρτησης από το σαρκικό πάθος. Είναι οι σκέψεις ότι είμαστε ακριβοπληρωμένοι. Μας αγόρασε ο Ιησούς με το Πανάγιο αίμα του. Ηγοράστητε τιμής. Το σώμα μας ανοίγει στο Χριστό. Δικό μου, λένε μερικοί, είναι το σώμα. Το κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει. Μην το ξαναπείς. Φτιάξε πρώτα ένα σώμα μόνο σου, τοποθέτησε μέσα και μια αθάνητη ψυχή και ύστερα να λες αυτά τα ανόητα λόγια. Το σώμα σου ανοίγει στο Χριστό, πρώτον διότι το δημιούργησε ο παντεχνήμων λόγος, δεύτερον ανοίγει στο Χριστό όχι διότι το έπλασε, αλλά κυρίως διότι το ανέπλασε. Για να το αναπλάσει το προσέλαβε, για να το καθαρίσει σαρκώθηκε, για να το απελευθερώσει από το σκλαβοπάζο της αμαρτίας και του θανάτου το αγόρασε με το πολυτιμότερο νόμισμα, με το Πανάγιο αίμα του. Ηγοράστητε γάρ τιμής. Είχαμε παραδοθεί, αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία, στον πορνοβοσκό διάβολο. Ήρθε ο Υιός του Βασιλέως, ο Ιησούς Χριστός, μας δευτέρωσε, μας αγόρασε με το Σταυρό και την Ανάστασή του. Κατέστη ο νυμφίος της υπάρξεώς μας, του ανήκουμε. Δεν έχουμε πλέον δικαίωμα να του παίρνουμε κάτι που αποκλειστικά του ανήκει. Το σώμα εμπροκειμένου του ανήκει. Δεν μπορούμε να το παραδίνουμε στην αμαρτία, στα λεφτά, στη φιλαργυρία, στην πορνεία, στην ακαθασία. Και ο τελευταίος τρόπος απεξάρτησης από το σαρκικό πάθος είναι αυτό που προτείνει στο τέλος ο Παύλος. Το σώμα μας και το πνεύμα μας ανήκουν στη δοξολογική λειτουργία. Δοξάσατε τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσετε τον Θεό και με το σώμα όταν είναι καθαρό και με το πνεύμα όταν είναι αγνό, που ανήκουν στο Θεό. Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, να το ακούσω κι εγώ κι εσείς. Ανήκουμε στο Θεό και με το σώμα και με το πνεύμα. Η αμαρτία είναι το αποκρουστικό φάλτσο στα αυτιά των αγγέλων που δοξολογούν το Θεό. Στην ευχαριστία της Εκκλησίας, στη λειτουργική ζωή, μετέχει και το σώμα και το πνεύμα. Το σώμα πορεύεται στον τόπο της προσευχής. Το σώμα υψώνει οσίας χείρας προσευχής. Το σώμα δανείζει το στόμα και τραγουδά και ψάλει και υμνεί και δοξάζει. Το σώμα δανείζει τα αυτιά για να ακροώνται το λόγο του Θεού. Το σώμα λειτουργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάντοτε εν συνδυασμό με το πνεύμα. Το πνεύμα, το ταπεινό πνεύμα, ελκύει τη χάρη, και η χάρη του Θεού δυναμώνει τον πιστό,
δυναμώνει και το σώμα, να αντιστέκεται στους πειρασμούς, να αποφεύγει κάθε ακόλαστο πάθος. Και η χάρις οδηγεί τον χριστιανό σε ευχαριστία και δοξολογία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Μας έδωσες το σώμα που θα αναστηθεί και το πνεύμα που θα ζει αιώνια μαζί σου. Σώμα και πνεύμα ανήκουν όλα στο Χριστό. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος τον παρεκάλυγε να της δώσει εμπρός του και του έλεγε ότι «Εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με θεραπεύσεις και να με καθαρίσεις από τα σπληγάς και τα εξανθήματα της ασθενείας μου». Ο δε Ιησούς τον εσπλαχνίστη και αφού άπλωσε τη χείρα του, τον ήγγισε και του λέει «Θέλω, καθαρίσου». Και όταν είπε ο Ιησούς το «Θέλω, καθαρίσου», αμέσως τον άφησε η λέπρα και καθαρίστη. Και αφού του υπαγόρευσαν αυστηρά να μην διαδώσει την θαυματουργική θεραπεία του, τον έβγαλε αμέσως έξω από το μέρος που ήσαν και του είπε «Πρόσεξε να μην είπεις τίποτα εις κανένα, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε δια των καθαρισμών και την θεραπεία σου από την λέπρα εκείνα που διέταξε ο Μωυσής, για να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξη εις τους Ιουδαίους ότι και εσύ πράγματι εθεραπεύθεις, αλλά κι εγώ δεν ήλθον για να καταλύσω τον νόμον». Αυτός όμως όταν ευγήκε ήρχισε να διακηρύσει πολλά περί του Κυρίου και να διαφημίζει το ιστορικό της θεραπείας του, ώστε ο Κύριος να μην μπορεί πλέον φανερά να έμπει εις την πόλη, διότι θα προκαλεί το συρροή και θορυβώδης διαδήλωσης του λαού υπέρ αυτού. Και έμεναν έξω εις ερήμους τόπους και έρχονται προς αυτόν από όλα τα μέρη.

ύστερα από μερικά ημέρες εμπήκε πάλι στην Καπερναούμ και έγινε γνωστόν ότι είναι εις κάποια νοικίαν και αμέσως εμαζεύτησαν πολλοί, ώστε αφού γέμισε η οικία να μην χωρούν πλέον των λαών ούτε τα πλησίων της θύρας μέρη, και τους εδίδασκε των λόγων του Θεού. Και έρχονται προς αυτόν και του έφεραν κάποιον παραλυτικόν που τον εσήκωναν επάνω εις κρεβάτι τέσσερες. Και επειδή δεν μπορούσαν εξαιτίας του πλήθους του λαού να τον πλησιάσουν, εξεσκεύασαν τη σκεπήν εις το μέρος όπου ο Κύριος ευρίσκετο, και αφού ίνιξαν τρύπαν έριψαν κάτω σιγά το κρεβάτι επί του οποίου το εξαπλωμένος ο παραλυτικός. Όταν δε ο Ιησούς είδε την πίστην που είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικόν, ο οποίος ευρίσκεται εις ανησυχίαν, μήπως η αμαρτία του γίνουν εμπόδιο εις την θεραπεία του. Τέκνον, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, η οποία είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλύσεως. Ήσαν δε μερικοί από τους γραμματείς οι οποίοι κάθεντο εκεί και διαλογίζονται εις το εσωτερικόν των και εις τας διανοίας των. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ομιλεί έτσι και εξτομίζει βλασφημίας? Ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός? Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη υπερφυσικός με το φωτιζόμενο από την θεότητά του πνεύμα του, ότι αυτοί διαλογίζονται μέσα τους έτσι, και τους είπε, γιατί δέχεστε να κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα εις τας καρδίας σας? Τι είναι ευκολότερο να είπω εις των παραλυτικών, είναι συγχωρημένε οι αμαρτίες σου, ή να του είπω, σήκω και πάρε εις τον ώμο σου το κρεβάτι σου και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το τελευταίον τούτο. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, ο οποίος θα έλθει και πάλιν επί των νεφελών ως κριτής ένδοξος, έχει εξουσία να συγχωρεί επί γης αμαρτίας. Τότε ο Κύριος λέγει στον παραλυτικόν, «Είσαι που πιστεύεις, ομιλώ, σήκω και πάρε εις τον ώμον σου το κρεβάτι σου και πήγαινε εις τον οίκον σου». Και σηκώθη αμέσως, και αφού επήρε το κρεβάτι του, ευγήκε από το σπίτι εκείνο εμπρός εις όλους, ώστε τον είδαν με τα μάτια των και κατεπλάγησαν όλοι και δόξασαν τον Θεόν λέγοντες, ότι ποτέ ως τώρα δεν είδαμεν έτσι παραλυτικός με μίαν προσταγήν να σηκώνεται αμέσως υγιής και να περιπατεί.

ανέβηκεν πάλιν ο Ιησούς από τον οίκον εις την παραλίαν, και όλος ο λαός ήρχεται προς αυτόν και τους εδίδασκε. Και καθώς διέβαινεν, είδε τον Λεβίν, τον ιόν του Αλφαίου, να κάθεται εις την τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και του λέγει: «Ακολούθημε». Και εκείνος εσηκώθη και τον ακολούθησε. Και όταν αυτός ήταν καθισμένος εις την τράπεζα του φαγητού, μέσα εις την οικία του Λεβί, συνέβη να κάθυνται και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησού και τους μαθητάς του. Και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώρα της προσκλήσεως του Λεβί παρευρίσκονται πολλοί, οι οποίοι και ακολούθησαν τον Ιησούν εις το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρος εις την τράπεζαν. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδαν να τρώγει μαζί με τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγον εις τους μαθητάς του: «Πώς συμβαίνει να τρώγει και να πίνει ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς?» Και όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα, λέγει εις αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού υγιής, αλλά εκείνοι που έχουν άσχημα εις την υγεία τους. Δεν ήλθα εις τον κόσμο για να καλέσω εκείνους που έχουν την ιδέα ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν».

0: Μάρκον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα.
1: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

γνώσιο παχώμιο τον εμπνευστή του κοινοβιακού μοναχισμού που τον τιμάει η Εκκλησία μας στις 15 Μαΐου αφιερώνουμε το σχολείο μας. Στην εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο

Τον Όσιο Παχώμιο τιμάει η Εκκλησία μας στις 15 Μαΐου και τον προβάλλει ως πρότυπο ηγουμένου μοναχών και ασκητών. Μέγα τον ονόμασε η Εκκλησία, γιατί ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά προπάντων γιατί εισήγαγε στο μοναχισμό το κοινοβιακό σύστημα διοικήσεως και ασκήσεως των μοναχών, που αποδείχθηκε το πιο τέλειο και άριστο, ώστε για 17 αιώνες τώρα να επικρατεί εφαρμοζόμενο στα μοναστήρια Ανατολής και Δύσεως. Δεν καταγόταν από χριστιανούς ο Όσιος Παχώμιος. Εθνικοί ήσαν οι γονείς του, ιδωλολάτρες. Ιδωλολάτρης ήταν και αυτός. Ανήκε στον 3ο αιώνα. Γεννήθηκε γύρω στο 290 στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου, όταν μετασχηματιζόταν ο κόσμος και γινόταν από ιδωλολατρικός χριστιανικός, όταν τον χριστιανόν ο βίος ευωδίαιζε με τα άνθη των αρετών και της Θείας Χάριτος και ήταν όμορφος όσο η άνοιξη και η αυγή που προσφέρουν ελπίδα και προοπτική. Φορείς αυτής της ελπίδας εκείνη την εποχή ήταν οι χριστιανοί, όπου και αν κατοικούσαν και εργάζονταν. Η καθαρή και ενάρετη βιωτή τους τους έκανε πρότυπα αξιομίμητα και ο ιεραποστολικός τους ζήλος εκδηλωνόταν αυθόρμητα. Ήταν 20 ετών ο Παχώμιος όταν στρατεύθηκε σε έναν πόλεμο που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος και που διεξήγεται και σε αυτή την Αίγυπτο. Μέσα στο στράτευμα εντύπωση μεγάλη του έκαναν μερικοί στρατιώτες που συμπεριφέρονταν με έναν άλλο τρόπο πρωτόγνωρο για τον Παχώμιο. Έδειχναν αντοχή και υπομονή. Είχαν αγάπη προς όλους. Ήσαν φιλικοί και φιλάδελφοι. Είχαν καθαρό και ενάρετο τρόπο ζωής. Εγκρατεύονταν, προσεύχονταν και προπάντων εξεδήλωναν μια ολόθερμη πίστη δυνατή και ζωντανή. Άκουσε ότι αυτοί οι στρατιώτες με τους καινούργιους τρόπους ονομάζονταν χριστιανοί. Γοητεύτηκε ο Παχώμιος από τους χριστιανούς συστρατιώτες του. Ζήτησε να μάθει τι πράγμα είναι αυτοί οι χριστιανοί. Τι ανήκει χριστιανός, ρώτησε, και του απάντησαν. Άνθρωποι εισοί, το όνομα του Χριστού φορούντες και πάν αγαθών πάση ποιούντες. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται έτσι επειδή είναι εντυμένοι με το όνομα του Χριστού και προσπαθούν να κάνουν πάντοτε το καλό και να ευεργετούν αδιάκριτα όλους τους ανθρώπους. Τους συναναστράφηκε, τους γνώρισε καλύτερα. Εντυπωσιασμένος από τη συμπεριφορά τους θέλησε να τους μιμηθεί. Ήταν καλοδιάθετος και φιλοπρόοδος. Ήταν καλόπιστος, με έτοιμη την καρδιά του να προσφερθεί σε ό,τι καλύτερο διέθετε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Και το μεγάλο αυτό αγαθό το βρήκε. Ήταν ο Χριστός. Ο Παχώμιος δεν άφησε να καθεί καιρός. Μόλις μετά τη νίκη του μεγάλου Κωνσταντίνου αποστρατεύθηκε, επέστρεψε στην πατρίδα του και ορμήσας εις την Άνω Θηβαΐδα ήλθεν εις εκκλησίαν κόμις καλουμένης χινοβοσκία και αναζήτησε τον ιερέα. Ζήτησε να βαπτιστεί. Ο ιερέας τον κατήχησε στη χριστιανική πίστη και τον εβάπτισε. Στη συνέχεια ο Παχώμιος, κινούμενος της Θεών αγάπη, ζήτησε μοναχός γενέστε. Η Θεία Χάρις ενήργησε έντονα μέσα στην καλοπροαίρετη και αγαθή καρδιά του. Η καλή ζήνη ζήμωσε όλο το φύρωμα της ψυχής του. Εγκαταλείπει τον παλιό εαυτό του και ακολουθεί τον νέο, τον ανακαινισθέντα, έγινε χριστιανός. Γεύτηκε τη χαρά της αναγέννησης και ζητάει να μείνει ολοκληρωτικά και μόνιμα άνθρωπος της Χάριτος. Ζητάει να γίνει μοναχός,
που τίποτε δεν θα τον απασχολεί από τα πράγματα του κόσμου παρά μόνο η εν Χριστώ τελειότητα βίου. Άκουσε από τον ιερέα και τους χριστιανούς ότι πολλοί χριστιανοί εμόναζαν κατά μόνας στην περιοχή. Είχαν αποδυθεί στον αγώνα της χριστιανικής τελειότητος. Αυτό ακριβώς αποζητάει η ψυχή του νεοφώτιστου στη χριστιανική πίστη Παχωμίου. Της ερημικής ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Η Θεία Χάρη ανοίγει τα φτερά της ψυχής του Παχωμίου για μεγάλα πετάγματα μέσα στους απέραντους ορίζοντες που άνοιξε ο Χριστός χαρίζοντας τον κόσμο τα αγαθά της Βασιλείας Του. Φτερουγίζει η καρδιά του Παχωμίου μέσα σε αυτούς τους ορίζοντες της χριστιανικής τελειότητας. Δεν υπήρχαν όμως οργανωμένα μοναστήρια για να καταφύγει ο Παχώμιος. Οι μοναχοί εμόναζαν κατά μόνας. Εκεί κοντά στο χωριό του αποσύρεται ο Παχώμιος στα ερείπια ενός αρχαίου ναού του Σεράπιος για να σκητέψει. Κύριο έργο του κάνει τη μελέτη της Αγίας Γραφής για να γνωρίσει μέσα σε αυτή περισσότερο και καλύτερα τον Χριστό. Ευρίσκει μέσα στη Γραφή πρότυπα θαυμάσια προς μίμηση. Τους Πατριάρχες, τον Μωυσή, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τον Πρόδρομο, τους Αγίους. Τους μιμείται, σφυρλατεί τον χαρακτήρα του για να τους ομοιάσει. Μορφώνεται και διδάσκεται από τη σοφία της Αγίας Γραφής. Αισθάνεται ότι βρήκε το μεγάλο θησαυρό. Απολαμβάνει μελετώντας την τα μεγαλεία του Θεού. Όμως στον ασκητικό τρόπο ζωής που διάλεξε για τον εαυτό του ο Παχώμιος αισθάνεται ότι χρειάζεται κάποιον οδηγό. Έμαθε ότι εκεί κοντά ασκήτευε ένας μεγάλος ασκητής ο Παλέμα. Πήρε το μονοπάτι και έσπευσε να τον συναντήσει. Τον παρεκάλεσε να επέμεινε να γίνει μαθητής του. Έγινε δεκτός. Έτσι ο Παχώμιος με πολλή αφοσίωση συνασκήθηκε με τον γέροντα ασκητή Παλέμωνα 10 με 12 χρόνια. Έμαθε έτσι πολλά για το μοναχισμό και την τέχνη της ασκήσεως. Με τη δύναμη του Θεού και την καθοδήγηση του γέροντα εξουσίαζε τον εαυτό του με καθημερινή νηστεία, χειρονακτική εργασία, ευπηγεία και προσευχή. Είχε πια περάσει στα μυστικά της αγγελικής βιωτής. Ορίμασε, μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα στην ελευθερία την πνευματική.

Θεόσιος Παχώμιος πολύ ωφελήθηκε κοντά στο γέροντά του Παλέμωνα, κοντά στον οποίο συνέρεαν και άλλοι μοναχοί. Η καταμόνας άσκηση γινόταν όμως προβληματική. Έκρινε ότι θα ήταν αποδοτικότερη η άσκηση αν γινόταν κοινοβιακή. Πολλοί αδελφοί θα συμμόναζαν και θα συνασκούντο ή πακούονται σε ένα γέροντα, τον προεστό, τον ηγούμενο. Στο νου του Παχωμίου γεννήθηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός. Πολύ σύντομα θα γίνει πράξη, καιρός πια να αποχωριστεί από το γέροντά του. Μια μέρα διηγείται ο ιστορικός ο Ζωμενός, καθώς ο Παχώμιος περπατούσε μέσα στην έρημο της Θηβαΐδος, έφτασε στο χωριό Ταβενίσιο, στα ανατολικά του Νείλου. Στάθηκε να προσευχηθεί. Καθώς προσευχόταν, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Παράμεινον όδε και ποιήσον μοναστήριον, ελεύσονται γάρ πολύ προσέγενέστε μοναχοί». Δηλαδή, εδώ στάσου, κτίσες αυτό τον τόπο μοναστήρι, γιατί πολλοί θα έρθουν κοντά σου για να γίνουν μοναχοί. Ο Παχώμιος έσπευσε και διηγήθηκε στο γέροντά του αυτό που του συνέβη. Ανέβηκαν μαζί στην Ταβενίσιο. Το χτίσιμο του μοναστηριού άρχισε. Ο Παλέμων επέστρεψε στο ησυχαστηριό του και ο Παχώμιος κτίζει το μοναστήρι των ονείρων του. Το ασφαλίζει ολόγυρα με ένα μαντρότυχο και εγκαθίσταται εκεί. Η νέα αρχή έγινε. Ήρθαν οι πρώτοι μοναχοί. Συστήθηκε το πρώτο κοινόβιο. Δυσκολεύτηκαν οι μοναχοί στην πειθαρχία του κοινοβίου. Για μια στιγμή φάνηκε ότι απέτυχε αυτό το πείραμα. Όμως πολύ σύντομα, πολλοί ασκητές, σκόρπιοι στις γύρω περιοχές, άκουσαν τη φήμη του Οσίου και κατέφυγαν κοντά του. Έκαναν υπακοή στην πνευματική καθοδήγησή του και ασκούντο όλοι μαζί στην τελειότητα βίου.

λίγο βορειότερα, κοντά στο χωριό Πεμπού, κτίστηκε ένα δεύτερο κοινόβιο, μεγαλύτερο από το πρώτο, που θα γίνει και το κέντρο όλων των μοναστηριών. Εκεί θα γίνονται οι μεγάλες συνάξεις δύο φορές το χρόνο. Πολύ σύντομα ένα τρίτο μοναστήρι στο Σένεσι και ένα τέταρτο στο Τέμουσον εξαπλώθηκαν, έτσι τα μοναστήρια προς την Πανόπολη, στη Σιετίτσα, στην Τεσκίνα και στο Πενούμ. Πολλές εκατοντάδες μοναχοί γέμισαν τα μοναστήρια. Χιλιάδες άνθρωποι, νέοι κυρίως, είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στο μοναχικό ιδεώδες. Στις ημέρες του Παχωμίου και μέσα σε μια 25ετία, 9 ανδρικά μοναστήρια και 2 γυναικεία υπό την διεύθυνση της αδελφής του Μαρίας λειτουργούσαν ως κοινοβιακά κάτω από τη δική του ηγουμενία. Στις 5.000 ανέβηκε ο αριθμός των μοναχών. Όσιος Παχώμιος ο Μέγας υπήρξε ηγετική μορφή με οργανωτικές ικανότητες και δυναμισμό δημιουργικό. Διακρινόταν για την εργατικότητά του και τη δύναμη να μεταμορφώνει και να διοικεί αποτελεσματικά. Κρατούσε άγρυπνη την καρδιά του. Είναι η καρδία αυτού νύφουσα το σούτον ως θύρα χαλκή εισφαλισμένη καταλιστών, σημειώνει ο βιογράφος του. Φροντίζει για την καθαρότητα της ψυχής του. Μ' αυτή ένιωθε ότι ευχαριστεί το Θεό. Και ο Θεός πολλά μεν διαποκαλύψεως πλείωνα δε και επί την καρδίαν αυτού λαλών, έτερα δε διαγγέλων εγνώρισε διαφόρης χαρίσμα συντιμήσας αυτών, συμπληρώνει ο βιογράφος του. Όντως η Θεία Χάρη έδωσε την επιτυχία στο έργο του, την πλούσια καρποφορία. Οι χιλιάδες μοναχοί τον θεωρούσαν πατέρα τους πνευματικό και πειθαρχούσαν στο μοναχικό κανονισμό κοινοβιακής ζωής που εκείνος ίδρυσε. Την επίσκεψη αυτή δεν την ελισμόνησε ποτέ. Συνδέθηκε από τότε με μεγάλη φιλία με τον υπέρμαχο της Ορθόδοξης πίστεως, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Αθανάσιο. Το εθεώρησε αυτό μεγάλη τιμή και έγκριση του κοινοβιακού του συστήματος. Ο Παχώμιος θα σταθεί στο πλευρό του μεγάλου Αθανασίου όταν εκείνος έδινε τις μάχες του κατά της αίρεσης του Αρίου. Και ο Αθανάσιος, ενθυμούμενος τα κοινόβια του Παχωμίου, θα γράψει 2 θαυμάσιες επιστολές στο διάδοχο του Παχωμίου Ορσίσιο. «Συνάντησα», γράφει, «το συνεργό σου και πατέρα των αδελφών Θεόδωρων και εν αυτό των κύριων του πατρόσιμων Παχωμίου. Και ορών η Γαλλία Σάμιν της Εκκλησίας στα τέκνα και ήφραναν ημάς την παρουσία». Το 346 έως το 349 η Πανόλης κόρπισε την καταστροφή στην περιοχή. 100 μοναχοί από το κοινόβιο του Παχωμίου πέθαναν από τη φοβερή αρρώστια. Μαζί τους πέθανε στις 9 Μαΐου και ο ηγούμενος τους, ο Όσιος Παχώμιος ο Μέγας. Το ίδιο και ο διαδοχός του Πετρόνιος πέθανε 2 μήνες μετά. Το έργο όμως του Παχωμίου συνεχίζεται. Ο Ορσίσιος έγινε αντάξιος διαδοχός του και εκείνου πάλιν διάδοχος έγινε ο Θεόδωρος, ο οποίος συνέχισε το έργο του φίλου του Παχωμίου και ίδρυσε άλλα 3 μοναστήρια ανδρών και 1 γυναικείο. Ο Παχώμιος είχε ιδρύσει στην Πεμπού και μια κατοικία για τους προσερχομένους προς άσκηση Έλληνες, που ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά. Η τιμή προς τον Όσιο Παχώμιο καθιερώθηκε πολύ σύντομα. Το 460 ο ηγούμενος Πεμπού Μαρτύριος ίδρυσε ναό στο όνομα του Οσίου Παχωμίου και ο Θεόδωρος του Δίτης έγραψε το εξής επίγραμμα στον Όσιο Παχωμίου.

παχώμοιο. Τον Αβραάμ πως εκμιμούμενος μάκαρ, πολλών πατήρ γέγονας, ον χρυσούν γένος. Εξαγγέλου δε μισταγωγίες φέρον, το σόλεο τέθηκας ως Μωυσής νόμους.

Γιατί άραγε ο Παχώμιος επόθησε την έρημο? Γιατί τόσες χιλιάδες νέων ανθρώπων απαρνήθηκαν τον κόσμο και ακολούθησαν τον αναχωρητικό βίο? Για να κάνουν το έργο της τελειώσεώς τους πιο κατορθωτό. Στην έρημο προσεύχεται κανείς το Θεό ως ενώπιος ενωπίου. Ξεριζώνει ευκολότερα τα πάθη και μεταμορφώνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όσο η Θεία χάρη του το χορηγεί. Τη θέωσή του, τον αγιασμό του, την τελείωσή του επιχειρεί εκείνος που καταφέγει στην έρημο. Η υπακοή στο γέροντα είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Είναι άρνηση του ιδίου θελήματος, του κακού που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο του εγωισμού. Στο μοναχισμό δεν κατορθώνεται μόνο το να γίνει ο μοναχός τύπος του καλού και αγαθού ή του σοφού ή του εναρέτου κατά την αντίληψη του ελληνικού στοχασμού, αλλά επιδιώκεται ο εξαγνισμός της ανθρώπινης φύσεως, η εξαήλωση, ο αγιασμός της υπάρξεως, η ειρηνική συνύπαρξη σώματος και ψυχής και η μεταμόρφωση του φθαρτού σε αυθαρσία, του σκότου σε φως, η μετάβαση από την ανθρώπινη συμβατικότητα στη χριστοποίηση, στη θεανθρωποποίηση, στη θέωση. Αυτό το καταλαβαίνουμε αν συγκρίνουμε ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα με μια βυζαντινή αγιογραφία. Εκείνο εκφράζει το ωραίο, το τέλειο, και η αγιογραφία προχωρεί πολύ πιο πέρα και εκφράζει το άγιο, την τελείωση, την μεταμόρφωση όπως την είδαμε στο Θαβόρ, όπου το σώμα του Σωτήρος, η ανθρώπινη του φύση, γίνεται δόξα Θεού, θείο φως, ουράνια πραγματικότητα. Γι' αυτό όσοι ως Παχώμιος επόθησε την έρημο, την εσωτέραν έρημο, την πνευματική ελευθερία που κατορθώνεται με την απόταξη από τον κόσμο, με την άσκηση του πνεύματος, με την εργασία ως σκοπό, ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι, και με την προσευχή που είναι ακίνητη η κοινωνία με το Θεό, δοξολογία και ευχαριστία και ύμνος αγγελικός. Ο Όσιος Παχώμιος ο Μέγας, λέγει ο Σωζωμενός, με το κοινό βιό του κατόρθωσε ώστε μία και η ίδια για όλους να είναι η αγωγή και κοινά πάντων τα πάντα. Σαν μητέρα τους ένιωθαν όλοι τους την ταβένισο, το μοναστήρι τους. Πατεράδες και αρχοντές τους είχαν τους ηγουμένους τους, τους όσιους γεροντάδες, τους έμπειρους οδηγούς προς την πνευματική ελευθερία, προς την τελείωση της ερημικής ζωή, μακαρία εστί θεϊκό έρωτη τερουμένης.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Όσιο Παχώμιο τον Μέγα, τον εμπνευστή του κοινωνοβιακού μοναχισμού. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η δημιουργική ιδέα του Θεού πραγματοποιείται και υλοποιείται στον κόσμο. Η χτιστή όμως ελευθερία πορεύεται αντίστροφο δρόμο. Αναζητεί τον ίδιο τον Θεό, στον οποίον βρίσκεται το απότερο τέλος και η έσχατη έννοια του είναι της. Ο σκοπός του χτιστού κόσμου δεν βρίσκεται στην ίδια την ύπαρξή του και για χάρη της ή στη μορφή και στον τρόπο της υπάρξεώς του, αλλά στη γνώση του χτίστου και την θέωση του χτίσματος. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η υπερεκχυλίζουσα αγαθότητα του Θεού και καθόλου η αναγκαιότητα της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Με άλλα λόγια, η σάρκωση του Θεού Λόγου δεν είναι απαραίτητη για τον ίδιο τον Λόγο και η δημιουργία του κόσμου δεν ήταν απλώς προκαταρκτική πράξη για τη σάρκωση του Θεού. Η συγκατάβαση του Λόγου δεν είναι ένδειξη για την ενδογενή αξία του κόσμου. Το τέλος ή η έννοια της Θείας Συγκαταβάσεως αποκαλύπτεται στο ίδιο το όνομα που πήρε ο Θεός Λόγος με την ταπεινή σάρκωσή του, Ιησούς, Σωτήρ, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού. Ο Θεός δεν είναι ο ιδιατός κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδιών, και η μορφή του δοθέντος εμπειρικού όντος δεν είναι υλοποίηση του θείου ιδέα του κόσμου, δηλαδή τέτοια που χωρίς αυτήν θα παρουσιαζόταν το θείο όν ως ελλιπές, ατελές. Η δημιουργική ιδέα του ανθρώπου που είναι στραμμένη προς τον κόσμο ζητεί την υλοποίησή της, χωρίς την οποία παραμένει ανεκπλήρωτη στην εξέλιξή της. Στον θείο όμως κόσμο δεν συμβαίνει έτσι. Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου δεν μπορεί να είναι το τελικό στάδιο μιας θεογονικής πορείας, δηλαδή τελείωση μιας εξέλιξης στην ίδια τη θεότητα και συνεπώς αναγκαία για τον ίδιο το Θεό προς ολοκλήρωση του είναι του. Αυτή είναι με λίγα λόγια η δογματική βάση της πνευματικής προσευχής για την οποία γίνεται λόγος. Η πνευματική προσευχή δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν έγκυται στην ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων με την πραγματοποίησή τους, δηλαδή με τη μετατροπή τους σε βιώματα ή υλοποιημένες μορφές, παραδείγματος χάρη στην τέχνη. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες όψεις εκδηλώσεως της φανταστικής ενέργειας του ανθρώπου. Άλλες μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα, άλλες χαμηλότερα. Μπορεί δηλαδή να γίνει μία αξιολογική ιεράρχηση αυτών των μορφών. Όμως έτσι ή αλλιώς όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της φανταστικής ενέργειας την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τέλεια προσευχή ή την αυθεντική θεολογία ή την αληθινά θεάρεστη ζωή. Τέτοια είναι συνεπώς η οδός του ορθόδοξου ασκητή. Ζητεί τον ποιητή του Θεό στο υπερβατικό του είναι. Γι' αυτό, κατά την πράξη της νοεράς προσευχής, αγωνίζεται εναντίον μυριάδων εικόνων και των εποπτικών, όσων δηλαδή έχουν την μία ή την άλλη εξωτερική μορφή, περίγραμμα, έκταση στο χώρο ή το χρόνο, χρώμα και άλλα, και των διανοητικών εικόνων, δηλαδή των ενιών, για να προσεύχεται γυμνός από κάθε χτιστή εικόνα στον Θεό, ενώπιο εν οποίο, πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και η δημιουργία αυτή ακολουθεί την τάξη της συγκαταβάσεως. Ο άνθρωπος όμως που πορεύεται προς το Θεό πορεύεται κατά την τάξη της αναβάσεως και κατά την ανάβασή του από τη χτίση προς τον Θεό δεν αρνείται την πραγματικότητα και την αξία της χτίσεως, αλλά απλώς δεν την απολυτοποιεί και δεν τη θεοποιεί, δεν της προσδίδει αυτοσκοπό και αυτοαξία. Ο Θεός έκανε τον κόσμο όχι για να ζει ο ίδιος τη ζωή της κτήσεως, αλλά για να κοινωνήσει η λογική κτήση στην θεία του ύπαρξη. Όταν ο λογικός άνθρωπος δεν πετύχει τη θέωση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του,
τότε εξαφανίζεται και η ίδια η έννοια της υπάρξεώς του. Η συνείδηση του μεγαλείου της κλήσεώς του, ενωμένη με τη θεωρία της Θείας Δημιουργίας, γεννά στην ψυχή του ανθρώπου μεγάλο θάμβος ενώπιον του ποιητού των όλων, αλλά συγχρόνως και τελείως ρεαλιστική αντίληψη για κάθε πράγμα του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως η ίδια συνείδηση οδηγεί στην απόσπαση από κάθε χτιστό για χάρη της θεωρίας του μόνου Θεού. Αυτή η απόσπαση δεν είναι απέκδηση του πραγματικού χτιστού είναι, με την έννοια της απορρίψεως ή της αρνήσεώς του ως φάσματος. Δεν είναι η απόσπαση αυτή ποιητική ή φιλοσοφική αεροβασία στη σφαίρα των υψηλών και ωραίων μορφών ή των καθαρών ιδεών, όσο ψηλά αξιολογικά και αν βρίσκονται αυτές, γιατί η στάση αυτή οδηγεί πάλι σε φαντασιώδη κόσμο. Όχι. Η απόσπαση ή η αποχή από όλα στην πνευματική προσευχή είναι συνέπεια της ολοκληρωτικής εφέσεως για τον ζώντα και αληθινό Θεό, ένεκα της απέραντης προς Αυτόν αγάπης και της κλήσεώς μας να ζούμε εν αυτό, ο οποίος είναι ο αυτοσκοπός και η αυτοαξία. Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκέστην ουδεμία.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένο από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Στην αναζήτηση αυτή του θελήματος του Θεού περικλείεται και η αποταγή του κόσμου. Η ψυχή θέλει να ζει με το Θεό και γι' αυτό αποτάσσεται το θέλημά της και τη φαντασία της, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική ύπαρξη, αλλά εμφανίζονται ως κόντος εξώτερων. Ο κόσμος της ανθρώπινης φαντασίας είναι κόσμος των φασμάτων της αληθείας, κοινός στους ανθρώπους και στους πεπτοκότας αγγέλους, και γι' αυτό η φαντασία γίνεται πολλές φορές αγωγός δαιμονικής ενέργειας. Τόσο οι δαιμονικές εικόνες όσο και αυτές που επινοεί ο ίδιος ο άνθρωπος μπορούν να επιδρούν στους ανθρώπους μετασχηματίζοντάς τους ή μεταμορφώνοντάς τους, αλλά πάντως ένα είναι αναπόφευκτο. Κάθε εικόνα, είτε δημιουργημένη από τον άνθρωπο είτε εμπνευσμένη από τους δαίμονες, που γίνεται δεχτή από την ψυχή, διαστρέφει την πνευματική μορφή του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η ενέργεια της φαντασίας στην έσχατη της εξέλιξη οδηγεί σε αυτοθέωση του χτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση θείας αρχής στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Με τη βάση αυτή, η φυσική θρησκεία, δηλαδή θρησκεία του ανθρώπινου λογικού, αποκτά μοιραίος πανθεϊστικό χαρακτήρα. Και οι ανθρώπινες και οι δαιμονικές εικόνες έχουν δύναμη, συχνά πολύ μεγάλη, όχι όμως γιατί είναι δημιουργικές καθεαυτές με την πλήρη σημασία της λέξεως, όπως η θεία δύναμη που χτίζει από το μηδέν, αλλά επειδή η ανθρώπινη θέληση κλείνει με το μέρος τους και μόνο με την υποταγή της μορφοποιείται ο άνθρωπος από τις εικόνες αυτές. Ο Κύριος όμως απελευθερώνει όσους μετανοούν από την εξουσία των παθών και της φαντασίας. Και όποιος χριστιανός απελευθερωθεί, καταφρονεί τη δύναμη των φανταστικών εικόνων. Η εξουσία του κοσμικού κακού στον άνθρωπο είναι τεράστια και κανένας απόγονος του Αδάμ δεν μπορεί να την νικήσει χωρίς τον Χριστό και έξω από Αυτόν. Εκείνος είναι ο Ιησούς Σωτήρ, με την κύρια και μοναδική σημασία της λέξεως. Αυτή είναι η πίστη του Ορθόδοξου ασκητή, και γι' αυτό η ευχή της νοεράς ησυχίας γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, από όπου η προσευχή αυτή πήρε και την ονομασία «Προσευχή του Ιησού».

ησυχαστής μοναχός, αγωνιζόμενος κατά της φαντασίας που διαστρέφει την πνευματική ζωή, συναντιέται με τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της που μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Ο γέροντας τις συνόψιζε στις τέσσερις μορφές που εκθέσαμε παραπάνω, μορφές που του έδιναν τη δυνατότητα να εκφράσει την ουσία του προβλήματος. Η πρώτη μορφή αναφέρεται γενικά στον αγώνα κατά των παθών. Η δεύτερη χαρακτηρίζει όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο. Σε αυτή τη μορφή φαντασίας ανάγεται και η γνωστή μέθοδος του διαλογισμού, όταν ο άνθρωπος με τη φαντασία δημιουργεί στο νου του εποπτικές εικόνες από τη ζωή του Χριστού ή άλλες ιερές παραστάσεις. Συνήθως στην εργασία αυτή καταφεύγουν οι αρχάριοι ή άπειροι ασκητές. Ο εργάτης μιας τέτοιας φαντασιώδους προσευχής δεν κλείνει το νου του στην καρδιά για χάρη της εσωτερικής νύψεως, αλλά τον προσιλώνει στην εποπτική πλευρά των θείων, όπως ο ίδιος φαντάζεται εικόνων, οδηγεί τον εαυτό του σε κατάσταση ψυχικής διαγέρσεως και σε περίπτωση εντατικής συγκεντρώσεως μπορεί να φτάσει ως την ιδιότυπη παθολογική έκσταση. Χαίρεται με τα επιτεύγματά του, αφοσιώνεται στις καταστάσεις αυτές, τις καλλιεργεί, τις θεωρεί πνευματικές, υψηλές και οφειλόμενες στην ενέργεια της χάριτος. Έχει την ιδέα πως και ο ίδιος είναι Άγιος και θεωρός των μυστηρίων του Θεού και τέλος φθάνει σε παρεσθήσεις και ψυχικές ασθένειες ή στην καλύτερη περίπτωση παραμένει στην πλάνη, περνώντας τη ζωή του σε φανταστικό κόσμο. Η τρίτη και τέταρτη μορφή φαντασίας μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται στη βάση όλου του ορθολογιστικού πολιτισμού. Γι' αυτό η απόσπαση από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον μορφωμένο άνθρωπο που βλέπει στον πολιτισμό αυτόν τον πνευματικό του πλούτο. Η απόσπαση από αυτόν είναι ασυγκρίτως δυσκολότερη από την αποταγή του υλικού πολιτισμού. Όποιος προσεύχεται με τον τρίτο τρόπο γνωρίζει πόσο οδυνηρή είναι αυτή η αποταγή. Μας έτυχε να παρατηρήσουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Ανάμεσα στους απλούς και ολιγογράμματους ασκητές που αγάπησαν την ωερά προσευχή, συναντάται συχνότερα η ανάβαση σε μεγαλύτερο ύψος και καθαρότητα παρά ανάμεσα στους μορφωμένους, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν στον δεύτερο τρόπο προσευχής. Όσοι έχουν βαθιά θρησκευτική και ασκητική διάθεση κατανοούν πολύ γρήγορα ότι το τρίτο είδος της φαντασίας αποτελεί στροφή προς τη γη. Είναι λοιπόν οφθαλμοφανής η ετερογένειά της στην προσευχή και ο αγώνας εναντίον της κατά την ώρα της προσευχής απλοποιείται. Διαφορετικά συμβαίνει με το τέταρτο είδος που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη λεπτότητα και να παρουσιάζεται ως ένθεη ζωή. Η αποκλειστική σπουδαιότητα του προβλήματος αυτού στην ασκητική μας αναγκάζει να παρατείνουμε εδώ τον λόγο. Σε όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο επικρατεί η ρεμβάζουσα φαντασία, ενώ σε όσους προσεύχονται με το δεύτερο κυριαρχεί ο πειρασμός να κατορθωθούν τα πάντα με την οδό της λογικής. Σε αυτούς η ζωή συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο. Ο νους τους δεν είναι ενωμένος με την καρδιά, αλλά συνεχώς ορμά προς τα έξω, αγωνιζόμενος να τα κατακτήσει όλα με την νόηση. Έχοντας μία ορισμένη πνευματική πείρα, ανεπαρκή όμως ακόμη, προσπαθούν με το νου τους να συμπληρώσουν τα κενά της πείρας αυτής και να εισχωρήσουν διανοητικώς στα μυστήρια της θείας υπάρξεως. Έτσι εισχωρούν αναπόφευκτα στις θεωρίες τους μερικά στοιχεία γεννήματα φανταστικής ενέργειας. Η ιδεώδης εκείνη σφαίρα στην οποία κινούνται σε μια τέτοια περίσταση, αν έχουν και μεγάλα διανοητικά προσόντα, τους δίνει μια φαινομενικά υπεροχή απέναντι στους άλλους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. Χαρακτηριστική διαστροφή στην οποία οδηγεί ο δεύτερος τρόπος προσευχής είναι ο ορθολογισμός.

Ο ορθολογιστής θεολόγος οικοδομεί το σύστημά του όπως ο αρχιτέκτονας οικοδομεί έναν άκτορο ή έναν ναό, χρησιμοποιώντας εμπειρικές και μεταφυσικές έννοιες ως οικοδομικά υλικά και φροντίζει όχι τόσο για τη συμφωνία της ιδιώδους οικοδομής του με την αντικειμενική αλήθεια του είναι, όσο για το μεγαλείο και την αρμονική ακεραιότητα του συστήματός του από λογική άποψη. Πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον ουσιαστικά αφελή αυτό πειρασμό που έχει ως κρυμμένη αρχή την υπερηφάνεια. Τα γεννήματα της ευφυΐας του διανοητικού θεολόγου είναι για αυτόν πολύτιμα, όπως είναι για τη μάνα αγαπημένα τα παιδιά της, ο καρπός της κοιλίας της. Αγαπά τη δημιουργία του σαν τον εαυτό του, γιατί ταυτίζεται μαζί της, εγκλωβισμένος στη σφαίρα της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καμιά εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να βοηθήσει, αν ο ίδιος δεν αποκολληθεί μόνος του από αυτό που θεωρεί ως πλούτο του, δεν θα φτάσει ποτέ στην καθαρά προσευχή και την αληθινή θεωρία. Πολλοί θεολόγοι φιλόσοφοι, ουσιαστικώς ορθολογιστές, ανέρχονται στην υπερλογική θα λέγαμε σφαίρα της διανόησης, αλλά η σφαίρα αυτή δεν είναι ακόμη ο θείος κόσμος. Περικλείεται στα όρια της ανθρώπινης κτιστής φύσεως και αυτή η ιδιότητα την κάνει εφικτή στο λογικό σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Οι ενοράσεις του νου τους δεν χωρούν στα πλαίσια του ενομικού συλλογισμού, δηλαδή στην τυπική λογική, αλλά εισχωρούν στη σφαίρα της μεταλογικής και του αντινομικού συλλογισμού, αλλά και σε αυτόν ουσιαστικά δεν πάβουν να είναι αποτέλεσμα διανοητικής εργασίας. Η υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φθάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά τότε βλέπουν απλώς την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτή της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πύρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους, λογικό, σε παρόμοιες καταστάσεις, βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως της αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φθάνοντας μέχρι συντελείας φωτός με τα σκότους, ο άνθρωπος βλέπει την ουερή του ωραιότητα, την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδίσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου «Σκόπι, ουν μη το φως το ενσύ σκότος εστί». Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου, ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας
που κατέληξε σε αυτοθέωση.

Μιλάμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους ίσως θα πει: πράγματι, φοβερό. Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Σιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο είναι η προς τους εχθρούς αγάπη. Έλεγε: ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του, και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος, που είπε: αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε. Κανείς ας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θεϊκής ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και το λογικό και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από τον Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασαφήνιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιό μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασαφήνιση και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά δίνεται σε αυτόν άνωθεν ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων, της θείας που είναι άχτιστη και της ανθρώπινης που είναι χτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο, αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Ανοιχτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άχτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με τον Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής, και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στην σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτό, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτόν τον χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, οπότε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποίησης της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μία από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του ο Ορθόδοξος ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο, και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική συνάντηση με τίτλο «Ορθόδοξη πίστη και λατρεία». Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως και αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή. Αναφέραμε ακόμη ότι η Αγία Γραφή χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μιλήσαμε για τα ιστορικά, προφητικά και ποιητικά κείμενα και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα θα αναφερθούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, αποτελείται από 27 θεόπνευστα βιβλία και περιέχει τη νέα συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μόνο με αυτή καταλαβαίνουμε την Παλαιά Διαθήκη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη περιέχεται το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται και Ιερό Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που περιέχει ολόκληρη την αλήθεια. Μοναδικό διδασκαλείο την ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί ακροάτες, χωρίζονται σε ιστορικά, διδακτικά και προφητικά. Τα ιστορικά. Ιστορικά είναι πέντε. Έτσι λέγονται τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου και οι πράξεις των Αποστόλων. Τα Ιερά Ευαγγέλια μας διηγούνται την Αγία Ζωή και τα έργα του Κυρίου μας και μας διασώζουν τις διδασκαλίες Του. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά και αναφέρονται στην ίδρυση της Εκκλησίας και την επέκτασή της στην τότε Οικουμένη. Τα διδακτικά βιβλία της Εκκλησίας μας και της Καινής Διαθήκης είναι 21. Αυτά περιέχουν πολύτιμες διδασκαλίες και απευθύνονται σε διάφορες εκκλησίες ή πρόσωπα με μορφή επιστολών. Από αυτές, οι 14 είναι του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, προς Θεσσαλονικής 2, προς Τιμόθεο 2, προς Τίτο, προς Φιλίμωνα και προς Εβραίους. Οι υπόλοιπες 7, Ιακώβου, Πέτρου 2, Ιωάννου 3 και Ιούδα λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς. Το τρίτο κομμάτι, θα λέγαμε, των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι τα προφητικά βιβλία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη έχει σκοπό να στηρίξει τους πιστούς σε περιόδους θλίψεων και να τονίσει το θρίαμβο της Εκκλησίας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Μέσα όμως στις πηγές της χριστιανικής πίστεως είναι και η Ιερά Παράδοση, κοντά στην Αγία Γραφή. Για την έννοια όμως της Ιεράς Παραδόσεως και τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομονίμου Δήμου Αττικής για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε τη θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει τον οποίον σου πας ζών, όσοι κατεδέξουν εχθρός ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος και οικηθίασεν έπε με το πνεύμα μου, είναι μη τράχτη καρδία μου. Εμνήσε μερών αρχαίων, εμελέτησεν πας της έργης σου, εν ποίημα εις των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξελίπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιμό και ομοιωθείς μου εις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη τον πρωίτο ελαιό σου, την πισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορέψου μου, την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγείς με εργή ευθεία, έννοια και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσών με και τον

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώ βιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώ ποιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεις εδοκρίνες τέσαι. Ιδού γαρανομίες είναι λήθιν και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθιν η γάψα στα άτλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και βροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία ο Θεός και πνεύμα εχθές εγκαίνιεσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου για σεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθην σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδωκαν, όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

πολύ παραυτολύτρωσης και αυτολυτρώσον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Νέφη την επίβαση αυτού τη θύσος δεσπότης.

0: Συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και απειρωτών αυτή.
1: Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον.
0: Έτι δομεθα υπέντο μακαρίων.

αμήν. Γέννη το Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσπα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και θητιδόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

δώσει τη σωτήρια του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί του ζούρου σου και με την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλη υπέγκλαν τα κεφαλά σου, του δεύτερον υπέταξε ένα φιένα, που δεν εξανθρώπων αναμπέντε βοήθεια να το σου περιμένετε σε έλεου, γιατί σε ένα παιδεχόμενη σωτήρια. Πού διαφύλαξαν παντή καιρό, και κατά την παρούσα εσπέρα και την πλούσια νύχτα παντό εχθρού, τα οπά σε την κειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και του Αγίου Πνεύματος.

Χριστός Κύριε και τόσο θανάτου του θανάτου το βασίλειον έλυσας γένος δε το ανθρωπίνων εκθοράς ηλευθέρωσας ζωή και αθασία το κόσμο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίες ημών. Δέστο συγχώρεσον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και η έστα ασθενεία ημών έλεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστέν η βασιλεία και η δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμβλων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε Αγία αυτού Εκκλησία ιερά μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Περαγία Θεοτόκιο σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και ένδοξτερα να συγκρίτω Σεραφείμ την αδιαφθόρωση εν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράνου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμεων, τιμίου και ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόφου τάφου, προστασίες των Παναγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και ζεις του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπίμα Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιστου Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Θεοδόρου του Υγιασμένου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και της εκ της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
0: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 15 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου.

Φως στήρ φαϊνός εδείχθησεν της πέραση, την έρημον δε πόλησας της πλήθεση, σε αυτόν εσταύρωσας τον σταυρών επόμονα ράμενος, και ασκήσει το σώμα κατέτηξας, πρεσβεύων απαύστος υπερ πάντων ημών. Όλην σου την έφεσιν προς τον Θεόν ανατείνας, κοσμικήν τερπνότηταν ως μη διαμένουσαν καταλέλυπας, και Χριστό πάνσοφε σε αυτόν ανέθου ολοτρόπος διασκήσεως εκαθερόμενος, και καρτερικήν ενδεικνύμενος την ένστασιν παχώμιε προς τα των παθών υπεκαύματα και τη συνειδήση μαρτύριον Θεόφρον υποστάς, ως νικηφόρος απίληφας στέφος του αμαραντών.

15 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Άπασαν την αίσθησιν υπεραρθείς το δεσπότη, καθαρός ομίλησα στη σαρκός γενόμενος, έξω πάντιμε. Λογισμό Κρήτων ή των παθών κρατήσας και δαιμόνοντα φριάγματα καταστρεψάμενος και καταπατήσας παχώμιε και νύνεν δι ετώμενος της επουρανής κοινόμαση πάντων των τιμώντων την μνήμην σου μνημόνευε Χριστό εν παρησία πανόλβιε Πάτερ παριστάμενος.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Κρίνων σε έρημος εξύνθησε Πάτερ, άπαντα σε βοδιάζων εξαρετών της πράξεως και τερπνών εξ σοφίας της εκθεωρίας ως επαναφωτεροδέξιον και τη του τελείου ευδοκιμήσει απολαβών την Κρήτων αψήφων εκτε του λόγου και του βίου σου, εκτε των έργων και της πίστεως ευηρέστησας Χριστό το Θεό. Αυτόν καθηκέτευε παχώμιε Θεόληπτε και ημάς ευαρεστήν αυτό και σύν σύ τυχήν της άνω κληρουχίας.

όμοιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μετά στην Εστέαρ. Ο παχόμοιος λεπτίνοντας την σάρκα του, συγκέντρωσε πάχος, δηλαδή δύναμη για την ψυχή του, προτού την παραδώσει στον Κύριο. Ο Όσιος παχόμοιος καταγόταν από την Αίγυπτο και συγκεκριμένα από την κάτω Θηβαΐδα και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες. Όταν ο μικρός παχόμοιος πήγαινε με τους γονείς του στον ειδωλολατρικό ναό, άκουγε τον νεοκόρο να λέει προς αυτούς: «Πάρτε από εδώ τον εχθρόν των θεών και διώξτε τον μακριά». Καθώς λοιπόν φαίνεται, το δαιμόνιο στο οποίο προσέφεραν θυσίες οι γονείς του παχομίου φοβόταν το ύψος της μελλοντικής αρετής του Οσίου, αλλά και το κρασί από τη θυσία που του έδωσαν κάποτε οι δολολάτρες γονείς του και ήπιε, το ξέρασε αμέσως. Ο παχόμοιος μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία 20 περίπου ετών, κατατάγηκε στις τάξεις του στρατού. Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψε το στράτευμα και πήγε στην Άνω Θηβαΐδα. Εκεί γνώρισε σε βάθος την χριστιανική πίστη και αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Εκεί δε στη Θηβαΐδα ο Όσιος, περιερχόμενος στις διάφορες τοποθεσίες της ερήμου, έφτασε σε ένα τόπο της Ταβεννησίας. Στον τόπον εκείνον άκουσε φωνή θείαν εξ ουρανού, η οποία του δήλωνε την καταλληλότητα του τόπου και ότι εκεί θα συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Ύστερα λοιπόν από το θαυμαστόν αυτό γεγονός, ο Όσιος παχόμοιος ίδρυσε στον τόπο εκείνο μοναστήρι. Συντοχρόνο προσήλθε στο μοναστήρι εκείνο πολύ και έτσι πληθύνθηκε η μοναστική αδελφότητα. Μεταξύ των άλλων προσήλθε και ο Θεόδωρος ο Υγειασμένος, ο οποίος αφού έγινε μαθητής του Οσίου Παχομίου και ζηλωτής μοναχός, συνεξέλαμψε με τον διδάσκαλό του στην αρετή και στα θαυμάσια πνευματικά κατορθώματα. Έφτασαν δε και οι δυο τους δια της απαθίας και της πνευματικής τελειότητας σε τόσο μεγάλο ύψος θεωρίας, ώστε έβλεπαν νοερά τις ανόδους των μακαριστών ψυχών προς τον ουρανό. Επίσης έβλεπαν τα ευρισκόμενα μακριά σε άλλους τόπους σαν να βρίσκονταν δίπλα τους και επιπλέον έκαναν προρήσεις περί των μελλόντων. Προτού Όσιος παχόμοιος εκδημήσει προς Κύριον, μετρήθηκε το πλήθος των μοναχών που προσήλθα σε αυτόν και έγιναν μαθητές του. Από το μέτρημα αυτό διαπιστώθηκε ότι η μοναχή αυτή ήταν 1400. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Όσιος ήταν άντρας θείος και είχε φτάσει σε απρόσιτα ύψη αρετής. Και βέβαια αυτοί δεν τον ακολούθησαν, γιατί νόμιζαν πως θα έβρισκαν κοντά του κάποιες υλικές απολαύσεις, ή δεν τον ακολούθησαν για ικανοποιήσεις των επιθυμιών της σάρκας, όπως συμβαίνει με πολλούς που σηκώνονται και φεύγουν χαρούμενοι από τους οικείους τους για να ζουν ανενόχλητοι και μακριά από τα μάτια τους μια αχαλήνωτη ζωή. Όλοι αυτοί οι μοναχοί ακολούθησαν τον παχόμοιον γιατί θαύμαζαν την εγκράτειά του, τους σκληρούς ασκητικούς του αγώνες, την υπέροχη συμπεριφορά του και την ζηλευτή αγγελική του διαγωγή. Αφού τελειώθηκε δε εν Χριστώ ο Όσιος, ενταφιάστηκε στο μοναστήρι που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

των μοναστών τα πλήθη, των καθηγητήν σε τιμόμεν παχώμιε, διεσούγαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων. Μεθόν πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αγελάρχησε δείχθης του αρχιπείμενος, μοναστώντας αγέλας πάτερ παχώμιε προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκητές εκείθεν σχήμα μοιηθείς, και τούτο πάλιν μοιήσας νυν δε συν τούτης αγάλη, και συγχορεύεις εν σκηνές ουράνιες.

Ο Παχώμιος υπήρξε σύγχρονος του Μεγάλου Αντωνίου. Καταγόταν από την κάτω Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Αν και από το σπίτι του δεν διδάχτηκε την πίστη, διότι οι γονείς του ήσαν ειδωλολάτρες, εν τούτης η καρδιά του δεν συγκινήθηκε από τα θέλγητρα του κόσμου τούτου. Αισθανόταν μια φυσική αποστροφή προς το κακό και σε όριμη ηλικία ανέφυγε από τον κόσμο και εντάχθηκε στη συνοδεία του παλέμωνα αυστηρού αναχωρητού της Άνω Θηβαΐδας. Νωρίς όμως έφυγε από την συνοδεία τους και στην περιοχή ανατολικός του Νείλου, τα Βενίσιδας, γύρω στο 320, ίδρυσε ορισμένα μοναστήρια και έδωσε σε αυτά μορφή κοινοβίων. Ενώ μέχρι τότε στο μοναστικό κόσμο επικρατούσαν άλλα συστήματα διοικήσεως και ζωής, στις μέρες του επικράτησε άλλη μορφή. Στα δικά του κοινόβια ο Παχώμιος επέβαλε πρόγραμμα λατρευτικής ζωής. Πρωί και βράδυ όρισε κοινή προσευχή. Την ημέρα οι μοναχοί απασχολούνταν με κοινή εργασία. Το μεσημέρι κάθονταν σε κοινά γεύματα. Είχαν κοινά έξοδα και κοινή ενδυμασία. Στα κοινόβια του λειτουργούσαν μαγειρίο, εστιατόριο, κήπος, σιδηρουργείο, αρτοποιείο, αρχιτεκτονικό γραφείο, εργαστήριο κατεργασίας μαλλιού, καλαθοποιείο, υποδηματοποιείο, καλλιγραφείο και άλλα επαγγέλματα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Στα φαγητά τους δεν υπήρχε κρέας, ψάρι και κρασί, εκτός μόνο σε περιπτώσεις ασθενείας. Συνήθως αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Η ομοιόμορφη στολή τους περιλάμβανε ένα λινό χιτώνα με μανίκια ή χωρίς μανίκια που έφτανε μέχρι κάτω από τα γόνατα. Μια μιλωτή από δέρμα προβάτου ή γιδιού που έφτανε μέχρι το ύψος περίπου του χιτώνα και μια ζώνη στη μέση. Στο κεφάλι φορούσαν ένα κουκούλι σε σχήμα κόνου που έπεφτε προς τα πίσω και έφτανε μέχρι τους ώμους. Στους ώμους φορούσαν ένα ομοφόριο από δέρμα που σκέπαζε τον τράχυλο. Παπούτσια σπανίως χρησιμοποιούσαν. Τα μαλλιά τους τα έκοβαν. Σε κάθε κελί έμεναν 2-3 μαζί. Ο Παχώμιος είναι ο πρώτος που ίδρυσε και γυναικεία μοναστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Ταβενίσιδας στην αρχή είχε αποσυρθεί και ασκήδευε μόνος του, αλλά πολύ νωρίς η φήμη του ως Αγίου Ανδρός προσήλκησε κοντά του πλήθος μοναχών και όταν επρόκειτο να κλείσει τα μάτια του στον μάτιο αυτό κόσμο το 348, εκεί που άλλοτε πουλί δεν σαλευόταν, είχαν μαζευτεί στην οργανωμένη μοναστική του κοινωνία 1400 περίπου μοναχοί που καλλιέργησαν τις αρετές της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Τες των δακρύων του Ροές, της ερήμου το άγωνο εγεώργησε ο Άγιος Παχώμιος και ο χέρσος ερημότοπος έγινε βάση εκτοξεύσεως προσευχών, τόπος αγιότητας, κοινωνία πρώτο χριστιανική. Ο Άγιος Παχώμιος για τον μοναστικό κόσμο υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα, σύγχρονη και εισάξια με εκείνη του Αντωνίου. Η προσφορά του υπήρξε μοναδική, αν ληφθεί υπόψη ότι τα μοναστικά του κοινόβια ευεργετούσαν ποικιλοτρόπο στον κόσμο και προπαντός με τη συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή. Σαν πρωτεργάτης και διοργανωτής του μοναχισμού, ο οποίος επιβιώνει μέχρι σήμερα και ασκεί έργο ιερό είτε εκτός είτε εντός των ανθρωπίνων κοινωνιών, θα έχει τον έπαινό του από τον μισθαποδότη Θεό.

15 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Παχωμίου του Μεγάλου, των δακρύων της όμβρης, την σύνψυχην καταρδεύσας πλουσίως, Πάτερ Σοφέ, πολύχουν εθέρισας αρετών σου τον άσταχην και ποιμήν θερμάτων οσίων γενόμενος, επιχλώην ταύτα ασκήσεως έθρεψας. Όθεν αναλύσας, εκ του βίου εν δόξος πατέρων παχώμιε, της χωρίς συνηρύθμισε, δια τούτον βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 15 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου Πάτερ. Η Λάρισα, Πάτερ, διαλαλεί τις ξεχωριστές αριστείες σου, εορτάζοντας μετά την κοίμησή σου με κάθε μεγαλοπρέπεια την μνήμη σου. Ο Όσιος Αχίλλιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Γεννήθηκε και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς. Από αυτούς διδάχτηκε την αρετή και την αληθινή θεοσέβεια. Ο Αχίλλιος σπούδασε την κατά Χριστόν σοφίαν, που είναι και ύψιστη, και την θύραθεν παιδεία και φιλοσοφία ακόμα. Έτσι απέκτησε βαθύτατη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση. Αφού δε επιπλέον ο Όσιος κατακόσμησε τον εαυτό του με κάθε αρετή, αναγορεύτηκε αρχιερέας της Λάρισσας και της Θεσσαλίας από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Όσιος Αχίλλιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι τέλους μαζί με όλους τους πατέρες, και αφού καθαίρεσαν τον αιρεσιάρχη Άριο και τους ομόφρονές του κληρικούς, τους παρέδωσαν στο ανάθεμα. Μόλις έληξαν οι εργασίες της Συνόδου, Όσιος Αχίλλιος γύρισε στη Λάρισα. Εκεί συνέχισε πάλι τις ποιμαντικές του δραστηριότητες και τους αγώνες του για τη διάδοση και επικράτηση της πίστης στο Χριστό. Έτσι κατέστρεψε πλείστους ειδωλολατρικούς ναούς, εκδίωξε δαιμόνια από ανθρώπους και επιτέλεσε πάμπολα άλλα θαύματα. Ανοίγειρε εκ βάθρων εκφτήριους οίκους, εκκλησίες, και τους διακόσμησε με ποικίλο και πλουσιότατο διάκοσμο. Αφού δε Όσιος επιτέλεσε στο ακέραιο το αρχιερατικό του καθήκον προς το λαό του Θεού, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο.

Απειράνδρος Παρθένε εκείησας και Διαιωνύζης Παρθένος, εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Ιού και Θεού σου τα σύμβολα. Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, ως μόνην κοιήσασαν Θεόν τον αναλύωτον Παρθένε αμόλυντε. Μήτερα νύμφευτε, πάσιγαρε πήγασας πιστής την αυθαρσίαν το θείο τόκο σου.

15 του Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήνε στέαρ. 5η και 10η Παχώμιον ένθεν άειραν. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλίου, Μητροπολίτου Λαρίσης, Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντος σου Πάτερ. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου

Τι αυτή η μέρα, 15η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Οσίου Πανηγυρίου του Κυπρίου. Τες αυτών αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμε να περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Μερικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Θεία Λειτουργία. Ανεύθυνση ορατής Αγίας Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και τα Άγια του Χριστού μυστήρια, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η εκκλησιαστική προσευχή έχει τόση δύναμη και σημασία, ώστε και μόνο το Κύριε ελέησον στην Εκκλησία υπερβαίνει όλες τις πνευματικές ασκήσεις στο κελί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, παριστάμενοι στον Ιερό Ναό, φαντάζονταν ότι παρίστανται στους ουρανούς ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσιος Αντώνιος. Τι ωραίο να βρίσκεται κάποιος στο ναό, να ακούει τις ιερές προσευχές, τις ψαλμοδίες και τους ψαλμούς. Τι βάθος κρύβεται στους ψαλμούς και τις άλλες ιερές ρήσεις. Βέβαια, παρακολουθώντας τον αναγνώστη, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί τα πάντα, αλλά ακόμα και ένα νόημα να αποτυπωθεί στο μυαλό του, και τούτο καλό είναι. Όσιος Νίκων. Αμαρτία να περνά κανείς τον καιρό του εναπραξία. Αμαρτία είναι να χάνει κανείς την εκκλησιαστική λειτουργία και να αμελεί τον κανόνα της εργασίας. Όσιος Αμβρόσιος. Πρέπει να πηγαίνουμε στον όρθρο, επειδή κατά την ώρα της λειτουργίας προσφέρεται η περιμόν ανέμακτη θυσία στο Θεό, ενώ όταν εμείς πηγαίνουμε στον όρθρο, προσφέρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό θυσία στο Θεό, θυσιάζουμε προς χάριν του την προσωπική μας ηρεμία. Όσιος Μωυσής. Θεία Πρόνοια. Η πίστη δεν συνίσταται μόνο στο να πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, αλλά και στην πάνσοφη Θεία Πρόνοιά Του, η οποία καθοδηγεί τα πλάσματά Του και τα πάντα εποφελώς ρυθμίζει. Ούχ ημών εστιγνώνε χρόνους ή καιρούς. Και τα όρια της ζωής του καθενός μας προσδιορίστηκαν προτού εμείς υπάρξουμε και εν στρουθείον ούπεσίτε επί την γη άνευ του Πατρός ημών και θρίξεκ της κεφαλής ημών ου μην απόλυτε. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για λογαριασμό μας πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι. Ρυθμίζει τη σωτηρία μας, εν τούτης δεν επιθυμεί να την αναζητούμε στις γήινες χαρές, αλλά στις θλίψεις, στις στενοχώριες και στις ασθένειες. Μήπως οι πατέρες και οι μητέρες μας εισήλθαν ανέτος στη βασιλεία των ουρανών? Μήπως δεν την απέκτησαν δια της στενής και θλιβερής οδού? Θλίβονταν, αλλά δεν γόγγιζαν και δεν λιποψυχούσαν. Και τούτο ήταν η χαρά τους στις μεγάλες σωματικές και πνευματικές τους στενοχώριες, για τις οποίες, ακριβώς επειδή τις υπέμειναν με τέλεια ταπεινοφροσύνη, έλαβαν και την τέλεια γαλήνη και δι την πνευματική δωρεά. Θαυμαστά τα έργα του Θεού και απρόσιτα στο δικό μας εισκοτισμένο νου. Αλλά ας μάθουμε κατά το δυνατόν από την Αγία Γραφή και από γεγονότα τα οποία έχουμε δει με τα μάτια μας, ότι ο Θεός στέλνει αρρώστιες, θλίψεις, στερήσεις, λοιμούς, πολέμους, εξεγέρσεις, είτε τιμωρώντας μας για τις αμαρτίες μας, είτε προειδοποιώντας μας να μην υποπέσουμε σε αυτές, και δι' αυτόν δοκιμάζει την πίστη μας. Και έτσι οφείλουμε να σεβόμαστε την πάνσοφη πρόνοιά Του και να Τον ευγνωμονούμε για όλο το άφατο έλεος Του προς ημάς. Πώς θα γνωρίζαμε τον εαυτό μας αν ποτέ κανείς δεν μας προσέβαλε? Πώς θα αποκτούσαμε υπομονή και πώς θα επιδεικνύαμε ταπεινοφροσύνη? Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στη Θεία Πρόνοια. Με την πάνσοφη επίβλεψή της όμως επιτρέπεται να συμβούν στον καθένα γεγονότα τα οποία δοκιμάζουν την προαίρεση και την υπομονή του, ικανά να τον κάνουν να σαστήσει και να διστάσει, ώστε να κατανοήσει την αδυναμία του και να επιδείξει ταπεινοφροσύνη ή να αποκτήσει τις αρετές της υπομονής και της αγάπης. Το νόημα και το όφελος αυτού που ζούμε στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αντιληπτό αργότερα. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου. Εκείνος πράττει τα πάντα προς όφελός μας. Εμείς είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, ενώ εκείνος θέλει να μας δωρήσει τη μέλουσα ευδαιμονία με επίγειες σύντομες ασθένειες. Όσιος Μακάριος.

Οφείλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η θεία πρόνοια πάντα σκέπτεται για λογαριασμό μας και ρυθμίζει τα πάντα προς όφελός μας, ακόμα και μέσω γεγονότων τα οποία μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά μας. Όσιος λέων. Ο Θεός τα πάντα κατά το έλεος και τη μεγάλη σοφία του ρυθμίζει, ώστε να επωφελούμαστε και να νουθετούμαστε ψυχικά. Απλώς εμείς, λόγω της αδυναμίας μας και του εθισμού μας τον φόβο, δεν το καταλαβαίνουμε καλά σαν να είμαστε παιδιά. Όσιος Νίκων. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στην καθοδήγηση προς την αρετή και την ευλάβεια. Αρκεί να δείχνουμε ζήλο σε αυτή και να μην καθυστερούμε, μιμούμενοι την οκνηρία του πονηρού δούλου. Εν τούτης, τα πάντα μας οδηγούν στο καλό. Για τους αγαπώντες τον Θεό, όλα συνεργούν επ' αγαθό. Όσιος Μωυσής. Όπως η απέραντη πρόνοιά του απλώνεται στον κόσμο ολόκληρο, κατά τον ίδιο τρόπο καλύπτει και τον καθένα από μας. Όσιος Μακάριος. Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης δεν οδηγεί ποτέ κανέναν στην απόγνωση, αλλά διδάσκει τη δωρεά της συγκίνησης, τη χαρά, τη μεγάλη υπομονή και την ειρήνη της ψυχής. Όσιος Λέων. Το θέλημα του Θεού. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αναθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Αν αφαιθείς ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε όλα θα πάνε καλά και κάθε τι δυσάρεστο θα το αποδεχθείς ως οφειλόμενο. Ό,τι δεν πραγματοποιείται οδηγεί στη σωτηρία των ψυχών μας και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πανσοφία και βάθος. Είδαμεν δε

συγχωρεθείς λοιπόν, πρέπει να σκεφτείς πώς συμπεριφέρθηκε ο Θεός μέσα στην πραότητά Του. Οι εντολές του Θεού αποτέλεσαν και αποτελούν πάντα το θεμέλιο της ζωής. Παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Προτού κάνεις οτιδήποτε, προσευχή σου και σκέψου αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει το Θεό. Για όποιον ακολουθεί το θέλημα του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Η ειλικρινής επιθυμία να υπηρετεί κάποιος το Θεό και να παραδίδει ολοκληρωτικά τον εαυτό του, τα πάντα και τους πάντες στο θέλημα του Θεού, το πανάγαθο και τέλειο, φέρνει στην καρδιά την ειρήνη του Θεού. Ακόμα και όταν κάποιος υφίσταται διάφορες ψυχικές θλίψεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Προσευχή σου στο Θεό να φύγει μακριά σου η συμφορά και ταυτόχρονα απαρνήσου τη θέλησή σου ως θέληση αμαρτωλή, θέληση τυφλή. Παράδοσε τον εαυτό σου ψυχήτε και σώματι. Παράδοσε ό,τι σου συμβαίνει, το παρόν και το μέλλον. Παράδοσε όσους έχεις στην καρδιά σου, τους οικείους σου στο θέλημα του Θεού, το Πανάγιο και Πάνσοφο. Δόξα το Θεό για όλα, δόξα το Θεό. Εμπρός σε αυτά τα θαυματουργά άγια λόγια υποχωρούν οι ζωφερές σκέψεις, τα βάρη. Στην ψυχή του ανθρώπου έρχονται ειρήνη, παρηγορία, χαρά. Γεννηθείτε το θέλημά σου, Κύριε. Δόξα το Θεό για όλα. Όσιος Νίκων. Οδήγησε καταρχήν τον εαυτόν σου στην οδό της σωτηρίας μέσω της προσευχής και τότε θα γίνεις χριστιανή. Το ταπεινόφρον σιωπηλό παράδειγμα που θα ελκύσει και άλλους στην οδό αυτή. Όσιος Ανατόλιος. Προσευχή σου σαν παιδί, με απλοϊκή καρδιά για όλες σου τις ανάγκες και τις θλίψεις και παράδοσε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού, επειδή ο Κύριος οικοδομεί τη σωτηρία μας. Πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός θα μας υποδείξει την οδό. Εμείς θα προσευχόμαστε στο Θεό και Αυτός θα μας σώσει και θα μας βοηθήσει σε όλες μας τις συμφορές και τις ανάγκες. Άλλο καταφύγιο και ελπίδα δεν βλέπω. Σφαλεροί οι υπολογισμοί και οι ματαιότητες των ανθρώπων. Και όταν πρέπει να υπομείνεις κάτι δύσκολο και εσύ ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή σου, τότε νιώθεις και ηθική ανακούφιση και ψυχική γαλήνη. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Και δεν θα ντροπιάσει ο Θεός την πίστη μας και την αφοσίωση στο θέλημά Του. Η μοναδική ελπίδα μας είναι στο Θεό, ιδού το σταθερό θεμέλιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είσαι σε πλήρη άγνοια για το πού βρίσκεται το καλύτερο, πού το χειρότερο και τι σε περιμένει. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Δικό μας έργο είναι να διαφυλάξουμε εντός μας την πίστη και να απέχουμε από κάθε αμαρτία, όλα δε τα υπόλοιπα να τα αναθέσουμε στο Θεό. Όσιος Νίκων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το πριν αστέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις εν με ημίθυν μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εγγλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόβο και καθαριστήσω με κλινείς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσουν και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύει ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνουσαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία τανέλησα περνού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση απ' εσέ επιστρέψου σύν. Χαρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Το ότι ή θέλησα θυσία εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχο.
2: Ο Θεό στην βοηθειά μου πρόσχε. Κύριε, εις το βοηθήσουν σπεύσουν. Εσκυνθήτως εν και τραπήτως εν ζητούντας την ψυχή μου. Αποστραφήτως εν σαουπίσω και κατεσκυνθήτως εν βρώμη κακά. Αποστραφήτως εν παραφτήγα. Εσκυνόμε λογοντές με ευγέδι. Αγαλιάστος εν και φρανθήτσον πάντες εις γνωστός και λεγέτος εν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσι μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλεις κρίση με δούλους ότι ου δικαιωθείς εν οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με ταράχ καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτη συμπάσω έρκες ποίημας και ρώσου μελέτη. Διαπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσον μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλλησε. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέλεια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψω εχθρούς μου και απολύς πάντα στους δείγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγής στη ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε

0: έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάσιν εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός σου είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτήντος φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου επί μας καθάπρε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Των δημάσων ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενων με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον διαπυρογάμο ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς, χωρείταν αλλοιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστανε κραυγάζον σύ, χαίρε νυν φιανήθευστε. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου θεωτό και αλλοσέψε το κράτος απροσμάχητο, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση η χέρι νύμφη ανήφευσε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδιασωμάτω φωνήσω σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστε το και είστε το κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβρας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε

0: εσύ ανήθεσαι. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστή το Γαβρίη Θεσσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνήσει παραδεκτόμου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γαρσιλήψεω την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνη υπαρθένο ζητούσα εγώ σε προσωλή του Γούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πώ εστί δευθύνε δυνατόν λέξω μη. Προσύν εκείνο έψελε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίση και τη υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμα ξεπουράνε, δει κατέβη ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκλείσπρο ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήθεστε. Δύναμη του υψίστου ευαισχίεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επί γνών των ταύτη ασπασμών έχερε και άλλου μα είναι με συνεβαίνει. Προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράθη, προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλλήκουσαν επιμέρες των αγγέλων υμνού των την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προς πημέρα θεωρήσε τούτον ως άμνον άμνο εν τίγα στρή Μαρίας ως κυθέντα έρημον της είπαν χαίρε αυνού και επιμέρος μήτυρ χαίρε αυνή λογικό προβάτων χαίρε ουράτων εχθρό μητήριο χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη χαίρε ούτε επίγεια συμπορέα διουρανής χαίρε τον αποστόλο του εισήγητο στόμα χαίρε τον αθροφόρο του ανοίγητο θάρσος χαίρε στερό της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα χαίρε διήσε γυμνό θεοάδης χαίρε διήσε με δίθυμε δόξα χαίρε νύμφη ανήθεστε Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι την τούτη κολούθησαν έγκλη και ως λίχνον κρατούντες αυτόν δι' αυτού ηρεύνον κρατεών άραχτα και φθάσαντες στον άρθας τον εχάρισαν αυτοβοόντες αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαρδαίων η χερσή της Παρθένου τον πλάσιν με χειρίδι τους ανθρώπους και δεσπότη με όντες αυτόν και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις ζόρις θεραπεύσει και βοήσει την ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης κάμπνος βέσκησαν, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξεις σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων η τρομερή θρησκεία, χαίρε του βαρβόρων η όμενη των έργων. Χαίρε πυρός που σκύνης υπάψεις, χαίρε φλογός που αγώνα παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασόν και λεόν υποσύνη. Χαίρε νύφη ανήθεστε. Κύριε και στιοφόροι και γονότες οι μάγοι μπέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντες στον Χρησμό και κηρύξαντες στον Χριστό άπαση. Αφέντες στον Ηρώδιν ως λυρώδι μύδο τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψας εν τη Αιγύπτο ο φωτισμόν αληθείας, εδίωξε στους ψεύδους τους σκότους. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου μίσχυ πέπτο και το δεριστρέπτε σε βόμπο προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντησης πλάνη πατήσεσαν, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσασαν φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασαν τους υψώντας στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής αγγές διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
2: ανήφιστε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το πατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλεγνώσεις του και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζον. Αλληλούια.
3: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανίσα σωτήσει ημίν τη υπαυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνίσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άγχο αφθασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των δύο εφαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων εφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στολή πάντα πόθον οικός, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ξένων τόκων μηδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος εκείσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια. Όλος είναι ενδισκάτων και τον άνων δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλθε εκεί ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολήφτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδοση, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους, ο συχθείας σαφώνους οργόμεν επισή Θεοτόκε απορούσι γόρ, και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες Χριστός βόμε, χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τομήθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα, χαίρε των Αγίων τα σαγίνας πυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε ημίν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφεστε. Σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγετος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ. Άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τύχος σου τον Παρθένο Θεωτό και Παρθένε και πάνω των εις αποστροφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άφραντε εκεί σας ενδημήτρασον και πάντα σε προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πηγή της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου εκείς αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα με γέννησα στους συνδευθέντες ως χρός, χαίρε σίγαρα με θέτησα στους συνδευθέντες των νόμ. Χαίρε το φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε το σφορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρόβλημα φέψεως, χαίρε πιστούς κύριο αρμόζουσα. Χαίρε καλή που ρωτράφε παρθένων, χαίρε ψυχών με φωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ύμνος άπασε τα της συνεπτύνες τα σπέβδων, τον πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρρύθμους γάρτη ψάρμο δάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, που δεν τελούμεν άξιον, αν δεν δοκασι μην τη σίγω όσοι, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφρός οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή θετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδες ψυχάς καταλάμπωσα, χαίρε σβροντίτους αρθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτον νατέλης φωτισμών, χαίρε από τον πολύλητρο αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούς των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανεργούς των ρήπων.
4: χαίρε νοτήρ εκ πλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών γαλίασιν, χαίρε σμίτης μεσβευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευρωχίας, χαίρε νύμφε ανύμφεστε. Χάρη που δε θελήσας ο πλημάτων αρχαίων πάνω χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δε αυτού δόθος από δήμους της αυτού χάριτος και σχίσας τον ιερόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου τον τόπο να νυμούμεν σε πάντες ως έμψη φωνάων Θεοτόκε, εν τη σίγαρη γης ως γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε που άνσε πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέφε ο Δίσα του Πνεύμα, τη χαίρε τη Αγρέτη ο Ισα δαπάνητε, χαίρε τίμιο διάδειγμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων εκλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλατο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του Απόρθητον Τείχο, χαίρε Δίσα γίνονται τρόπαια, χαίρε Δίσα φρή καταπίπτωση, χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσσα συμφορά άπαντας και τις μελούσες λίτρους σε κολάσεως του συμφορώντας. Αλληλούια. Υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ο συντροφής των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχος το κράτος απροσμάχη των εκπαντήων με κινδύνων ελευθέρωσον, και να κράψω σε χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αηματάριστον και παναγόμητον και μητέρα του Θεού ημών και την ιωτέρα των Θεοδίων και δοξοτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεού λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να είκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη και αρή και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η φιλοπράγμενη δεξιά της ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνης και Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
1: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πατή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρθουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλησι να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των Χερουβήμ και δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεού λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός κτήρισε εμάς και χωρίσε εμάς. Επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμάς και λέει σε εμάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον εμάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άφραντε, αυγή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου και είσαι ενώσασα και την αποστή σαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Και των απελπισμένων μόνη ελπίση, των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων, εσχρή λογισμή και λόγια και πράξη εν όλων με αυτόν αχρεώσαντα και για των ειδονών του βιωροθυμία γνώμη δουλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπου φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων τη ορμένη συνδέση και των σώνεων και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία φρωμένη τη όρπουσον και να ανοίξει με το φιλάνθρωπο πλάθμα τη αυτού αγαθότητο και παρηθών με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντελώ εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμη αγίου σε λεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο. Εν μένει το παρόν τη βία θερμή προστάτηση βοηθό, στα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σώψου των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάθουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορία του δόξη του σοϊού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ισχύει και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη τη μεσητεία η αντιλήψεω. Χάρη την φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού τη σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό τη οποίο αυτοπνεύματι νίκη αγίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφρύπνου αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαρθία. Πάσουν τα σουρμά των παθών, σβέψουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκινούμενα, τα σερκώσιμαν επαναστά κατάστηλων και πανγιώδε κυρικών μόν φρόνημα κίμησον και δόρη σημεινωθώ γρήγορο νουν σόφρον λογισμών, καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαν τα εγκή φαντασία πειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εδώ καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτή, απαράθαρστον εχ. Πανίχημη τη συνδοξολογία χάρη στο ενήν και ευλογή και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί χρυσόνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόκοι και προσάγονται την ημετέρα προσευχήν του Υιός σου και Θεόγημαν και έδεισε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέπη μου το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατήθην η μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
5: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύσα μου, η καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη ένθυνη αμαρτήμα της παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξον να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Αναστάσε πνευρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμεγες Αυτομητρός, η αδυνάμου του Μέγες Οπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσια και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του Πατρός Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εμποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες των δοκιμένων. Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους πίτωρας της Αγίας και ιεράς μοναστάφτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας με απελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε.

Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπεν: «Ιδού εμείς αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς ως αμοιβή?» Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Αληθώς σας λέγω, ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνων λαμπρών, αντάξιον της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς εις 12 θρόνους, δικάζοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμέ, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσαν ζωήν, θα κληρονομήσει δε και την αιώνιον ζωήν. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμο αυτόν πρώτοι, θα είναι εις τον κόσμο των μέλλοντα τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι».

γίνουν δε πολύ έσχατοι πρώτοι, διότι οι αμοιβαί που θα δοθούν στην βασιλεία των ουρανών και με τον τρόπον που θα δοθούν ομοιάζουν προς τα σπληρωμάς που έκανε άνθρωπος οικοκύρης, ο οποίος εργήκε γρήγορα το πρωί για να μισθώσει εργάτας για το αμπέλι του. Και αφού συμφώνησε με τους εργάτας από ένα δινάριον ως ημερομίσθιον, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε στην αγορά κατά τα 9 το πρωί, είδε άλλους εργάτες να στέκονται εκεί χωρίς εργασία. Και είπε σε εκείνους, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω». Και εκείνοι επήγαν. Πάλιν δε βγήκε κατά τα 12 και κατά τα 3 το απόγευμα και έκανε το ίδιο. Όταν δε βγήκε κατά τα 5 το απόγευμα, έβρε άλλους που εστέκονται χωρίς εργασία και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρίς εργασία?» Λέγουν εις αυτόν, «Μπαίνομεν άνεργοι, διότι κανείς δεν μας εμίσθωσε». Λέγει εις αυτούς, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιον για τον κόπο σας θα το λάβετε». Όταν δε βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον επιστάτη του, «Κάλεσε τους εργάτες και δώσε τους το ορισμένο ημερομίσθιον, αρχίζουν από τους τελευταίους και προχωρών έως τους πρώτους». Και αφού ήρθαν εκείνοι που έπιασαν δουλειά κατά τα 5 το απόγευμα, επήραν ο καθένας τους από ένα δινάριον. Όταν ήρθαν οι πρώτοι που έπιασαν δουλειά πολύ πρωί, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα και πήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Αλλά όταν το επήραν, παρεπονούντο και μουρμούριζαν κατά του νοικοκύρη και έλεγαν ότι αυτοί οι πιο τελευταίοι μίαν ώρα εργάστηκαν στο αμπέλι και τους έκαμες ίσους με εμάς που ευαστάσαμε το βαρύ κόπο της ημέρας και όλη τη ζέστη. Αυτός δε απεκρίθηκε και είπε εις ένα από αυτούς, «Σύντροφε, δεν σε αδικούν».

Δεν συνεφώνησες μαζί μου ένα δινάριον? Πάρε το ειδικό σου και πήγαινε. Θέλω δε εγώ εις αυτόν τον πιο τελευταίον να δώσω όσο και εις σε. Ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω εκείνο που θέλω εις αυτά που είναι τα ειδικά μου? Ή το μάτι σου είναι κακό και ζηλεύει επειδή εγώ είμαι καλός και αγαθός και γίνεται αφορμή η δική μου καλοσύνη να δείξεις εσύ το φθόνο σου?

έτσι θα γίνουν πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταίοι και αργότερα από τους άλλους, αλλά έδειξαν μεγάλων ζήλων στο έργο του Κυρίου. Και αυτοί που εκλήθησαν νωρίτερον και πρώτοι από τους άλλους, αλλά χαλαρώθησαν και ημέλησαν, θα γίνουν τελευταίοι. Διότι πολλοί είναι προσκεκλημένοι από τον Χριστόν, πολλοί όμως είναι εκλεκτοί. Δεν εξαρτάται δε η αμοιβή που δίνει ο Κύριος από τον περισσότερον χρόνο που θα εργαστεί ο καθένας μας, αλλά από την μεγαλύτεραν προθυμία που θα δείξει. Πάντοτε δε η αμοιβή αυτή θα μας δοθεί κατά το έλεος και την φιλανθρωπία του Κυρίου.

όταν ανέβαινε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήρε μαζί του ιδιαιτέρως τους 12 μαθητάς εις τον δρόμον και τους είπεν: «Ιδού, ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και τους γραμματείς, δικάσουν εις θάνατον, και θα τον παραδώσουν εις εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης, για να τον περιπέξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Και έπειτα, κατά την τρίτην από του θανάτου του ημέραν,

πλησίασε η μητέρα του ανιών Ζεβεδαίου με τα παιδιά της, η οποία τον επροσκύνησε και έδειξε ότι σκόπευε να του ζητήσει κάτι. Αυτός δε της είπε, «Τι θέλεις?» Λέγει σε αυτόν, «Δώσε διαταγή, όταν θα αναλάβεις τη βασιλεία σου, να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά μου, το ένα εις τα δεξιά σου και το άλλο εις τα αριστερά σου». Αλλά ο Ιησούς απεκρίθηκε και είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήριο του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πιω, ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ?» Λέγουν σε αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Το μεν ποτήριο που θα πιω εγώ θα το πείτε κι εσείς, και το βάπτισμα που πρόκειται με το λίγον μέσα εις τη θάλασσα των παθημάτων μου να βαπτιστώ, θα το βαπτιστείτε, διότι κι εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριον δια το Ευαγγέλιον. Το να καθίσετε όμως εις τα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι ειδικό μου δικαίωμα να το δώσω εις όποιον μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί τούτο εις εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρίτη πατέρα μου. Το να δώσει τας αμοιβάς και τας διακρίσεις εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και την αρετή του».

Όταν ήκουσαν αυτά οι 10, οι γανάκτησαν για τη συμπεριφορά αυτή των δύο αδελφών, οι οποίοι ζήτουν να τους παραγωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερο από αυτούς. Ο δε Ιησούς, αφού τους προσκάλεσε να πλησιάσουν, είπε: «Γνωρίζετε ότι οι άρχοντες που ηγεμονεύουν τα έθνη συμπεριφέρονται εις τους λαούς των ως κύριοι των, σαν να τους ορίζουν και σαν να είναι οι λαοί κτήματά τους. Και εκείνοι που έχουν μεγάλο αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλη εξουσία, σαν να είναι δούλοι τους. Μεταξύ σας όμως δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά οποιοσδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας, και ας κουράζει να γίνεται ευεργετικός και εξυπηρετικός εις τους άλλους. Και οποιοσδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπη και να γίνει δούλος όλων σας. Να γίνει δε διάκονος και δούλος, καθώς και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, να δώσει τη ζωή του λύτρων, για να εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτία και το θάνατο.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Λόγος διάλογος.
2: Αναφορές σε θέματα και γεγονότα με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Πολύκαρπο Μπόγρη.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα, μέσα στην αναστάσιμη χαρά, μέσα στην περίοδο της ειρήνης, καθώς η εορτή της Αναστάσεως, δύο βασικά, αν θέλετε, συνθήματα μπορεί να μας μεταφέρει, δύο βασικές καταστάσεις πνευματικότητος, η μία της χαράς και η άλλη της ειρήνης, χαίρεται και ειρηνεύεται, καθώς ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πρώτες κουβέντες του Αναστημένου Κυρίου μας, τόσο προς τις γυναίκες όσο και προς τους μαθητές. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την αναστάσιμη χαρά, η εκπομπή Λόγος Διάλογος, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στην χαρά της μεγάλης εορτής, στη χαρά του Πάσχα. Το Πάσχα που στην Ορθοδοξία είναι η εορτή των εορτών, η Βασιλίσκη Κυρία. Η γιορτή είναι κρουνός θείας ζωής, από όπου χύνεται υπερφυσικό φως μέσα στα σκοτάδια, τα στερημένα το νόημα της επίγειας ζωής. Το Πάσχα είναι εκείνη η ξεχωριστή πηγή από όπου αναβλύζει η Θεία Ζωή και από αυτήν το φως που δίνει το πλήρες νόημα στην ύπαρξη της ιστορίας. Με αυτή τη γιορτή η ανθρώπινη φύση δεν φωτίζεται μόνο παροδικά από μια θεία κτίνα που δείχνει πως δεν είναι από μόνη της αυτή υπαρχτή, αλλά η Θεία Ζωή μπαίνει μέσα της για πάντα. Αυτό το γεγονός τη μεταμορφώνει, την πνευματώνει, την αποδεσμεύει από τα πράγματα του κόσμου που την φθείρουν και οδηγούν το σώμα στην αποσύνθεση και την ψυχή στα σκοτάδια της κόλασης. Γι' αυτό το Πάσχα είναι μια έκρηξη χαράς που διαιωνίζει την έκρηξη χαράς των Αποστόλων που είδαν τον Κύριο Αναστημένο. Οι Ορθόδοξοι πιστοί εκφράζουν τη χαρά τους ανταλλάσσοντας τον χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη» μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Οπότε ο χαιρετισμός τους γίνεται «Ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό» μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής που προηγείται της Ολικής Πεντηκοστής που θα συντελεστεί στο τέλος της ιστορίας. Αυτή η χαρά, αγαπητοί ακροατές, έχει μέσα της τόσο ενθουσιασμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια ιερή μέθη, μια νυφάλια μέθη. Για αυτή τη μέθη έχει μιλήσει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μέθη, αλλά μια νυφάλια μέθη. Γιατί προέρχεται από την πιο αυθεντική πραγματικότητα, από τη φανέρωση της θαυμαστής πραγματικότητας της αιώνιας και ακέραιης ζωής που ξεπερνά κάθε φαντασία. Γι' αυτόν τον λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις δηλώνει πως οι άγγελοι δεν έχουν φαντασία, γιατί η πραγματικότητα που βλέπουν ξεπερνά τη φαντασία. Ο ενθουσιασμός που κατέλαβε τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής φάνταζε στα μάτια όσων τους έβλεπαν σαν μέθη. Είχε όμως αρχίσει με την Ανάσταση. Αυτός ο ενθουσιασμός είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Πασχάλιας χαράς των πιστών και παραμένει ως θεμέλιο της πνευματικής του ζωής σε όλη τη διάρκεια της επίγειάς τους ύπαρξης. Είναι προϊόν του ίνου της Καινής Αμπέλου, για την οποία μίλησε ο Ιησούς τις παραμονές του πάθους του. Ένας πασχαλινός ύμνος ψάλλει «Δεύτε του καινού της Αμπέλου γεννήματος, της Θείας Εφροσύνης, εν τη ευσίμω ημέρα της Εγέρσεως, βασιλείαστε Χριστού κοινωνήσομεν». Έτσι λοιπόν, με σκέψεις και αναφορές που θα επιχειρήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, θέλουμε να μείνουμε μέσα στην ατμόσφαιρα, μέσα στην κατανυκτική εορτάσιμη ατμόσφαιρα του Πάσχα, της γιορτής, της χαράς και του φωτός, όπως αυτή έχει καθιερωθεί και όπως είναι μέσα στην όλη δυναμικότητα της Ορθοδοξίας.

Οι γυναίκες, αγαπητοί ακροατές, αφού πληροφορήθηκαν από τον Άγγελο ότι ο Κύριος αναστήθηκε, τρέχουν με τα φόβου και χαράς μεγάλης να φέρουν την είδηση στους Αποστόλους. Ο αναστημένος Χριστός, επιβεβαίνοντας τη χαρά τους, τους απευθύνει σαν πρώτο λόγο το χαίρεται όταν τη συναντά. Από τότε όλοι όσοι πιστεύουν τρέχουν με χαρά κάθε νύχτα του Πάσχα και στις επόμενες 40 μέρες χαιρετούν όσους συναντούν με τον Χριστός Ανέστη. Η χαρά είναι η σπουδαιότερη κατάσταση που προκάλεσε η είδηση της Ανάστασης στους ανθρώπους, γιατί ως τότε ήξεραν πως η ζωή τους τελειώνει αμετάκλητα με το θάνατο. Αυτή η χαρά διατηρείται μέσα μας πάντα, αλλά αναζωπηρώνεται με ιδιαίτερη ζωηράδα τη νύχτα της Αναστάσεως. Οι γυναίκες χαίρονται όχι μόνο γιατί θα ξαναδούν τον αγαπημένο τους διδάσκαλο, αλλά και γιατί η Ανάστασή τους κάνει πέρα το θάνατο ως οριστικό τέλος της επίγειας ζωής τους και ανοίγει για αυτές την προοπτική της αιωνιότητας. Αυτό ακριβώς είναι η αιτία της χαράς μας. Αυτό το γεγονός έφερε στη ζωή των ανθρώπων μια ριζική αλλαγή, μια βαθιά επανάσταση. Μπήκε μέσα της το πλήρως φως. Το περιεχόμενό της απόκτησε ανυπολόγιστη αξία. Γέμισε απεριόριστη χαρά. Οι μυροφόρες το ένιωσαν σαν αστραποβόλημα και την επιβεβαίωση που έδωσε ο Χριστός σε αυτή την αιτία της χαράς τους μας τη δίνει από τότε αδιάκοπα με το Άγιο Πνεύμα. Χάρη σε αυτή την επιβεβαίωση οι Απόστολοι μπόρεσαν να δώσουν όλη τους τη ζωή, μαρτυρώντας ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Χάρη σε αυτήν εκατομμύρια μάρτυρες πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τη μαρτυρία. Από αυτήν προήλθαν οι αναρρύθμιτοι Άγιοι και οι πιστοί δεν μπορούν να βρουν ένα νόημα στη ζωή έξω από την πίστη στην Ανάσταση. Όλοι μπόρεσαν και μπορούν να απαρνηθούν αυτή τη ζωή έχοντας τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής χάρη στην Ανάσταση του Χριστού που επισφράγισε ο ίδιος εν Αγίω Πνεύματι. Η ανθρώπινη ύπαρξη γέμισε από την Ανάσταση του Κυρίου με την ξεχωριστή εκείνη χαρά, την μόνη πραγματική και πλήρη. Μέσα στη νύχτα του χωρίς νόημα κόσμου, του υποταγμένου στο θάνατο, μέσα στον κόσμο που όλα τα σκερτήματα μιας νέας ζωής, όλες οι πρόσκαιρες μικροχαρές και όλες οι ελπίδες για μια ζωή αιώνια και μακάρια αποδείχνονται αποσπάσματα νοήματος, χωρίς δυνατότητα να ολοκληρωθούν, γιατί τα κομματιάζει ο θάνατος, ξεπήδησε το φως του ακέραιου νοήματος, με την προοπτική της πραγμάτωσης της ολοκλήρωσής τους. Όλες οι άλλες ανθρώπινες χαρές συνοδεύονται από θλίψεις. Από πάνω τους διαγράφεται η μαύρη φτερούγα του θανάτου, που ο ίσιος του γίνεται όλο και πιο πυκνός με την αρρώστια και με την βαθμία φθορά του σώματος. Ο φόβος του θανάτου προκαλεί μέσα μας τη μέρημνα για την παράταση της ζωής και την εξασφάλιση της υγείας μας με όλα τα μέσα, αναπτύσσοντας μέσα μας τον εγωισμό και τη λησμονιά των καθηκόντων που έχουμε απέναντι στους άλλους. Επιπλέον, οι επίγειες χαρές όχι μόνο είναι εφήμερες αλλά και ατελείς. Οι σαρκικές ειδονές είναι ατελείς, γιατί το πνεύμα μένει ανικανοποίητο από αυτές. Οι πνευματικές χαρές είναι και αυτές ατελείς, γιατί ο άνθρωπος υποφέρει εξαιτίας της περιορισμένης του γνώσης, της αγάπης και της καθαρότητας των αισθημάτων του απέναντι στους άλλους. Αλλά η χαρά της Ανάστασης δεν είναι ούτε εφήμερη, ούτε ατελής. Είναι η κατεξοχήν χαρά, γιατί παρέχει τη βεβαιότητα της αιώνιας και ολοκληρωμένης ζωής. Γι' αυτό στη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα η Εκκλησία ψάλλει να μην είναι κανείς λυπημένος, κανείς να μην κλαίει, γιατί όλες οι αιτίες της λύπης είναι ασήμαντες αν συγκριθούν με την αιτία της χαράς που έχει απεριόριστη σημασία και που είναι η Ανάσταση. Γιατί να θλιβόμαστε για αιτίες που τις προξενεί ο φόβος του θανάτου τη στιγμή που η Ανάσταση του Χριστού μας βεβαιώνει πως με το θάνατο μεταβαίνουμε στην αιώνια ζωή? Η Εκκλησία ψάλλει «Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης». Και στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως ακούμε «Μη δεις θρηνή το πτωχίαν, εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτηλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς, ότου σωτήρος θάνατος». Όπως λοιπόν πριν από την Ανάσταση η ζωή όλων είχε ένα ολοκληρωμένο νόημα, έτσι τώρα η Ανάσταση γεμίζει τους πάντες και τα πάντα με φως και χαρά. Γιατί όταν ένα μόνο μέρος του κόσμου αποκτά το πλήρως νόημά του, αυτό το πλήρως νόημα εκπέμπεται στα πάντα. Με την Ανάσταση μιας μονάχα ύπαρξης του ανθρώπου Χριστού, ο χρόνος που ξετυλίγεται μέσα στα σκοτάδια της επανάληψης, της σύνθεσης και της χωρίς νόημα αποσύνθεσης, έγινε χρόνος που οδεύει προς την Ανάσταση πλέον και την αιώνια ζωή. Το φως που έφερε στην ανθρωπότητα ο Χριστός δείχνει το στόχο προς τον οποίο ο χρόνος οδηγεί όλα όσα ζουν μέσα στο χρόνο. Ολόκληρος ο χρόνος και ολόκληρος ο κόσμος
δεν φαντάζουν πια σαν αδιάκοπη ροή ανάμεσα στις γεννήσεις και στους θανάτους, αλλά σαν μια πραγματικότητα φωτισμένη από νόημα, σαν μια οδός προς την ανακεφαλαίωση των πάντων μέσα στην Ανάσταση και την αιώνια και πλήρη ζωή, σαν παραμονές της μεγάλης δίχως τέλος γιορτής. Όλες οι μέρες του χρόνου, της χρονιάς ολόκληρης αποτελούν γιορτές ή σταθμούς μιας πορείας που φέρνει προοδευτικά στη μεγάλη γιορτή, την τελική και αιώνια. Το φως της αιώνιας γιορτής ρίχνει τις ακτίνες τους όλες τις ημέρες. Ή με άλλα λόγια, όλες οι μέρες του χρόνου αποτελούν προεόρτια που μας προετοιμάζουν προοδευτικά για την Εσχάτη Κυριακή, για την αιώνια ζωή μέσα στο φως που αποκαλύφθηκε με την Ανάσταση, έτσι όπως οι μέρες της εβδομάδος, οι μέρες οι αφιερωμένες στους Αγίους αποτελούν προπαρασκευαστικές γιορτές για τη συνάντηση με τον Χριστό που συμβολίζει και προεικονίζει η Κυριακή ημέρα. Έτσι, όπως η χαρά της Ανάστασης ξεπερνά κάθε χαρά και σκευάζει κάθε λύπη, το φως της ξεπερνά όλα τα φώτα που γεννά η σκέψη και η φυσική φαντασία του ανθρώπου. Δηλαδή όλες οι φιλοσοφικές εξηγήσεις για την ύπαρξη και όλες οι ομορφιές που ανακαλύπτει μέσα της η καλλιτεχνική φαντασία. Μα ξεπερνά ακόμη και τα ατελή φώτα της αποκάλυψης της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη μια πύρινη στήλη οδηγούσε από την επίγεια σκλαβιά σε μια επίγεια εξωτερική ελευθερία. Και ο Μωυσής γνωστοποιούσε τις βουλές του Θεού που έμενε κρυμμένος μέσα στο γνώφο. Με την Ανάσταση, ο ίδιος ο ήλιος της ύπαρξης φανερώθηκε ολόλαμπρος και φώτισε άπλετα τη δημιουργία ολόκληρη, οδηγώντας ήδη από τούτη την επίγεια ζωή στο ξεπέρασμά της, στην πληρότητα της ζωής. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος, αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών, λέμε στο Θεοτοκείο της Κυριακής του Πάσχα.

σημερινή εκπομπή Λόγος Διάλογος. Και σήμερα μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα και στην αναστάσιμη περίοδο, οι αναφορές μας στη γιορτή της χαράς και του φωτός στην Ορθοδοξία, οι αναφορές μας στην εορτή του Πάσχα. Έχει λεχθεί, αγαπητοί ακροατές, σωστά πως η καλή αγγελία, το Ευαγγέλιο των Χριστιανών, συμπυκνώνεται στο άγγελμα της Ανάστασης του Χριστού ως το θεμέλιο της βεβαιότητας ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Και μόνο αυτό να είχε φέρει στον κόσμο ο χριστιανισμός, θα είχε προσφέρει άπειρα περισσότερα από όλα όσα πρόσφεραν στον κόσμο όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες σε όλες τις εποχές. Γι' αυτό οι Απόστολοι ήταν σαν αποστολή του στη μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού. Αναμφίβολα αυτό το άγγελμα υπήρξε το κατεξοχήν καλό άγγελμα, όχι γιατί αναγγελόταν η Ανάσταση ενός κοινού ανθρώπου, γιατί δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί ελπίδα όλων στο γεγονός της Ανάστασης ενός κοινού ανθρώπου. Μια τέτοια Ανάσταση δεν θα ήταν μια Ανάσταση για πάντα μέσα στην πληρότητα της Θείας Ζωής, αλλά μια επανάληψη της ζωής στην κατάσταση του παρόντος ή σε μια κάπως διαφορετική κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε σχετική. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε το κατεξοχήν καλό άγγελμα, γιατί ήταν η Ανάσταση εκείνου που όντας άνθρωπος ήταν και Θεός, και ως Θεός μπορεί να μας κάνει μετόχους στην Ανάστασή Του. Γιατί η δική μας μελλοντική Ανάσταση, θεμελιωμένη πάνω στη δική Του, θα είναι μετοχή στην ανθρώπινη ζωή Του, υψωμένη ως τη ζωή του ιδίου του Θεού, επομένως στον ύψιστο και απόλυτο βαθμό της. Οι Απόστολοι, μαρτυρώντας την Ανάσταση του Χριστού, μαρτυρούσαν την Ανάσταση του Θεού που ενανθρώπισε, γιατί μαρτυρούσαν όλα τα σημεία και τους λόγους με τα οποία ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε τη θεότητά του στο διάστημα της επίγειας ζωής του, αφού ήσαν κοντά του εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθε εφημάς. Μονάχα αυτή η Ανάσταση μπορούσε να είναι η Ανάσταση μέσα στην πληρότητα της ζωής, και μονάχα αυτή θεμελιώνει ή ταυτίζεται με τη χαρά που πληρεί τα πάντα. Οι γυναίκες φεύγουν από το μνήμα όχι μόνο γεμάτες χαρά, αλλά και τρέμοντας από φόβο, γιατί η χαρά τους συνέχεται από την αίσθηση του μυστηρίου, από την αίσθηση ότι μέσα στην κατάσταση της ύπαρξής μας ξεπηδάει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Η χαρά τους δεν είναι μια συνηθισμένη χαρά, μια χαρά που αφήνει τον άνθρωπο μέσα στα όρια της συνηθισμένης ζωής του. Ο Χάιντεγκερ κάνει διάκριση ανάμεσα στο φόβο για κάτι που ανήκει στον κόσμο και στον τρόμο μπροστά στο θάνατο που θέτει τέρμα στην ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο. Η χαρά που ένιωσαν οι γυναίκες στο άγγελμα της Ανάστασης του Κυρίου είναι ανάμεικτη με ένα τέτοιο τρόμο που τις έθετε μπροστά σε μια κατάσταση της ύπαρξης πέρα από τα όρια του κόσμου. Αλλά αυτός ο τρόμος δεν τις συνέθλιψε, γιατί δεν προερχόταν από ένα αίσθημα κενού χάους, αλλά ήταν τρόμος μες στη χαρά, γιατί τον προξενούσε η αίσθηση πως μια άλλη ύπαρξη αναβλύζει, που η πληρότητά της ξεπερνά τη συνηθισμένη ύπαρξη. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η αρχή μιας νέας άφθαρτης ζωής, ψάλλει η Εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά η ύπαρξη στην πληρότητά της δεν κλείνει μέσα της μόνο μια πληρότητα χαράς, αλλά και μια πληρότητα φωτός. Μια ύπαρξη που έχει όρια, περιορίζει τη γνώση του νοήματός της. Εξάλλου, ένας τρόπος ύπαρξης περιορισμένος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του, προοδεύοντας σταδιακά. Δεν μπορεί επομένως να φτάσει ούτε στη γνώση του πλούς νοήματός της, ούτε στο πλήρες φως με μια τέτοια πρόοδο. Δεν φτάνει κανείς στο άπειρο προσθέτοντας αριθμούς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πληρότητα της ζωής και επομένως την πληρότητα χαράς και φωτός παρά μόνο με ένα άλμα που εμείς δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε, αλλά που το πραγματοποιεί ο Θεός, που κάνει την ύπαρξή μας να μετέχει δια της χάριτος στη ζωή Του. Η έννοια της λέξης Πάσχα, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει αυτό το άλμα. Το συναξάρι της νύχτας της Ανάστασης, δείχνοντας πώς συνδέεται η Ανάσταση με το όλο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου, δίνει τέσσερις έννοιες στο πέρασμα που εκφράζει η εβραϊκή λέξη Πάσχα, και οι τέσσερις πραγματοποιούνται από το Θεό. Πρώτον, το πέρασμα του κόσμου από το μηδέν στην ύπαρξη με τη δημιουργία. Δεύτερον, το πέρασμα των Ισραηλιτών από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στην ελευθερία της γης Χανάν. Τρίτον, την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Και τέταρτον, την Ανάσταση. Αυτό το τελευταίο πέρασμα που προεικονίστηκε και προετοιμάστηκε από τα άλλα είναι το πιο ριζικό, γιατί είναι το πέρασμα από το θάνατο στην αιώνια ζωή, από τη γη στον ουρανό. Είναι μια καινή δημιουργία, πιο τέλεια από την πρώτη. Σε αυτό το τελευταίο πέρασμα, που είναι η πιο ριζική πράξη υπέρβασης, εκπληρώνεται ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου. Να τη λέει το συναξάρι. Την παρούσαν εορτήν προσαγορεύομεν Πάσχα, όπερ
τι Εβραίων διαλέκτο διάβαση ερμηνεύεται. Αυτή γαρεστήν η ημέρα καθήν ο Θεός αρχήθεν των κόσμων εκ του μειόντος παρήγαγε. Κατά αυτήν την ημέραν και των Ισραηλίτην λαών της Ερυθράς διαβιβάσας εκ των του Φαραώ αφαρπάζει χειρών. Εν ταύτη πάλιν εξ ουρανού καταβάς τη μήτρα της Παρθένου ενόκησεν και νυν το ανθρώπινον σύμπαν των του Άδου αρπάσας πυθμένων εις ουρανούς ανεβίβασε και προς το αρχαίον αξίωμα ήγαγε της αυθαρσίας. Όπως με τη γέννηση του Υιού του Θεού ως ανθρώπου το δημιούργημα μέσα στην ήδη υπάρχουσα δημιουργία υψώθηκε σε ένα άλλο επίπεδο για το οποίο και το ίδιο συνέργησε, έτσι με την Ανάσταση ολόκληρη κτήση υψώθηκε από το επίπεδο της γήινης ζωής σε αυτό της εν Θεώ ζωής. Έτσι και η Ανάσταση σημαίνει την μετάβαση της κτήσης από το επίπεδο της γήινης ζωής σε αυτό της εν Θεώ ζωής, μετάβαση για την οποία και η ίδια προετοιμάζεται. Το πέρασμα της δημιουργίας από την υποταγή στο φυσικό, στο οποίο έπεσε λόγω της αμαρτίας, στην πληρότητα της πνευματικής ζωής με τη θέωση, πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, που με τη γέννηση και την Ανάσταση ένωσε το ανθρώπινο στοιχείο με τη Θεία υπόσταση. Ο Χριστός είναι, για να κυριολεκτήσουμε, το πέρασμα, το Πάσχα. Αυτός είναι η υπέρβαση και σαν πραγματικότητα και σαν ενέργεια, γιατί είναι ταυτόχρονα ο Θεός ως πραγματικότητα υπέρτατα υπερβατική, η θεανθρώπινη υπόσταση της υπέρβασης ως ενέργεια και η ανθρώπινη πραγματικότητα που εν αυτού ανυψώνεται δια της υπερβατικής ενέργειας. Είναι ένα αυτό και δι' αυτού που πραγματοποιείται η υπέρβαση της δημιουργίας. Είναι ένα αυτό και δι' αυτού που πραγματοποιείται το υπέρτατο πέρασμα, το τέλειο Πάσχα. Σε αυτή την πράξη της υπέρβασης συνεργεί και το δημιούργημα. Δεν είναι απλώς το αντικείμενο αυτής της ενέργειας. Συνεργεί στο βαθμό που αποδέχεται να προσφερθεί θυσία ολοκληρωτική στο Θεό. Προσφέρεται στο Θεό με αγιότητα και πραότητα ανάλογη με αυτήν του Πασχαλινού αμνού της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ενώ ο αμνός της Παλαιάς Διαθήκης δεν πήρε πάνω του πραγματικά τις αμαρτίες του κόσμου, οπότε δεν πραγματοποιήθηκε παρά ένα πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού από μια εξωτερική υποδούλωση σε μια εξωτερική ελευθερία και μια ελπίδα για την υπέρβαση εν Θεώ, ο αμνός της Καινής Διαθήκης ως τέλεια θυσία της ανθρωπότητας, προσφερμένη από τον Υιό του Θεού, μπόρεσε να πραγματοποιήσει αληθινά το πέρασμα του κόσμου στο Θεό, γιατί το πραγματοποίησε μέσα του. Να πως ψάλλει η Εκκλησία το γεγονός αυτό. Χριστός, το κενόν Πάσχα, το ζώθη τον θύμα, αμνός Θεού αίρων, την αμαρτίαν κόσμου.

Στον αναστημένο Χριστό, αγαπητοί ακροατές, παραμένει χαραγμένη θυσία, γιατί μόνο δι' αυτού πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται πάντα για μας και με μας η πράξη της υπέρβασης. Ο Χριστός παραμένει το Πάσχα, η κινητή γέφυρα για ένα πέρασμα όλων όσων το επιθυμούν, που παρατείνεται αιώνια. Όλη μας η ύπαρξη, κάθε ιστορική ύπαρξη μπορεί να αποβεί με τη σειρά της ένα πέρασμα, κάτι σαν ένα Πάσχα, αν ενώνεται με τον Χριστό, μετέχοντας τη θυσία του προσφερωμένη στο Θεό. Γι' αυτό δοξολογώντας τον Αναστάντα Χριστό, δοξολογούμε μαζί και το Σταυρό του, γιατί δι' αυτού πραγματοποίησε το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Και με τη συμμετοχή μας στο Σταυρό του, που παραμένει πάντα ζωοδότης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και εμείς αυτό το πέρασμα, αυτή την πράξη της υπέρβασης του εαυτού μας. Τον Σταυρό σου τον Τίμιον προσκυνούμεν Χριστέ, και την Ανάστασή σου υμνούμεν και δοξάζουμεν, το γάρ μόλο πίσω, εμείς οι πάντες οι άθημεν, ψάλαμε στον εσπερινό της Τρίτης εις διακίνησή μου. Γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός, και δια πάθους το θνητόν, αυθαρσίας εν δι' ευπρέπεια, αναφέρεται στον κανόνα του Πάσχα. Μέσα στην δυναμικότητα της αυθαρσίας του κάρπισε η πνευματική δυναμικότητα που εκδηλώθηκε μέσα στην υπομονή και το εκούσιο, χωρίς ενοχή πάθους. Στο πνευματικό πεδίο, η αθωότητα, η πραότητα και η θυσία του αρνίου, που υπομένει τη σφαγή, ισοδυναμούν με τη δύναμη του λιονταριού που νικά το θάνατο. Στην πνευματική τάξη, μόνο το αθώο και σφαγμένο αρνίο παίρνει την εξουσία. Αυτό μόνο είναι το λιοντάρι που νικάει. Γι' αυτό έτσι όπως μιλούμε για τη δύναμη του Σταυρού κατά την εβδομάδα των παθών, το ίδιο μιλούμε για αυτή τη δύναμη και κατά τη γιορτή του Πάσχα. «Εν το Σταυρό σου κατήργησα στην του ξύλου κατάραν. Εν τη ταφή σου ενέκρωσας του θανάτου το κράτος», αναφέρουμε στον εσπερινό της Κυριακής του Πάσχα. Ο Σταυρός εξακολουθεί να μεταδίδει τη δύναμή του μέσα από τον αναστημένο Χριστό στον κόσμο, γιατί αυτό σημαίνει πραότητα, αγάπη, νέκρωση όλων εκείνων που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο του κόσμου, που αποτελούν πειρασμό για το σώμα και αναπτύσσουν μέσα του τα πάθη, που κάνουν τον άνθρωπο εγωιστή, στερημένο την ελευθερία και κλεισμένο μέσα σε μια ύπαρξη που επαναλαμβάνεται χωρίς νόημα, γιατί είναι χωρίς Θεό. Χάρη στο Σταυρό, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον Χριστό στον Άδη, γιατί έφερε εκεί κάτω τη γαλήνη, την πραότητα, την αθωότητα, το φως της καλοσύνης, από όπου επήγαζε η δύναμη του λιονταριού, η αδιάκοπη κοινωνία με το Θεό. Η τρυφερή και σταθερή προσφορά του εαυτού του έκανε αυτούς που βρίσκονταν εκεί κάτω να ξεφύγουν από τα θλιβερά δεσμά των παθών τους και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους στην αυθεντικότητά του και στο αληθινό νόημα της ύπαρξής του. Ο Χριστός τους τράβηξε μέσα στην ένωσή του με το Θεό. Η αθώα αγάπη του αρνίου ακούγεται μέσα στα αυτιά της αδυνατισμένης συνείδησης εκείνων που ήταν στην κόλαση σαν μούγκρισμα λιονταριού και τους ξυπνάει. Αναπεσών και κοίμησε ως λέον και εξήγηρα στους απαιώνους νεκρούς κραυγάζοντας. Και το αποτέλεσμα, ότι την Ανάσταση διδού στο γέννη των ανθρώπων ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και επήρθησαν πύλε οδυνηρέ. Η σελήλη θεγάρο βασιλεύσης δόξης Χριστός λέγον της ενδεσμής εξέλθετε και της εν το σκότι ανακαλύπτεστε, ψάλουμε στον εσπερινό της Τετάρτης του Πάσχα. Χάρη στην εξουσία του, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη με παράδοξο τρόπο, ως άθητο θύμα, ως μια ζώσα θυσία, ως αμνός και ως λέον. Η πραότητά του είναι πιο δυνατή και πιο νικηφόρα, γιατί είναι η πραότητα του αυτοκράτορα. Σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως προσαγωγών το πατρί συνανέστη σας, παγγενή τον Αδάμ, αναστάς εκ του τάφου. Στην αγάπη του για το Θεό και στην υπέρτατη συμπόνια που έδειξε πάνω στο Σταυρό, υπάρχει τόσο βαθιά ζωή και τόσο δυνατή εξουσία που όχι μόνο κάνει να επανέλθει σε μια άφθαρτη ζωή το σώμα του, αλλά εγείρει από το θάνατο ή την παραλυσία τις πνευματικές δυνάμεις εκείνων που βρίσκονταν στην κόλαση. Γεμίζουν και εκείνοι με την αγάπη του και αυτή τη δύναμη της αγάπης που κατέβηκε μέχρι την κόλαση, ο Χριστός την καθιστά αδιάκοπα επίκαιρη έχοντας το Σταυρό μέσα στην Ανάστασή του. Φυλάει τις πληγές του στο σώμα του σαν ένα έκδηλο σημάδι και πηγή από όπου αναβλύζει η αγάπη του σαν μια απόδειξη πως αυτός που αναστήθηκε δεν είναι άλλος από αυτόν που σταυρώθηκε για μας και η αγάπη του μένει η ίδια με αυτήν που φανέρωσε πάνω στο Σταυρό. Αν ήταν ένας άλλος και αν ξεχνούσε την αγάπη που φανέρωσε με τη σταύρωσή του, η Ανάστασή του δεν θα θεμελιωνόταν στην χωρίς τέλος αγάπη του. Θα ήταν μια μαγική πράξη και όχι το αποτέλεσμα της πνευματικής τελειότητας.
τους μόλο πάσου, Χριστέ, ους εκουσίως υπέστης υπέρ ημών, τις μαθητές σου φυλάξας, μαρτύριον της εις έδειξας, εν δόξου Αναστάσεως. Με την ψηλάβηση των πληγών, ο Θωμάς πίστηκε ότι η αγάπη του Χριστού που φανερώθηκε με τη σταύρωσή του ήταν τόσο μεγάλη που αυτή τον ανέστησε και θα αναστήσει και εμάς, γιατί μια τέτοια αγάπη δεν θα μπορούσε και δεν μπορεί παρά να είναι θεϊκή. Τότε ο Θωμάς, οικονομικός, ούχε βρέθη με ταυτόν, έλεγε γάρ, ου μη πιστεύσω, εάν μη είδω την πληγήν εξής η άθη το μέγα τραύμα ο άνθρωπος. Η ζωή της Ανάστασης είναι η ζωή λοιπόν της πληρότητας και επομένως το άπλετο φως, γιατί είναι η ζωή της ύψιστης μετοχής στη ζωή του Θεού, ζωή απεριόριστης αγάπης. Είναι το νόημα της διάπλασης και της ανάστασης του ανθρώπινου στοιχείου μέσα στην υπόσταση του υπέρτατου υπερβατικού και προσωπικού λόγου. Για να μιλήσουμε κυριολεκτικά, η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από το Θεό λόγο έπρεπε να φτάσει μέχρι την Ανάσταση. Η γιορτή του Πάσχα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτό το απεριόριστο φως που τα ζει κανείς ταυτόχρονα με το άπλωμα του ορίζοντα της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί φτάνει στην πληρότητά της και στην αιωνιότητά της εν το Θεό που έγινε άνθρωπος, αφού μετέχει στην απεριόριστη και υπερβατική ζωή του Θεού μέσα στην υπόσταση του σαρκωμένου λόγου. Ο πρώτος ύμνος που ψάλλει η Εκκλησία στη διάρκεια αυτής της γιορτής, η οποία αρχίζει καθώς η νύχτα γέρνει προς τη μεριά της μέρας, είναι μια προτροπή που απευθύνεται όχι στα άτομα, αλλά στους λαούς, στον κόσμο ολόκληρο. Και τους καλεί να ανοίξουν τα μάτια στο φως που φέρνει η Ανάσταση του Χριστού, γιατί μεταφέρει τη δημιουργία από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στους ουρανούς. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, εγγάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας.

Σήμερα η εκπομπή Λόγος Διάλογος με αναφορές στη γιορτή της Χαράς και του Φωτός, στη γιορτή του Πάσχα, στην γιορτή της, την κορυφαία γιορτή της Ορθοδοξίας. Το φως της Ανάστασης δεν είναι μια γοργή κεραυνοβόλα ακτίνα, σαν και αυτή που διασχίζει τον ουρανό από τη Δύση στην Ανατολή, αποκαλύπτοντας για μια στιγμή την πραγματικότητα του κόσμου που τη σκεπάζουν τα σκοτάδια. Είναι ένα επίμονο φως, ατέλειο του βάθους, που αποκαλύπτει όχι μόνο τον κόσμο των ανθρώπων, αλλά ακόμη τον ουρανό και την κόλαση. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις, την έγερση Χριστού εν ιεστερέωτε. Αποκαλύφθηκε ότι οι άνθρωποι είναι προορισμένοι για την ουράνια ζωή, συντροφιά με τους αγγέλους. Αποκαλύφθηκε ο Θεός ως Θεός της αγάπης που θέλει να ενωθεί με τους ανθρώπους αιώνια. Αποκαλύφθηκε πως η φύση και τα σώματα που μέσα της έχουν αποσυνδεθεί έχουν προορισμό να μετάσχουν στην αιώνια ζωή εν Θεό. Αποκαλύφθηκε η σημασία του χρόνου και το νόημα των ανθρώπινων έργων ως μέσον για την τελειότητα και την προετοιμασία για την αιώνια ζωή εν Θεό. Αποκαλύφθηκε η κατάσταση και η αλλίωση των ψυχών που πήγαν στην κόλαση. Η ζωή της Ανάστασης, στην οποία ύψωσε ο Χριστός την ανθρωπότητά του από τον τάφο, ή για να πούμε καλύτερα ο ίδιος ο Χριστός, γιατί η αληθινή ζωή είναι πάντα ένα πρόσωπο, είναι η πηγή της αυθαρσίας μας. Η ζωή της Ανάστασης του Χριστού είναι είδωρ ζών, είδωρ απεριόριστης αγάπης, από το οποίο όταν πίνουμε διατηρούμε τη ζωή μας στην αιωνιότητα, σε αντίθεση με το είδωρ που πετάχθηκε από την πέτρα καθώς την χτύπησε το ραβδί του Μωυσή και διατηρούσε τη ζωή του σώματος μόνο για λίγο καιρό. Γενικά το πρόσωπο με την αγάπη του είναι μια ζώσα πηγή ζωής για άλλα πρόσωπα. Αλλά το πρόσωπο του Χριστού, πρόσωπο θεϊκό και ταυτόχρονα το πρόσωπο του ανθρώπου, αθάνατο και απέραντο μέσα στη ζωή της αγάπης, ποτίζει αιώνια τα ανθρώπινα πρόσωπα. Δεύτε πόμα πίωμεν κενών ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων, αλλά αυθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού ενώ εστερεούμεθα, αναφέρεται στην τρίτη οδία του κανόνος του Πάσχα. Να πίνει κανείς πνευματικά από ένα πρόσωπο σημαίνει κοινωνία μαζί του. Να πίνει πνευματικά από το πρόσωπο του Χριστού σημαίνει να κοινωνεί με μια πηγή ατελεύθητη της πνευματικής δύναμης που έκανε άφθαρτο και το σώμα που προσέλαβε και τα σώματα εκείνων που κοινωνούν μαζί της. Το αναστημένο σώμα του Χριστού έχει πνευματωθεί από τη δύναμη του θεωμένου πνεύματός του. Και αυτή η πνευματοποιημένη κατάσταση το πνευματώνει σε τέτοιο βαθμό που δεν νοείται πια ως αδιαπέραστο αντικείμενο, αλλά με το να έχει αφομοιώσει την ιδιότητα του ρευστού υποκειμένου, ως διεισδυτικό και μεταδόσιμο ικανό να εσωτερικευτεί στα άλλα υποκείμενα, ως το καθαυτό πνευματικό υποκείμενο. Την εαυτού σάρκα λίχνου τρόπον εξάψα στο φωτί της εαυτού θεότητος, λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Το σώμα γίνεται φωτεινό όπως η θεότητά του, καθώς αυτή το φωτίζει ή όπως η θεωμένη φύση του Χριστού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αγαπητοί ακροατές, το όριο ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο υπερβαίνεται. Ακόμη και τα όρια ανάμεσα στο εγώ και στο εσύ υπερβαίνονται χωρίς να συγχέονται. Είσαι μέσα μου, μέσα στο υποκείμενό μου και εγώ γίνομαι υποκείμενο μέσα σου. Όλα είναι μέσα στην υποκειμενικότητά μου χωρίς να χάνουν την πραγματικότητά τους ή την αντικειμενικότητά τους μέσα μου, αλλά να βρίσκουν όλη τους τη σημασία και το βάθος και να παραμένουν πηγή αστήρευτη του πλούτου μου. Η ιδέα της πανενότητας, της δημιουργίας εν Θεό, άνθρωποι, άγγελοι, φύση, έχει εκφραστεί από τον Άγιο Αθανάσιο με τον ακόλουθο τρόπο. Ο λόγος που δι' αυτού και εν αυτό δημιουργήθηκαν τα πάντα οδηγεί εκ νέου ολόκληρη την κτήση που είχε εγκαταλείψει την κίνηση που της είχε δοθεί και την ανασυστήνει και την συνάγει. Οι διαιρέσεις που φάνηκαν μέσα στην κτήση από το χωρισμό των στοιχείων που ήταν προορισμένο να συγκρατούν την κτήση σε ένα όλον και να μην την αφήνουν να διαιρεθεί ξεπεράστηκαν στο Χριστό και εν οποιός εξουσία πραγματοποιημένη μέσα του ενεργεί ενοποιητικά μέσα σε όλη τη δημιουργία. Με το θάνατο και την Ανάστασή του απομάκρυνε το χωρισμό ανάμεσα στον Παράδεισο και στον κόσμο που φάνηκε μετά την πτώση και άνοιξε στο ανθρώπινο γένος τον απαγορευμένο Παράδεισο, γιατί αυτός ο ίδιος ξαναγυρνά μετά την Ανάσταση στη γη και δείχνει πως Παράδεισος και γη είναι ένα. Με την ανάληψη στον ουρανό ενώνει τον ουρανό με τη γη και υψώνει το ανθρώπινο σώμα που προσέλαβε το αποτελεσμένο από την ίδια ουσία και ύλη με το δικό μας. Ανεβαίνοντας μαζί με την ψυχή και το σώμα ψηλότερα από τις αγγελικές χωροστασίες,
αποκαθιστά την ενότητα ανάμεσα στον αισθητό κόσμο και στον νοητό και εξασφαλίζει την αρμονία ολόκληρη της κτήσης. Τα πάντα, αγαπητοί ακροατές, βρήκαν το πλήρες φως του σκοπού τους με την Ανάσταση. Άνοιξε ο παράδεισος της πλήρους κοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους και το Θεό και αναμεταξύ τους. Χάρη σε αυτό τώρα όλοι δοξάζουν συνειδητά ή ασυνειδητά το Χριστό. Πεφώτιστε τα σύμπαντα, τη Αναστάση σου Κύριε, και ο παράδεισος πάλι νηναίοκτε. Πάσα δε εκτίσεις ανεφημούσασε ύμνον σοι καθεκάστην προσφέρει. Ο ύμνος της Εκκλησίας εκφράζει την εμπειρία της οικουμενικής απαρχής μιας πλήρους κοινωνίας των πάντων, σαν παρόρμηση που κάνει τους πιστούς να αγκαλιάζονται, να αποκαλούν αδελφούς και τους εχθρούς τους ακόμη, να αλληλοσυγχωρούνται. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν την πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και τις μισούς ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Η διαφάνεια των σωμάτων, επειδή αντιστοιχεί στη διαφάνεια των ψυχών, σημαίνει μια ολοκληρωτική εσωτερική οικειότητα. Μέσα σε αυτήν την αμοιβαία και βαθιά εσωτερικότητα των προσώπων που έχει για κεντρικό υποκείμενο το Χριστό, αυτός δεν είναι μόνο η πηγή του ζωντοσύντατος μιας ανακαινισμένης αιώνια και ανεξάντλητης ύπαρξης σε όλο τον πλούτο και την ανεξάντλητη ανανέωσή της, αλλά ακόμη είναι η πηγή του φωτός που φωτίζει ολόκληρη την πραγματικότητα που έχει γίνει κοινωνία των πάντων. Αυτή η εν προσώπο κοινωνία των πάντων φωτίζεται από ένα φως ισοδύναμο με την τέλεια απλότητα, με την καθαρότητα, με την αγιότητα αυτής της τέλειας και παγκόσμιας κοινωνίας. Όπου δεν υπάρχει καθαρότητα μέσα στις σχέσεις, δεν υπάρχει ούτε η πλήρης κοινωνία και αντίστροφα. Ο Χριστός είναι το φως, ως θεανθρώπινο πρόσωπο που ανακαλύπτεται πλήρως. Ανακαλύπτεται από την αναστημένη ανθρωπότητα σε όλο το απέραντο βάθος με την ιδιότητα της δημιουργικής αιτίας που συντηρεί τα πάντα μέσα στην ενότητα, γιατί από αυτόν πηγάζει η καθαρότητα της απέραντα γενναιόδορης αγάπης για όλους και για όλα. Αυτή η αγιότητα της πλήρους κοινωνίας που αρχίζει, που πηγάζει από την Ανάσταση του Χριστού, γεμίζει τον κόσμο στη μέση της νύχτας με μια ατμόσφαιρα αγιότητας, φωτεινότητας, διαφάνειας και προσέγγισης. Όλα αυτά γεννούν το ολικό συνέστημα της ειρήνης που υπερβαίνει τον κόσμο. Ο ουρανός ισχωρεί μέσα στον κόσμο και τον φεδρύνει όπως στην αρχή, δίνοντάς του το μεγαλείο της γιορτής. Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτη η σωτήριος νύξ και φωταυγής της λαμπροφόρου ημέρα της εγέρσεως ούσα προάγγελος εν ήτο άχρονον φως εκτάφου σωματικός πάσιν επέλαμψεν ψάλμε στην εβδόμιο δι του κανόνος της Αναστάσεως.

Η γιορτή του Πάσχα βιώνεται σαν μια ολική υπέρβαση που πραγματοποιεί η κτήση μέσα στον αναστημένο Χριστό. Αυτή η υπέρβαση που ονομάζεται από την Εκκλησία Πάσχα βιώνεται μέσα σε άφατη χαρά. Οι θαυμαστές ιδιότητες αυτής της ζωής του επέκεινα, στην οποία μεταβάλλει την επίγεια ζωή Ανάσταση, εκφράστηκαν από την Εκκλησία με μια σειρά κατηγοριών χωρίς τέλος και με τις οποίες η Εκκλησία προσπαθεί να περιγράψει την απερίγραπτη τάξη, την εντελώς καινούργια και απέραντα πλούσια αυτής της ζωής. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε, Πάσχα κενών, Άγιον, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμμων, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλα σημείν του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζουν πιστούς. Αναφέραμε ότι ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής είδε στο αναστημένο σώμα του Κυρίου ένα λιχνάρι πνευματικοποιημένο από όπου ακτινοβολεί η θεότητα ανεμπόδιστα. Η υμνολογία της Εκκλησίας προσθέτει σε αυτό το γεγονός ότι αυτή η λειτουργία του αναστημένου σώματος του Χριστού αποτελεί τον υψηλότερο βαθμό τον οποίο μπορεί να φτάσει ένα ανθρώπινο σώμα. Είναι ο εσχατολογικός βαθμός στον οποίο θα υψωθούν τα σώματα όλων. Το φως που ακτινοβολεί από το σώμα του Χριστού είναι το ανέσπερο φως του μέλλοντος αιώνος. Ο Χριστός είναι έτσι το τέλος των αιώνων. Στην ανθρωπότητά του συμπυκνώνεται συνάμα και το φως, στο οποίο θα υψωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα μέσα από τις ιστορικές της προσπάθειες. Βλέπουμε ακόμη στο Χριστό το αποτέλεσμα της δικής μας μελλοντικής ιστορίας. Όλα τα σκοτάδια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προβάλλει η κόλαση, σκοτάδια μέσα στα οποία συμπυκνώνονται και τα ιστορικά αμαρτήματα των ανθρώπων, θα κλειστούν αυστηρά στην κόλαση. Αν υπάρχει ακόμη κόλαση, δεν μπορεί πια να ρίχνει πάνω στον κόσμο καμιά σκιά. Τίποτε το χωρίς νόημα. Οι δεσμοί της με τον κόσμο θα κοπούν. Αναμφίβολα πρόκειται για τον κόσμο εκείνων που πίστεψαν στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, όπου το όριο μεταξύ υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας έχει ξεπεραστεί, η αντικειμενικότητα έχει μεταμορφωθεί πραγματικά από την υποκειμενικότητα της πίστης, από το φως της πίστης. Τα σκοτάδια της κόλασης θα έχουν και αυτά ακόμη μια αντικειμενικότητα που δύσκολα χωρίζεται από τη φαντασία όσων αλλίωσαν ολοκληρωτικά το είναι τους, κόβοντας τους δεσμούς με την αυθεντική πραγματικότητα. Δεν θα είναι μια αντικειμενική αλλίωση της πραγματικότητας και του φωτός, στο οποίο υψώθηκε η εν θεώ πραγματικότητα. Αλλά ενώ οι αναστημένοι θα μεταμορφώσουν την πραγματικότητα κάνοντάς τους υποκειμενική, σύμφωνα με τη δική τους θεωμένη κατάσταση, αντίθετα οι κάτοικοι της κόλασης θα σχηματίσουν μια υποκειμενική εικόνα της πραγματικότητας αλλοιωμένη, χωρίς να την τροποποιήσουν αντικειμενικά. Αντίστοιχα, το φως του μέλλοντος αιώνος, παρόν μετά την Ανάσταση του Χριστού, δεν θα είναι ένα απρόσωπο φως, δηλαδή ένα σύστημα λογικών αρχών αιώνιων, πλήρως αποκαλυμμένων. Θα είναι το φως του ανώτερου προσώπου, ταυτόχρονα θείου και ανθρώπινου. Επομένως και η πνευματική θαλπορή της υψηλότερης αγάπης του Θεού γίνεται συγκεκριμένη κατά τρόπο ανθρώπινο, αφού ο Θεός έγινε και παραμένει στον αιώνα και άνθρωπος. Εσπερινήν προσκύνηση προσφερομένση του ανεσπέρο φωτί, το επιτέλει των αιώνων, ως ενεσόπτρο διασαρκός λάμψαντι το κόσμο και μέχρι σάδου κατελθόντι και το εκεί σε σκότος λύσαντι. Και το φως της Αναστάσεως της έθνεση δείξαντι φωτοδότα, Κύριε δόξαση, ψάλουμε στο στοιχειρό του Εσπερινού της Τετάρτης του Πάσχα. Εξηγήσεις σχετικά με το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας δίνουν οι ύμνοι της Κυριακής του Θωμά.

πλούσιο όπως ο ήλιος και κατατρόμαξε τους τρεις μαθητές, πόσο πιο δυνατό πρέπει να ήταν το φως του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αλλά το χέρι του Θωμά, προστατευμένο από το Θεό, ένιωσε ωστόσο πάνω του τη δύναμη που έβγαινε από το σώμα του Κυρίου. Τι σε φύλαξε την του μαθητού Παλάμην, τότε αχώνευτον, ότε τη πυρήνη πλευρά προσήλθε του Κυρίου. Τι σε το κετάφτη τόλμαν και ίσχυσε ψηλαφή σε φλόγιον οστούν. Πάντως η ψηλαφηθήσα, η μιγάρ η πλευρά δύναμην εχορήγησε πυλήνη δεξιά, πως είχε ψηλαφή σε παθήματα, σαλεύσαντα τα άνω και τα κάτω, αυτή χάρις Θωμά εδόθη, ταύτην ψηλαφήσε, Χριστό δε εκβοήσε, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Ο Θωμάς πίστεψε με τη μαρτυρία που του έδωσαν οι πληγές του σώματος ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα. Πίστεψε όμως ότι αναστήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, όχι μόνο επειδή άγγιξε ένα σώμα σαν το δικό μας, γιατί σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο Χριστός δεν πέθανε, άρα ούτε ήταν Θεός. Αλλά πίστεψε και γιατί ένιωσε το σώμα του Χριστού πλήρες εξουσίας πνεύματος. Ο Θωμάς ένιωσε με το χέρι του την διτή φύση του Χριστού. Ο δε εστόμενος εν τη χειρή της εις διπλής ουσίας εν φόβο ανεβώ απιστός τη πίστη ελκόμενος, ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξασι. Ο Θωμάς αγγίζοντας την πλευρά του Χριστού ένιωσε σε όλο του το είναι ένα τράνταγμα, γιατί με το χέρι ένιωσε όχι μόνο τη φυσική θέρμη του ανθρώπινου σώματος, αλλά ακόμη την θεία ενέργεια που εκδηλωνόταν με αυτή τη θέρμη πολύ περισσότερο από όσο η γυναίκα που αγγίζοντας το ρούχο του Χριστού θεραπεύτηκε. Εν φόβο στην χείρα ο Θωμάς, τη πλευρά σου τη ζωηφόρο Χριστέ, ενθύς, υπότρομος είστε το ενεργίας, σώτερ, διπλής των δύο φύσεων, των ενσύνομενων ασυγχύτους και πίστη εκράβγαζε λέγον, «Συ Κύριος ο υπερυψούμενος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσει». Έτσι ο Θωμάς γνώριζε τον αναστημένο Χριστό όχι μόνο με τα μάτια, αλλά και με το ψηλάφισμα. Πρόσθεσε στη μαρτυρία και στο κήρυγμα των Αποστόλων μια νέα απόδειξη, μια εμπειρία εμπλουτισμένη από τη θεότητα και την ταυτότητα του αναστημένου Χριστού. Σου το περίεργον θησαυρών και κρυμμένων, ημίν ανέωξε Θωμά. Θεολογή σα γλώσση γάρ θεοφορουμένη, ημνείτε έλεγε και υπερήψουτε Χριστών εις τους αιώνας. Το αναστημένο σώμα του Κυρίου ανήκει σε μια περιοχή που υπερβαίνει την περιοχή της δικής μας ζωής. Αλλά για αυτούς που οι αισθήσεις τους υψώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα χάρη στην πίστη τους, αυτή η υπέρβαση δεν είναι μια θεωρία που τη φαντάστηκε κάποια φιλοσοφική σκέψη, αλλά μια εμπειρική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν συλλαμβάνεται μόνο με τις αισθήσεις όπως μια εξωτερική και αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά μια πραγματικότητα που ήρθε σε επαφή με το είναι τους. Γιατί έχει την κινητικότητα της ζώσας πνευματικότητας και την ακτινοβολία της πιο υψηλής αγάπης. Αυτό το σώμα είναι υπερβατικό μόνο με την έννοια ότι είναι μια πραγματικότητα της τάξης του πνεύματος και απαιτεί από εμάς μια ανύψωση στην κατάσταση της πνευματοποίησης που είναι ο σκοπός προς τον οποίο προσβλέπει η ανθρώπινη φύση. Μόνο μέσα σε μια τέτοια κατάσταση πνευματικότητας μπορούμε να συλλάβουμε το σώμα όχι μόνο σαν μια εξωτερική ακινητοποιημένη πραγματικότητα αλλά να ενωθούμε μαζί του όπως με μια ζωντανή πνευματική φλόγα. Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. Είναι όχι μόνο το βάπτισμα ένα Αγίου Πνεύματι μέσα στη φωτιά, αλλά ακόμη η αένα η κοινωνία των πάντων με τη φωτιά και το φως του σώματός του στη βασιλεία των ουρανών, όπου η δίκαιη λάμψος είναι ως ο ήλιος, μέσα στο φως του προσώπου του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την κοινωνία πήραν μέρος οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση και αυτό τους έδωσε την εξουσία να γεμίσουν τον κόσμο με τη φωτιά του Χριστού και να δώσουν μαρτυρία για την Ανάσταση με το τίμημα της επίγειας ζωής τους. Σε αυτή λοιπόν την κοινωνία παίρνουμε και εμείς μέρος. Στην κοινωνία λοιπόν της Ανάστασης, της χαράς και του φωτός, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε την εμπειρία και να μαρτυρούμε την Ανάσταση με οποιοδήποτε τίμημα, όποτε και αυτό αν χρειαστεί, όπως και οι Απόστολοι.

0: λοιπόν της Ανάστασης είναι η γιορτή της ζωής και του φωτός, αγαπητοί ακροατές. Και είναι το περιεχόμενο, όπως είπαμε, της χριστιανικής πίστης της και η αφετηρία της χαράς, της ειρήνης, της ελπίδας και της αγάπης όλων εκείνων των αγαθών για τα οποία αξίζει κανείς να ζει. Το φως της Ανάστασης φωτίζει την εσωτερική αλλά και την εξωτερική ζωή του ανθρώπου. Το μήνυμα λοιπόν της Ανάστασης είναι πως όλα αυτά τα προσωπία του θανάτου δεν μπορούν να μας εξουθενώσουν εάν ζήσουμε τη ζωή του Χριστού και το ήθος της Εκκλησίας. Η ελπίδα βρίσκεται στο κενό μνημείο, στη δόξα της Ανάστασης, στη σταύρωση του εγωισμού, της απιστίας, του ατομισμού και της απληστίας μας. Ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος και να βγει και από το παράλογο και τη σύγχυση, και ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει στη μεταμόρφωσή του εάν συνεργαστεί με τον Χριστό στη σωτηρία του και περιπατήσει εν κενότητα της ζωής. Αυτή άλλωστε είναι και η χαρά του ανθρώπου. Η αυτοπαραίτηση από τον εγωισμό του και η συνάντηση με τον Χριστό και τους άλλους. Σε αυτόν τον πανηγυρισμό λοιπόν μας καλεί αυτή η αναστάσιμη περίοδο. Ο Ιερός Χριστός τον ονομάζει στον κατηχητικό του λόγο που διαβάζεται την νύχτα της Αναστάσεως. «Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου», ανέτειλε. «Μη δεις φοβή στο θάνατον. Ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Πλέον ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν το μνήματι». Όλα λοιπόν τα προσωπία του θανάτου χάνουν τη δύναμή τους στο αιώνιο φως της Ανάστασης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το αιώνιο φως ας ευχηθούμε να μας κρατήσει η χάρη του Θεού, για να μπορεί να μεταμορφώνεται το ήθος μας, να μπορεί να μεταμορφώνεται η εμπειρία της ζωής μας και εμείς να μπορούμε και να βιώνουμε αλλά και να μαρτυρούμε το γεγονός της χαράς, της ειρήνης, το γεγονός της Ανάστασης. Κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός χρόνος ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή Λόγος Διάλογος, που προσπαθήσαμε με αναφορές να μείνουμε στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα, στην αναστάσιμη χαρά, στην εορτή του φωτός, στην εορτή της χαράς και της ειρήνης, στη γιορτή του Πάσχα, στην κορυφαία αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Να σας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε μαζί μας κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ακριβώς μέρα και ώρα. Χριστός Ανέστη.
1: Λόγος Διάλογος.
2: Αναφορές σε θέματα και γεγονότα με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πολύκαρπο Μπόγρη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

όσοι κουσένει Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσχύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής

Ευλογημέν εσύ έγινε εξύ και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγινε το η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πιπεράκη, συνεργάτη από χρόνια του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας. Επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ιαπωνία θα μας μιλήσει για την Ορθόδοξη Εκκλησία που υφίσταται εκεί για επάνω από 150 χρόνια. Κύριε καθηγητά,
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Βέβαια για την Ιαπωνία έχει ξαναμιλήσει μία κυρία Ιάπων Ορθόδοξος, η οποία μιλάει και τα ελληνικά, σε ένα παλιό σεμινάριο προ 5-6 ετών, στο σεμινάριο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Όμως νομίζω ότι και η ακροατέ και ο άλλος κόσμος θα έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Και πριν πω για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία, επειδή είναι μια χώρα εντελώς διαφορετική και ένας πολιτισμός εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Κουλτούρα διαφορετική.
1: Υψηλής ποιότητας βέβαια, αλλά εντελώς διαφορετική. Θα έπρεπε να σας εισαγάγω λίγο στην ιστορία της Ιαπωνίας, σε δύο λόγια για την ιστορία της Ιαπωνίας και τι είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα στο βόρειο-ανατολικό τέλος της Ασιατικής Υπήρου, με 5 σημαντικότερα νησιά και χιλιάδες άλλα. Τα μεγάλα νησιά είναι το Χονσού, το Σικόκου, το Κιωσού, το Χοκάιντο και τα νησιά της Οκινάουα προς τον Ισημερινό. Σήμερα ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ψυχές. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχουμε ευρήματα από την Λιθίνη εποχή, προ πολλών χιλιάδων ετών, και φτάνουμε μέχρι την, δηλαδή, ο πολιτισμός ο οποίος είναι προσιτός στην ιστορία είναι τις δύο τελευταίες χιλιετηρίδες π.Χ. Στην Ιαπωνία οι πρώτοι κάτοικοι και οι πρώτοι πολιτισμοί προήλθαν από την διπλανή Ασιατική Ήπειρο, δηλαδή φύλλα πολεμικά πέρασαν από την Κορέα και από την Κίνα προς την Ιαπωνία και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της Ιαπωνίας που δημιούργησαν τους πολιτισμούς Τζόμον και Γιαγόι. Οι Ιάπωνες αυτοί, οι πρώτοι Ιάπωνες, επηρεάστηκαν πολύ από τους υπηρετικούς, από τους ανθρώπους της Υπήρου απέναντι, διότι από εκεί πήραν πολλά στοιχεία, όπως στοιχεία της γλώσσας, στοιχεία της γραμματείας τους και της γραφής τους, που μοιάζει πολύ με την κινέζικη γραφή, και ακόμα και της θρησκείας των απέναντι λαών. Τον 8ο περίπου αιώνα μπορούμε να ξέρουμε ότι ο πρώτος αυτοκράτορας της χώρας, ο Τζίμου Τένο, εμφανίστηκε εκεί και απέκτησε μια πρωτεύουσα και θεωρήθηκε ότι ήταν απόγονος μιας ιαπωνικής θεότητας της προσωποποίησης του ηλίου, της Αματερασού. Θέλω να σας εξηγήσω ότι εκεί πέρα στην Ιαπωνία δεν ήταν ένα κράτος ενιαίο όλη η Ιαπωνία. Υπήρχαν φεουδάρχες, φυλές μεγάλες με αρχηγούς φεουδάρχες, οι οποίες όλες μαζί έβγαζαν ένα αρχηγό, ένα αυτοκράτορα, ο οποίος κατοικούσε σε μία πόλη. Η πόλη σε αυτή, η πρωτεύουσα, ήταν κάθε φορά διαφορετική. Η πιο παλιά πρωτεύουσα είναι η Νάρα, η οποία υφίσταται και ακόμα και στην οποία γίνονται οι αρχαίγονες αυτές τελετές, ακόμα όπως στην παλιά εποχή προ 2000 ετών περίπου. Και η δεύτερη πρωτεύουσα έγινε το Κιώτο, που είναι κοντά στην Άρα, είναι στη μέση περίπου του κεντρικού νησιού και του Χονσού, που είναι και το Τόκιο, και μετά μετεφέρθη στην Καμακούρα και μετά μετεφέρθη στο Έντο, που είναι το σημερινό Τόκιο. Αυτά πολύ πρόσφατα, στους χρόνους τους γύρω στο 16ο αιώνα. Αυτά για την ιστορία της Ιαπωνίας. Μέχρι το 16ο αιώνα ήταν μια κλειστή χώρα που δεν επέτρεπαν να εισέλθουν άλλοι λαοί και να έχουν επικοινωνία, και μόνο το 16ο αιώνα πρωτοεμφανίστηκαν Ευρωπαίοι στην Ιαπωνία, και οι οποίοι στο νότιο νησί μετέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα και στην αρχή έγινε λίγο δεκτό, αλλά μετά έγινε εχθρικά, αντιμετωπίστηκε από τους Ιάπωνες, τους αυτοκράτορες και τους φεουδάρχες, διότι φοβόταν ότι θα έχουν κατακτητικούς σκοπούς, διότι οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα χριστιανοί ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Έτσι προχώρησε η ιστορία της Ιαπωνίας μέχρι το 1867, όπου συνέβη ένα γεγονός, άλλαξε μια η δυναστεία και ήρθε μια καινούρια δυναστεία που άνοιξε τα σύνορα, η δυναστεία των Τοκουγκάβα, και άνοιξε τα σύνορα και έτσι άρχισαν να έρχονται ξένοι εκεί, Ευρωπαίοι, και να αλλάζει η μορφή της Ιαπωνίας, να μεταβάλλεται η Ιαπωνία σε ένα σύγχρονο και προηγμένο κράτος. Εκβιομηχανοποιήθηκε, οργάνωσε στρατό και έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο που στον περασμένο αιώνα επεξετάθη υπεριαλιστικά σε πολλές χώρες της Άπου Ανατολής, κατέκτησε την Κορέα, τη Μαντζουρία, την Ίσο Σαχαλίνη, κομμάτια της Κίνας, τη Βόρειο Ινδονησία, τη Μανίλα, τη Σιγκαπούρη και τις Ανατολικές Ινδίες. Μετά το Pearl Harbor, που όλοι το ξέρετε, ακολούθησαν οι συνθηκολόγες οι αναγκαστικοί με τις βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη και η χώρα επέστρεψε στα παλιά της όρια. Σήμερα η Ιαπωνία είναι μια από τις 10 πρώτες σε τεχνολογική ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία σε όλο τον κόσμο χώρες.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε καθηγητά, αυτά που μας είπατε. Και ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ο οποίος υπηρετεί με την επιστήμη του και ως ιεραπόστολος κιόλας στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Όμως, τι πεδίο δράσης προσφέρεται για την ιεραποστολή και για την επέκταση του μηνύματος της Εκκλησίας μας στην Ιαπωνία?
1: Αυτό πρέπει να σας πω δύο λόγια για τις θρησκείες που επικρατούν τώρα στην Ιαπωνία.
0: Βεβαίως, να μας πείτε.
1: Είναι πραγματικά θρησκείες, δηλαδή δεν είναι βιώματα των ανθρώπων, αλλά είναι κανόνες ηθικής ζωής. Οι Ιάπωνες έχουν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες σαμανιστικές, στην αρχή είχαν, και ασκούσαν μαντία. Ήταν φυσιολάτρες και κάθε φυλή είχε ιδιαίτερο δικό της θεό, θεότητα ο ήλιος, θεότητα τα νέφη, θεότητα όλα αυτά, και έκαναν διάφορες θυσίες, προσευχές, γονικλησίες, ορισμένες τυπικές τελετές, οι οποίες εμπολείς κρατάνε και σήμερα. Και όλη αυτή η θρησκευτική συμπεριφορά λέγεται Σίντο, που πάει να πει οδός των θεών, και είχαν διάφορες θεότητες του συντοισμού που λεγόταν Κούμι, δηλαδή Κούμι πάει να πει ο ιεραρχικά υψηλά ιστάμενος, θεία πνεύματα, θεία όντα, έμψυχα ή και άψυχα ακόμα, όπως ποτάμια, βουνά, βράχια κτλ. Οι θεότητες αυτές γεννώνται, ζουν, νυμφεύονται, διασκεδάζουν, ακόμα και πεθαίνουν. Υπάρχουν θεότητες για όλα τα πράγματα, της βροχής, του ανέμου, της φωτιάς, του ρυζιού, και είναι αυτό το συντοιστικό πάνθεο. Αργότερα, κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ήρθε ο βουδισμός στην Ιαπωνία, ανεμίχθη με τον συντοισμό, και πιο αργότερα ήρθε και από την Κίνα ο Κομφουκιανισμός. Ο Κομφουκιανισμός, ο συντοισμός και ο βουδισμός είναι ένα μείγμα θρησκειών οι οποίες εξασκούνται συγχρόνως στην Ιαπωνία. Αυτό είναι το background, ας πούμε, της ιαπωνικής πνευματικής καταστάσεως, στην οποία ήρθε αργότερο ο χριστιανισμός.
0: Βεβαίως, για πολυθεϊστικό σύστημα δηλαδή.
1: Δεν είναι πολυθεϊστικό, δεν είναι ακριβώς θεοί, είναι πνεύματα τα οποία είναι είτε καλά είτε κακά και τα οποία εξευμενίζουν, τα οποία έχουν συνήθειες ανθρωπομορφικές, αλλά είναι και άψυχα πράγματα. Μάλιστα. Και τα οποία οι Ιάπωνες φροντίζουν να τα εξευμενήσουν με θυσίες, με προσφορές κτλ. Αυτό είναι η εθνική τους θρησκεία. Όμως ο βουδισμός έχει κάπως πιο πνευματική, ας πούμε, υπόσταση, και τους βοηθάει στο θάνατο, σε άλλες καταστάσεις. Και ο Κομφουκιανισμός έχει ηθικές προσταγές, οι οποίες τους βοηθούν στη συμπεριφορά τους. Και γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι ένας πολύ ευγενικός λαός, ένας πολύ λεπτός λαός, με πολύ λεπτό πολιτισμό κτλ. Από όλο αυτό το μείγμα των θρησκειών που επικρατεί και τώρα ακόμη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σημερινή παρουσία, η ορθόδοξη παρουσία στην Ιαπωνία, κύριε καθηγητά?
1: Υπάρχει η ορθοδοξία, εισήλθε πολύ μετά τον καθολικισμό. Αυτός που έφερε την ορθοδοξία στην Ιαπωνία γύρω στα μέσα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος Καζάτκιν, Ρώσος, ο οποίος πήγε και υπηρέτησε πρώτα στο νησί Χοκάιντο, το βόρειο νησί, ως στρατιωτικός ακόλουθος. Ευτυχώς ο Άγιος Νικόλαος είχε πολύ σωστή αντίληψη περί ιεραποστολής, δεν έκανε αυτό που κάνανε οι μισιονάροι, δηλαδή να επιβάλλει ένα ξένο πράγμα. Αλλά πρώτα έμαθε την Ιαπωνική γλώσσα πολλά χρόνια, μελέτησε πολύ την Ιαπωνική νοοτροπία και απλώς, όπως έχουν πει πολλές φορές εδώ στα σεμινάρια, λειτουργούσε σε ένα χώρο, και σιγά σιγά οι Ιάπωνες από περιέργεια πήγαν και σιγά σιγά άρχισε να γίνει το πρώτος πυρήνας. Οι πρώτοι Ιάπωνες Ορθόδοξοι είναι ένας ιερέας των ειδώλων και ένας ιατρός. Αυτοί έκαναν τον πρώτο πυρήνα και όταν μετά από λίγο πήγε η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τόκιο, που είχε γίνει πια το Τόκιο, και στο Τόκιο άνοιξαν τις πύλες σε προσιλητισμό μετά προς τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε πια άρχισε να κάνει πιο έντονα την ιεραποστολική του προσπάθεια και έχτισε ένα ναό, ο οποίος υπάρχει ακόμα ως μνημείο του Τόκιο και δεν μπορεί να αγγίξει κανείς τα χέρια του να το αλλάξει το παραμικρό. Είναι ένας θαυμάσιος ναός, αρκετά μεγάλος, σαν την Μητρόπολη Αθηνών περίπου, σε χώρο, με ένα τρούλο τεράστιο πράσινο μπλούτζινο.
0: Ορθόδοξος ναός.
1: Και λέγεται Νικολάι Ντο, δηλαδή το σπίτι του Νικόλαου. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό όταν κανείς βγαίνει από το μετρό, από το μετρό στο χώρο αυτό, να ακούει τις καμπάνες, τεράστιες καμπάνες, να ηχούν στην περιοχή του Τόκιο και να βλέπει ένα Ορθόδοξο ναό.

0: Τι ακούσαμε ακριβώς, κύριε καθηγητά, στο μουσικό διάλειμμα?
1: Στο διάλειμμα ακούσαμε ένα κομμάτι από Θεία Λειτουργία, Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στο Νικολάι Ντό, σε αυτή τον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι μέσα με ένα θαυμάσιο ασημένιο τέμπλο με χρυσές κορνίζες, είναι ένα και έχει και βυζαντινές εικόνες στην πλατητέρα, την πλατητέρα και τους δύο αγγέλους, που έχουν κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα στο μοναστήρι της Νταγού Πεντέλης, δώρον μιας Ιαπωνέζας Ορθοδόξου. Είναι η λειτουργία σε αυτό τον καθεδρικό ναό και όλες οι ακολουθίες γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη τάξη, έχει επίσκοπο πάντοτε ο οποίος λειτουργεί, δύο-τρεις ιερείς, ένα προθιερέα πολύ σημαντικό, τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση, ο οποίος γράφει πολλά πράγματα για την Ορθοδοξία και έχει αναλάβει το βάρος της Ιεραποστολής εκεί, κυρίως αυτός. Έχει και μοναχούς ακόμα, οι οποίοι ζουν γύρω από την εκκλησία μαζί με τον Δεσπότη και τους παπάδες, ζουν όλοι γύρω σε πρεσβυτέριο. Είναι σε μια αριστοκρατική συνοικία αυτή η εκκλησία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ενορίες στο Τόκιο. Το Τόκιο περίπου έχει 30.000 Ορθοδόξους και οι ενορίες αυτές είναι πάρα πολύ απομακρυσμένες, δεδομένου ότι το Τόκιο είναι μια τεράστια πόλη, η οποία καταλαμβάνει ένα χώρο σαν να πούμε από εδώ μέχρι τη Λαμία, και με το τρένο επικοινωνούν όλοι για να πάνε στις άλλες εκκλησίες, οι οποίες είναι πιο απλές, είναι ενοριακές. Υπάρχουν και άλλες ενορίες σε άλλα σημεία της Ιαπωνίας, ιδίως στα βόρεια μέρη, στο βόρειο νησί, στο Χοκάιντο, αλλά και στην Όζακα και στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, σε χαμηλά μέρη δηλαδή της Ιαπωνίας, σε νότια, λιγότεροι. Οι περισσότεροι είναι στο βόρειο μέρος και είναι πολύ καλοί χριστιανοί, πηγαίνουν στις ακολουθίες τους, κοινωνούν, εξομολογούνται όπως είδα εγώ, και με μεγάλη ευσέβεια και με στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά της φυλής τους, είναι μεγάλη ευγένεια που έχουν και τις τυπικότητες αυτές, παρακολουθούν τις ακολουθίες. Ο Χριστός στη γλώσσα τους λέγεται Χαρισατός, Ιησούς Χαρισατός. Και όπως ακούσατε εκεί πέρα, το κύριε Ελέησον ήταν που απαντούσε στις αιτήσεις του διακόνου. Τώρα,
0: τι επιτελείται σήμερα, ποιο είναι το έργο που επιτελείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Ναι, σήμερα όπως σας είπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει περίπου 30.000 Ορθοδόξους στο Τόκιο και μερικούς άλλους στις άλλες επαρχίες της Ιαπωνίας. Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε βέβαια, όπως είπαμε, από τη Ρωσική Εκκλησία τον προπερασμένο αιώνα, και όμως τώρα συνεχίζει να είναι κατά κάποιον τρόπο μία αρχιεπισκοπή της Μόσχας, διότι το 1970 της παραχωρήθηκε αυτονομία μόνο από το Πατριαρχείο της Μόσχας, που όπως νομίζουμε δεν είναι σωστό από απόψεως εκκλησιολογικής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο δίδει αυτονομίες, και γι' αυτό όταν θα δείτε στα δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωσία και υπάγεται τώρα κανονικά στην Μητρόπολη Βορείου και Νοτιού Κορέας και παλιά στην Νέα Ζηλανδία. Όμως αυτό δεν το έχουν ακόμα παραδεχθεί οι Ρώσοι αδελφοί μας, και κατά κάποιον τρόπο η Ιαπωνία έχει αυτή την ανομαλία την εκκλησιολογική. Βέβαια έχουμε καλές σχέσεις, βέβαια εκεί πέρα μαζεύονται Ρουμάνοι, Ρώσοι, Έλληνες κτλ. Όλες τις εκκλησίες αυτές, όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχει αυτή η μικρή ανομαλία, η οποία ευχόμεθα να αποκατασταθεί και να δοθεί πια αυτονομία στην τόσο μεγάλη Ιαπωνική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μακάρι. Την προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιαπωνίας, πώς την βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχετε επισκεφθεί κατ' επανάληψη την Ιαπωνία, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός και ένας καθηγητής της ιατρικής?
1: Ναι, η Αρχιεπισκοπή της Ιαπωνίας με τους 150 περίπου ναούς της και το καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στο Νικολάι Ντό στο Τόκιο διαθέτει σεμινάρια θεολογικών σπουδών, διαθέτει Ορθόδοξες εκδόσεις στα Ιαπωνικά, τα λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά, έχουν μεταφράσει και ξένα βιβλία όπως το Μεταξύ Ουρανού και Γης του Πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη στα Ιαπωνικά, το ημερολόγιο του Ιεραποστόλου Νικολάου Καζάτκιν και αυτό που ευρέθηκε τώρα τελευταία, και προσπαθούν να κάνουν και άλλες ιαπωνικές εκδόσεις βιβλίων ευσεβίας, ρωσικών κυρίως, αλλά και ελληνικών, διότι τώρα υπάρχουν και ελληνόφωνοι υποψήφοι ιερείς εκεί πέρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μεταφέρουν και ελληνική γραμματολογία ορθόδοξη εκεί πέρα, διότι μέχρι τώρα είναι λιγάκι στενή ο εναγκαλισμός από την Ρωσική Εκκλησία, και αυτό μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν αφήνει την Ιαπωνική Εκκλησία να αναπτυχθεί σαν Ιαπωνική, όπως έχουμε εμείς στις Ιεραποστολές μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι λιγάκι Ρωσική Ιαπωνική Εκκλησία. Τώρα υπάρχουν βασικές γραμμές, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό και η ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας, η πνευματική ανάπτυξη όχι μόνο των ήδη πιστών αλλά και η παρουσία της Εκκλησίας εν σχέση με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Και συζήτησα με τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση για αυτές τις προοπτικές και μου είπε επιλέξει τα εξής, τα οποία είναι πολύ καλά για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Μου είπε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης ότι η γενικότερη κατάσταση της σημερινής Ιαπωνίας είναι σαφώς ηλιστική. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι αφάνταστα υψηλή, εκπλήτεται και ο Ευρωπαίος όταν δει πόσες ανέσεις προσφέρονται στον Ιάπωνα, τον κοινό Ιάπωνα. Δεν υπάρχει έλλειψη εργασίας, δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια. Όλοι οι Ιάπωνες έχουν τα πάντα.
0: Έχει ανεβεί το ιδιωτικό επίπεδο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν πολλές αναζητήσεις. Ναι. Όμως η ληστική αυτή ανάπτυξη, η ληστικότητα αυτή εμποδίζει τους ανθρώπους, την Εκκλησία να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Και οι Ιάπωνες αναγκάζονται να σπαταλούν τη ζωή τους για χάρη των ληστικών αξιών. Ζουν εργαζόμενοι σκληρά, μεθοδικά, σαν να ήταν αντικείμενα, ζουν επιφανειακά. Αυτό προσπαθούν οι ιερείς της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης εκεί πέρα, να αντιμετωπίσουν, να προσπελάσουν με διάφορα μέσα και μέχρι τώρα το επιτυγχάνουν νομίζω καλώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε στο μυαλό μας το πρότυπο του Ιάπωνα, ο οποίος είναι συστηματικός, εργατικός, ευγενικός, αλλά είναι ίσως σε ένα κλειστό κοινωνικό σύστημα. Αυτό το κοινωνικό σύστημα εξυπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Όχι, αυτό είναι το εμπόδιο της Ορθόδοξης. Δεν μπορούμε να προσπελάσουμε εύκολα τους Ιάπωνες. Είναι ως εκ της φύσεως της νοοτροπίας τους, είναι κλειστοί άνθρωποι και είναι δύσκολο να τους επηρεάσεις. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το εμπόδιο που δεν επιτρέπει να... Η Ιαπωνική Εκκλησία τώρα αυξάνεται και πολύ και από τις σχέσεις με τους άλλους. Παντρεύονται, ας πούμε, Ορθοδόξους και έρχονται και άλλοι στην Εκκλησία.
0: Στη σχέση με τους Προτεστάντες, κύριε.
1: Δεν ασχολήθηκα με αυτό. Η Ρωμαιοκαθολική έχει αρκετούς ναούς, είναι πολύ περισσότεροι από τους Ορθόδοξους. Οι Προτεστάντικες έκτες κτλ. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Οι Ιάπωνες δεν ανοίγονται πολύ εύκολα. Όταν γνωρίσουν την Ορθοδοξία, όσους είχα επαφή μαζί τους, οι οποίοι έχουν γίνει Ορθόδοξοι από τους Ιάπωνες και μάλιστα σε υψηλές τάξεις ανήκοντες, γοητεύονται και γίνονται πολύ φανατικοί Ορθόδοξοι και δουλεύουν μέσα στην Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι ο σεβασμός με τον οποίο, με τον οποίο σέβονται και αγαπάνε τον Άγιο Νικόλαο Καζάρκιν οι Ιάπωνες. Ο επίσκοπος όταν μπει στην εκκλησία μέσα ντυμένος με το μανδύα του, πρώτα πηγαίνει στο λείψανο, κάνει μετάνοια και μετά αρχίζει οποιαδήποτε ακολουθία. Τον αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είχε πολύ σωστό τρόπο ιεραποστολής. Και λένε μάλιστα ότι κάποτε όταν ήταν ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, έκανε δέηση υπέρ της νίκης των Ιαπώνων και όχι των Ρώσων, που ήταν η πατρίδα.
0: Και ήταν Ρώσος.
1: Αν θέλετε, μπορώ να τελειώσω με το μεγαλινάριο του Αγίου, το οποίο υπάρχει στα ρωσικά, στα ελληνικά. Το μεγαλινάριο αυτό λέει: «Χέρις της Ρωσίας άστρων λαμπρών και της Ιαπώνων εκκλησίας συφηγητής, Νικόλαε Παμάκαρ, της Ευσεβίας στόμα και αρετών οσίων θείων κοιμήλιων».
0: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Πιπεράκη για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή «Μια ματιά στα μάτια του κόσμου», αγαπητοί ακροατές.

ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, καλησπέρα σας. Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα Καθημερινή θα μας δώσει την αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα. Ρώσικη ρουλέτα για τους νέους τα αντικαταθλιπτικά. Και τονίζει στην αρχή ο αρθρογράφος. Όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι σε Ευρώπη και Αμερική καταφεύγουν με χαρακτηριστική άνεση σε αυτού του είδους τα χάπια για να αντιμετωπίσουν διάφορα ψυχολογικά τους προβλήματα. Η συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών μοιάζει τα τελευταία χρόνια να στερείται ελέγχου. Γιατί στην πλειοψηφία τους παθολόγοι και όχι ψυχίατροι ακολουθώντας μια διαδικασία χορηγούν στη χορήγηση σκευασμάτων σε κατηγορίες ασθενών χωρίς να έχουν υπάρξει ακριβή στοιχεία για από τα αποτελέσματα που μπορούν να προκαλέσουν. Συνταγογραφούν αντικαταθλιπτικά σε ανηλίκους ασθενείς, αρνούμενοι όπως λένε να τα αφήσουν να ζουν με τα συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας που από μόνη της μπορεί να αποβεί μοιραία. Η χορήγηση τέτοιων χαπιών σε νεαρές ηλικίες εγείρει τον προβληματισμό και όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το 1990 εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανηλίκων που χρήζουν θεραπείες και αναφέρεται μεν καταρχήν στη γειτονική μας Ιταλία όπου τονίζει ότι η λήψη αντικαταθλιπτικών από νεαρές ηλικίες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κατάθλιψης είχε αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί μια ανησυχητική απρόσκοπτη ανωδική πορεία. Δύο στις τρεις περιπτώσεις λήψης αντικαταθλιπτικών αφορούν σε παιδιά, καθώς ο αριθμός των ανηλίκων που λαμβάνουν τέτοιες ουσίες από το 2000 έως το 2002 έχει πενταπλασιαστεί. Και αν αυτά αφορούν, αγαπητοί μου ακροατές, στη γειτονική μας Ιταλία, όμως τα πράγματα και στη δική μας χώρα δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αφού και εδώ αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των νέων παιδιών των εφήβων οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοια χάπια ή καταφεύγουν σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κάποια ψυχολογικά τους προβλήματα. Και μετά από αυτά τα οποία καταγράφονται, αυτό το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θίξω περισσότερο, γιατί βέβαια το σχετικό άρθρο αναφέρεται κυρίως στα χάπια τα αντικαταθλιπτικά και στην ανεξέλεγκτη χρήση τους, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κατάθλιψης και στην έξαρση την οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα στο χώρο των νέων ανθρώπων στη δική μας την εποχή. Και αν θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο παλαιότερα και στο σήμερα, θα δούμε μερικές βασικές διαφορές. Θα δούμε ότι ένα γεγονός που στα παλαιότερα χρόνια, όχι τα πολύ παλαιά, αποτελούσε ένα γεγονός ας το πω περιθωριακό και αφορούσε κυρίως κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποια συγκεκριμένα παθολογικά περιστατικά, σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει πάψει πια να κινείται στο περιθώριο, έχει πάψει πια να αφορά μόνο κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, έχει πάψει να αφορά μόνο κάποιες παθολογικές καταστάσεις και βλέπουμε να απλώνεται συνεχώς και να αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και ακόμα να αγγίζει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται να έχουν ανάγκη μιας τέτοιας υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της κατάθλιψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την νεολαία θα μπορούσε κανείς να πει το καλημέρα κατάθλιψη, καθώς γεγονότα σαν και αυτήν ή και παρόμοια αρχίζουν να χαρακτηρίζουν και να αφορούν μεγάλες ομάδες νέων ανθρώπων και στην δική μας την εποχή. Και μάλιστα αν κανείς συνδυάσει την κατάθλιψη με τη μοναξιά, δεν ξέρει κανείς ποιο παράγει το ένα το άλλο, πάντως και αυτό γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας, τότε αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε πια μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ασφαλώς σοβαρό και δεύτερον κανείς δεν θα μπορούσε να το παραθεωρήσει. Και βέβαια γεννιέται ένα απλό ερώτημα το οποίο αυθόρμητα έρχεται στα χείλη όλων μας. Γιατί? Τι είναι εκείνο που μεσολάβησε από το χθες στο σήμερα? Και όπως είπα, αυτό το χθες δεν είναι πάρα πολύ μακρινό. Τι είναι εκείνο που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Τι επιταχύνει πλέον αυτή την κατάσταση? Και γιατί η κατάθλιψη τίνει να λάβει τις διαστάσεις τις οποίες πλέον έχει, και μάλιστα στους νέους ανθρώπους? Δηλαδή σε ανθρώπους που λόγω της ηλικίας τους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι νέοι γεμάτοι ζωή, γεμάτοι όνειρα, γεμάτοι δράση, γεμάτοι κίνηση, δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες λογικά θα μπορούσαν να αποκλείσουν την κατάθλιψη σαν σημάδι της ζωής των νέων ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο, και βέβαια λογικά έρχεται και πρέπει να έρχεται στα χέρια πολλών. Όμως πολλές φορές δεν τολμάμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα, δεν τολμάμε να πλησιάσουμε τα ενδότερα αυτού του προβλήματος, αρκούμεθα κυρίως σε καταγραφή ή έτσι θα λέγαμε περιοριζόμαστε στην αναφορά μερικών εξωτερικών και επιφανειακών αιτιών που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αν θα ήθελα να πω μια γνώμη προσωπική, η οποία βέβαια πηγάζει και βασίζεται στην εμπειρία και την επαφή με νέους ανθρώπους, με τέτοια παιδιά, θα μπορούσα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το φαινόμενο της κατάθλιψης συνδέεται με τη γενικότερη έλλειψη νοήματος ζωής, η οποία παρατηρείται πολλές φορές σε νέους ανθρώπους, και θα δούμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά, μερικά από τα οποία κι άλλοτε έχουμε επαναλάβει. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι είναι καρπός αυτή η κατάθλιψη μιας παραθεώρησης ουσιαστικά του νέου ανθρώπου, μιας άγνοιας του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, της δομής του, της προσωπικότητάς του, και κατά συνέπεια της παραθεώρησης βασικών στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτή τη διαδικασία της αγωγής την οποία ακολουθούμε, αν βέβαια ακολουθούμε ή έχουμε αφήσει τα πράγματα να προχωράνε στην τύχη τους. Και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή η αίσθηση που πολλά νέα παιδιά έχουν μιας αποτυχίας της ίδιας της ύπαρξής τους. Αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει. Δεν μπορούν ίσως να προσδιορίσουν το νόημα αυτής της αποτυχίας, αλλά αισθάνονται ακριβώς όχι να έχουν αποτύχει σε τούτο, σε εκείνο ή στην άλλη τους επιδίωξη, αλλά να έχουν αποτύχει στην ίδια τους την ανθρώπινη ύπαρξη. Να αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν, δεν υπάρχει τίποτα νόημα στη ζωή τους, πολλές φορές να νιώθουν αδικημένοι ότι κάτι τους στερήθηκε, χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να μπορούν να προσδιορίσουν το τι είναι αυτό. Θεωρώ μέσα από την μικρή εμπειρία αυτά τα τρία πράγματα σαν βασικά αίτια του γεγονότος της κατάθλιψης που αρχίζει πλέον να αποτελεί ένα γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας.

Όταν, αγαπητοί μου ακροατές, επικοινωνώ με νέα παιδιά, όταν συζητώ μαζί τους, όταν τα παρακολουθώ στον τρόπο της ζωής τους, μου δημιουργείται μέσα μου μια εντύπωση και μια εικόνα. Η εικόνα ενός παιδιού που το έχουμε φυλακίσει σε ένα δωμάτιο και που έχουμε κλείσει πόρτες και παράθυρα, ακόμα και την οροφή. Ένα παιδί που είναι καταδικασμένο να είναι φυλακισμένο. Και σας ερωτώ, αν έναν άνθρωπο τον βάλετε σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει από πουθενά φως και χωρίς καμιά επικοινωνία με τίποτα και με κανέναν, δεν είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην κατάθλιψη? Μα θα μου πείτε, τα παιδιά σήμερα δεν είναι σε κλειστά δωμάτια. Και ίσως, αν εννοείτε την, ας το πω έτσι, την επιφανειακή του ζωή, να έχετε δίκιο. Όμως η εσωτερική ζωή, ή αν το πω κάπως αλλιώς, η ψυχή των παιδιών αυτών φαίνεται να ζει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, κλειστό από παντού, χωρίς χαραμάδες φωτός, χωρίς επικοινωνία με τίποτα, φυλακισμένη πραγματικά. Ο νέος άνθρωπος μου μοιάζει σαν μια ύπαρξη φυλακισμένη, σαν μια ύπαρξη χωρίς ορίζοντες. Και αυτή την πραγματικότητα μπορείτε να την ψηλαφίσετε όταν αναζητήσετε την επικοινωνία την οποία έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας έφηβος της εποχής μας, με την οικογένειά του, με τις φιλίες του, με το σχολείο του. Είναι γεγονός δυστυχώς πολύ γνωστό οι κακές σχέσεις που πολλά νέα παιδιά έχουν με το σπίτι τους. Και λέγοντας κακές σχέσεις, δεν πάω στις βαριές εκείνες περιπτώσεις που το περιβάλλον το οικογενειακό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία βαρύτατη πολλές φορές, αλλά θα αρκεστώ στο γεγονός του παιδιού που ζει σε ένα σπίτι χωρίς επικοινωνία, που οι άνθρωποι συναντιόνται μεν αλλά χωρίς να επικοινωνούν δε, όπου ουσιαστικά συναντά ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, πολύ άσχολους, πολύ προβληματισμένους, πολλές φορές να του μιλάνε με ένταση και τελικά χωρίς αυτή την αναγκαία επαφή και επικοινωνία, τόσο σημαντική και τόσο καθοριστική για τη ζωή ενός νέου παιδιού. Προσέχω πολλές φορές την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Ένα βασικό πρόβλημα που συζητώ στις τάξεις όταν επισκέπτομαι τα παιδιά είναι το θέμα της μεταξύ τους φιλίας. Όλοι ουσιαστικά θεωρούν τη φιλία σαν πρόβλημα. Δεν μιλάμε για παρέες, μιλάμε για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο. Πόσα παιδιά μεν μπορούν να έχουν μια φιλία, καταλαβαίνουν την αξία τους, αλλά που για πάρα πολλά παιδιά αυτό είναι μια άγνωστη πραγματικότητα και λέξη, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας βαθύτερης, φιλίας αληθινής, που πραγματικά τρέφει και νοηματίζει την ψυχή. Να πω ακόμα και τις σχέσεις του νέου παιδιού με το σχολείο. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές και αν έχουμε το χρόνο θα δούμε μια ακόμα πολύ πρόσφατη έρευνα που αυτές τις μέρες δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, για να διαπιστώσουμε για μια ακόμη φορά ότι το σχολείο πλέον είναι ένας χώρος που τον έφηβο τον αποθεί, που ουσιαστικά δεν περιμένει από αυτό τίποτα, που αναγκάζεται ουσιαστικά να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς όμως αυτό να μπορεί να το βοηθήσει στην ζωή του και στην ανάπτυξή του. Μια οριζόντια, απόλυτα ισοπεδωτική πραγματικότητα είναι εκείνη η οποία αφορά ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων της εποχής μας.

δύο απαντήσεις νέων παιδιών σε αυτό το μεγάλο και κέριο πρόβλημα των ναρκωτικών θα μας ολοκληρώσουν την εικόνα πλέον, η οποία είναι η βασική προϋπόθεση για να βλέπουμε τα νέα παιδιά σήμερα στο δρόμο της κατάθλιψης. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά ταιριάζουν και στη σημερινή μας εκπομπή αυτές οι δύο απαντήσεις. Είναι ερωτήματα σε παιδιά τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά. Το ένα ήταν μια κοπέλα, την οποία την ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά?» Και η απάντηση ήταν, «Πάτερ, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω». Και κοιτώντας την αμήχανα, συνέχισε, «Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω». Προσπαθώ να καταλάβω αυτή την απάντηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την καταλάβετε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε αυτό που μας λέει. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Ουσιαστικά μας λέει πάρα πολύ απλά ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο φτιάξαμε, αυτός ο κόσμος τον οποίο καλούμε να ζήσει, δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Δεν μιλάει καθόλου μέσα στην ψυχή της, δεν της προσφέρει χαρά, δεν της προσφέρει ελπίδα, δεν της προσφέρει νόημα ζωής. Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Αυτό σημαίνει ότι σε τίποτα από αυτά που υπάρχουν γύρω της δεν βρίσκει κάτι που να μπορεί να την κινητοποιήσει σαν προσωπικότητα. Να δούμε και την επόμενη απάντηση. Αυτή ήταν ένα ερώτημα σε ένα παλικάρι. «Παιδάκι μου καλό, δεν καταλαβαίνεις ότι τα ναρκωτικά θα σε οδηγήσουν στο θάνατο?» Και η απάντηση του παιδιού συνέχεια ενός πικρού χαμόγελου. «Μα πάτερ, δεν έχετε καταλάβει ότι ναρκωτικά παίρνω γιατί θέλω να ζήσω?» Προσπαθώ να καταλάβω την απάντηση του παιδιού. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Αισθάνομαι να μου λέει ότι ο κόσμος που μου έχετε προσφέρει είναι ένας θάνατος. Αυτό που μου προσφέρετε καθημερινά, αυτό που με κυκλώνει από παντού, είναι ένας θάνατος. Και όμως εγώ θέλω να ζήσω. Και αφού δεν μπορώ αλλιώς να ζήσω, αφού αυτό που εσείς ονομάζετε ζωή εγώ το εισπράττω σαν θάνατο, τότε προσπαθώ να κλέψω έστω και ψεύτικα τη ζωή. Μέσα από τις σύριγγες, μέσα από τα υλικά των ναρκωτικών. Και σας ερωτώ, άραγε όλα αυτά δεν οδηγούν στην κατάθλιψη? Όλα αυτά θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν φως στον ορίζοντα και στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου? Όταν λοιπόν το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι νέοι άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς, τότε γιατί ψαχνόμαστε, γιατί προβληματιζόμαστε για το γεγονός της κατάθλιψης σαν κυρίαρχου στοιχείου της ζωής των ανθρώπων σήμερα? Οπότε τι περιμένουμε σαν λύση? Αυτό που ίσως το θεωρούμε πολύ σκληρό, δηλαδή τα ναρκωτικά, ουσιαστικά το συναντάμε και το αποδεχόμαστε και το υιοθετούμε σε μια πιο ελαφριά μορφή του, στα αντικαταθλιπτικά χάπια, που και αυτά έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ψυχής, μια κατάσταση ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια, αν αυτά τα χάπια θα μπορούσαν να αναστείλουν μια ακόμα πιο εντονότερη διαδικασία φθοράς, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Βέβαια, το άρθρο το οποίο γράφτηκε στον ημερήσιο τύπο αφορά τις παρενέργειες αυτών των χαπιών, και ότι γενικότερα αυτές οι παρενέργειες δημιουργούν ένα κλίμα που οδηγούν τα νέα παιδιά που χρησιμοποιούν τα αντικαταθλιπτικά σε αυτοκτονικές τάσεις. Οπότε πια αντιλαμβάνεστε ότι το κουβάρι έχει για καλά μπερδευτεί, ότι αυτό που προσπαθούμε να βρούμε σαν λύση τελικά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, και έτσι φτάνουμε στο αδιέξοδο ενός κόσμου, μιας κοινωνίας, νέων ανθρώπων οι οποίοι αισθάνονται ότι η ανθρώπινη ύπαρξή τους έχει αποτύχει, και αυτή η αίσθηση της αποτυχίας
είναι το καλημέρα στην κατάθλιψη.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, θα ήθελα να σας προσφέρω εν συντομία τα δεδομένα μιας ακόμα έρευνας που δημοσιεύθηκε στον Καθημερινό Τύπο πάρα πολύ πρόσφατα. Και ο γενικότερος τίτλος της έρευνας είναι «Τα Ελληνόπουλα γυρνούν την πλάτη στο σχολείο και την οικογένεια». Και όλα αυτά ανάμεσα στα 11 και στα 15 τους χρόνια. Δεν έχουμε το

Δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ πάνω από τους μισούς Έλληνες μαθητές δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά και δεν βουρτσίζουν ούτε μια φορά την ημέρα τα δόντια τους. Στα 15 τους χρόνια γίνονται καπνιστές. Ένας στους 2 15χρονους καπνίζει καθημερινά. Και τα ποσοστά είναι τα ίδια για αγόρια και κορίτσια. Ποτό από τα 11. 11χρονα αγόρια πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ ένα στα 3 13χρονα και 2 στα 3 15χρονα Ελληνόπουλα αναφέρουν ότι τους επιτρέπεται να πίνουν ινοπνευματώδη ποτά στο σπίτι. Ένα στους 10 δοκίμασε ναρκωτικά. Το 11% των Ελλήνων μαθητών έχει κάνει έστω και μία φορά χρήση παράνομων ουσιών, με το ποσοστό των αγοριών να είναι διπλάσιο από εκείνο των κοριτσιών. Από την άλλη πλευρά, έχουν τα παιδιά αυτά μια αρνητική εικόνα για το σχολείο. Χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει η εικόνα που έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους. Ενώ οι μισοί 11χρονοι και 11χρονες δηλώνουν ότι τους αρέσει πολύ το σχολείο, στην ηλικία των 15 ετών ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1 στα 7 παιδιά. Στην ηλικία των 11 χρόνων τα αγόρια σε ποσοστό 48% και τα κορίτσια σε ποσοστό 55% δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Στα 13 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών πέφτει στα 18 από τα 48 και των κοριτσιών στο 25 από τα 55, και στην ηλικία των 15 χρόνων πια μόνο το 13,9 των αγοριών και το 15,7 των κοριτσιών δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από τα 11 ως τα 15 καταγράφεται μια δραματική μείωση στην ευκολία που έχουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους, ενώ σε όλες τις ηλικίες τα κορίτσια βρίσκουν πιο δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς τους. Δεν ξέρω αν χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα σχόλια σε μια καταγραφή σύγχρονη δεδομένων που αφορούν τα παιδιά μας. Αυτά που τα συναντάμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, στο χώρο που ζούμε, αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Παιδιά που από τα 11 μέχρι τα 15 τους μπαίνουν σε ένα δύσκολο χώρο, μπαίνουν σε ένα χώρο που τα οδηγεί ουσιαστικά στο δρόμο της κατάθλιψης και της απαξίωσης της ζωής. Το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, ξαναγυρίζει. Είναι μεγάλο και κέριο. Γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια? Ασφαλώς υπάρχουν αίτια. Ασφαλώς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε κάποιες διαφοροποίησεις της δικής μας εποχής. Το ερώτημα παραμένει όμως. Πρώτον, είναι αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα για μια μεγάλη και τόσο ριζική αλλαγή? Και δεύτερον, άραγε τι είναι εκείνο που περιμέναμε παλιότερα? Τα χρόνια που θα έρθουν να είναι χειρότερα ή να είναι καλύτερα? Ασφαλώς περιμέναμε τα χρόνια να είναι καλύτερα. Με οδύνη διαπιστώνουμε ότι τα χρόνια είναι χειρότερα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν μπορούμε να το παραθεωρήσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να το πλησιάσουμε. Και σε αυτό το πλησίασμα θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή μας. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν αφορά πια κάποιους άλλους. Ουσιαστικά έχει χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Την πόρτα του καθενός. Αν σήμερα βλέπεις το 11χρονο παιδί σου, αγόρι ή κορίτσι, και το χαίρεσαι, δεν είναι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια θα έχεις την ίδια χαρά. Και χρειάζεται, για να την έχεις, να προβληματιστείς, να ψαχτείς και να αποφασίσεις. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη της επικοινωνίας μας, στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτο Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε να επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να προσεγγίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα και πρόβλημα, που αυτά τα δύο κείμενα στον καθημερινό τύπο μας φανερώνουν μια πτυχή
της μεγάλης

0: μεγάλης σημασίας και του έντονου προβληματισμού που καλούμεθα να αναπτύξουμε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Επανερχόμεθα στα μαθήματα στην Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεύοντας το ψαλτήριο, ενθυμίστε στο προηγούμενο μαθημά μας διαβάσαμε τον 21ο ψαλμό που είναι αφιερωμένο στο πάθος του Κυρίου και την Ανάστασή Του, και είδαμε εκεί με πόσο παραστατικότητα και ζωντάνια ο Ιερός Ιμνοδός, αφού είναι Θεόπνευστος, παριστάνει χρόνια π.Χ. το πάθος Του και τη ζωή Του και την Ανάστασή Του. Προχωρούμε σήμερα, γιατί δεν ερμηνεύουμε με σειρά τους ψαλμούς χωρίς να εγκαταλείπουμε κανένα, προχωρούμε σήμερα και ερμηνεύουμε τον 22ο ψαλμό. Είναι μικρός, γι' αυτό θα ερμηνεύσουμε και τον επόμενο τον ψαλμό, τον 23ο. Τώρα λέγει η επιγραφή «Ψαλμός του Δαβίδ». Είπαμε, αυτή η επιγραφή ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Όχι ότι είναι του Δαβίδ, αλλά μπορεί να είναι ο ψαλμός αφιερωμένος στο Δαβίδ. Είναι ανάγεται στη συλλογή του Δαβίδ, τέλος πάντων. Γενικά όμως εμείς όλο το ψαλτήριο λέγουμε ότι είναι του Δαβίδ. Είναι πολύ ωραίος ο ψαλμός αυτός και θα ήταν καλό να τον μάθετε απ' έξω, γιατί έχει ωραία μηνύματα που μιλούν δυνατά στην καρδιά του ανθρώπου. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Να σας πω γενικά το θέμα του ψαλμού. Ο ποιητής εκφράζει τη σχέση του με το Θεό και τη σχέση του με το Θεό την εκφράζει πολύ ζωντανά. Θεωρεί το Θεό του πολύ κοντά, που τον φροντίζει, τον τρέφει και του δίνει πολύ εμπιστοσύνη αυτή η φροντίδα του Θεού, ώστε δεν φοβάται τίποτε σε όλη τη ζωή. Αυτό το μήνυμα του ψαλμού εδώ, του 22ου ψαλμού, είναι ωραίο να το πάρουμε, ο κάθε πιστός να το πάρει, να το ενστερνιστεί και να το έχει σύνθημά του και να πορεύεται με αυτό στη ζωή του θαρετά. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα, ακόμη και χριστιανοί, έτσι πίπτουν, ταλαντεύονται, έχουν μια καρδιά έτσι η οποία καταπίπτει και αυτό τους κάνει περιλίπους. Αν διαβάσουν τον 22ο ψαλμό, πόσο θαρετά ομιλεί ο ποιητής για το Θεό του και πόσο κοντά νιώθει την παρουσία του Θεού και τη φροντίδα του, θα παίρνει θάρρος και κουράγιο και θα προχωρεί τον αγώνα της ζωής. Ο ποιητής μας παριστά το Θεό σαν ποιμένα του και λέει από την αρχή «Κύριος ποιμένη μη και ουδέν με υστερήσει». Τον 22ο ψαλμό 22. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη οι ιερείς, οι αρχιερείς και οι βασιλείς και οι άρχοντες γενικά λέγονται ποιμένες. Και λέγονται ποιμένες επειδή ο ποιμήν φροντίζει για το ποίμιο, έτσι λοιπόν το έργο των κληρικών, του αρχιερέως, του ιερέως και των αρχόντων είναι να φροντίζουν για το λαό. Εδώ ο ποιητής μας, ο μιλών για το Θεό, λέγει ότι του είναι ποιμήν και καλός ποιμήν μάλιστα. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Εκείνο το «και» το οποίο νομίζω μόνο το κείμενο των 70 έχει και παραλείπεται στο εβραϊκό, ίσως και να μην χρειάζεται. «Κύριος ποιμένη με», άρα δεν το κουβεντιάζουμε, τίποτε δεν θα μου λείψει. Από την αρχή δηλαδή φαίνεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό. και η εμπιστοσύνη αυτή του ποιητού μας στο Θεό είναι από τη ζωή του ολόκληρη. Και θα πει παρακάτω παραδείγματα πόσο ο Θεός τον φροντίζει, πόσο του είναι πολύ κοντά του, πόσο τον γλυκαίνει στα βήματα της ζωής του. Κύριος φημένη με και ουδέν με υστερήσει. Η καλή φροντίδα του ποιμένα, του βοσκού, είναι να βρει τόπο χλωερό για να θρέψει τα πρόβατά του. Ε, λοιπόν, αυτό μου κάνει ο Θεός. Πάτε στο δεύτερο στίχο. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασχύρωσε». Με οδηγεί σε τόπο χλωερό, που έχει καλό χορτάρι για τη διατροφή μου. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν μου λείπει τίποτε. Ο Θεός με φροντίζει και ό,τι θέλω με οδηγεί σε τέτοια περιστατικά και γεγονότα στη ζωή μου που βλέπω καθαρά τη φροντίδα του Θεού. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασχύνωσε». Ομοίως τα ποίμια θέλουν να έχουν, πέρα από την τροφή, θέλουν να έχουν και νερό να πιούν. Με φροντίζει λοιπόν σε καλός ποιμήν ο Θεός και λέγει «Επίδατος αναπάψεως εξέθρεψέ με». Έτσι δεν λέγει?
2: Ναι.
1: Ναι. Τώρα εκείνη την έκφραση «επίδατος αναπάψεως» πώς το ερμηνεύεται?
2: Αναπάψεως.
1: Αναπάψεως, ύδατα είναι τα λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία δεν είναι ωφέλιμα ούτε και για τα ζώα ακόμη, δεν είναι πόσιμα.
2: Λοιπόν, θέλει να πει σε ήρεμο νερό, όχι
1: ταραχώδες. Ναι. Πάντως το ερμηνεύουν γενικά αυτό το ύδατος αναπαύσεως, γενικά σε καλά νερά, δηλαδή σε ζωγούνα νερά, μια τέτοια έννοια.
2: Που σου φέρνουν ανάπαυση, που σου
1: φέρουν. Ναι. Δηλαδή που τον ανακουφίζουν, που τον ξανυψούν. Η ψυχή μου επέστρεψε. Σαν πρόβατο εγώ στην ποίμη του Χριστού που με και επιμένα έχω το Θεό, έτσι, νιώθω αναψυχή, νιώθω τη φροντίδα του Θεού και όλα αυτά τα εκφράζει με τον τρίτο στίχο που λέγει «Την ψυχή μου επέστρεψε». Από πού επέστρεψε? Ξέρετε, όταν κινδυνεύουμε το λέμε ότι μου φύγε η ψυχή μου, δηλαδή η ψυχή έφυγε, δηλαδή πέθανα. Όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Λοιπόν, η φροντίδα του Θεού, έτσι ένιωθα κι εγώ τα διάφορα περιστατικά, τα θλιβερά της ζωής, ένιωθα δηλαδή ότι έφυγε η ψυχή μου από πάνω μου. Αλλά με τη φροντίδα του Θεού επέστρεψε η ψυχή μου, δηλαδή ζωντάνεψα. Η ψυχή μου επέστρεψε, καταλάβατε το νόημα ποιο είναι. Ο Θεός, σαν ποιμένας, λέγει παρακάτω, «Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης», ένα και το ονόματος αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Τι σημαίνει Γιαχβέ? Δυνατός.
2: Ο υπάρχει.
1: Αλλά σημαίνει γενικά ο αγαθός, ο καλός. Έχει την έννοια του απολύτου, του Αγίου, το όνομα Γιαχβέ μέσα. Λοιπόν, ο Θεός σαν Άγιος που είναι, το όνομά του, το όνομα του Θεού Γιαχωβά, που εκφράζει το Άγιο, το καλό, το τέλειο, φροντίζει για μένα, ένα και το ονόματος αυτού, όπως το λέει το όνομά του, φροντίζει για μένα να μην μου λείπει τίποτε, να πορεύομαι επί τρίβους δικαιοσύνης στο ορθό, στο καλό. Δίκαιο στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Δίκη σημαίνει ο τέλειος, το είναι μια έκφραση που σημαίνει γενικά την πάσα αρετήν. Αλλά εδώ στην έκφρασή μας εδώ σημαίνει το τέλειο, το καλό. Ο Θεός λοιπόν σαν τέλειος που είναι φροντίζει και για μένα, γιατί να μη στερούμε από τίποτε. Αλλά γενικά το ένα και το ονόματος αυτού, ας το πούμε, επειδή είναι Θεός, επειδή είναι Θεός και εννοείται είναι καλός και τέλειος Θεός, φροντίζει για μένα, για την προκοπή μου, για την άνεσή μου. Και λέγει ένα πολύ σπουδαίο παρακάτω που ο Κάντιος νομίζω είχε πει, ναι, και πει ότι διάβασα πολλά βιβλία, αλλά το ωραιότερο απ' όλα είναι αυτό του ψαλμού, ο τέταρτος στίχος του ψαλμού, του 22ου ψαλμού, που λέγει: «Εάν και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι εσύ με την βούγη». Μιλάει στο Θεό και λέγει με εμπιστοσύνη, δηλαδή ό,τι και να μου συμβεί στη ζωή μου, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, πόσο πολύ έβλεπα τη φροντίδα του Θεού, που τον έβλεπα πολύ κοντά μου, δεν μου λείπε τίποτε, νεράκι μου δανε, σαν να ήμουν προβατάκι του και μου δανε νεράκι και χλωερό χορτάρι για να φάω, δεν μου λείψε τίποτε. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, λοιπόν, παίρνω, στερεώνεται η πίστη μου και μιλάω με πεποίθηση ότι μα και στον Άδη να πάω και στην κόλαση να πάω, εκεί ο Θεός θα με βρει, θα με βγάλει. Δηλαδή στο πιο σκοτεινό μονοπάτι να πέσω, στο πιο φαράγγι, γιατί νομίζω το αντίστοιχο εβραϊκό λέγει αφαράγγια, από τα οποία ήταν γεμάτη η Παλαιστίνη. Πώς λέγονται αυτά τα χαράδες, φαράγγια, καταλαβαίνετε. Και ήταν αυτά πολύ επικίνδυνα. Την εικόνα αυτή μεταχειρίζεται ο ποιητής εδώ, και στο πιο σκοτεινό φαράγγι να βρεθώ. Δεν φοβάμαι, γιατί έχω κοντά μου το Θεό, ότι σήμεται μου η Παλαιστίνη. Ξέρετε, είναι γεμάτη από φαράγγια, λέγω, έχει πολλά, τα οποία ήταν επικίνδυνα για το λόγο ότι εκεί ήταν κατοικία και αγριών θηρίων και ληστών που επετίθεντο εναντίον των διερχομένων. Και όμως ήταν ανάγκη μερικές φορές να τα περάσουν οι αυτοί, γιατί θα ήταν η μόνη δίωδο για να πάνε στην αντίπερα πλευρά. Και λέγει εδώ ότι θα έχω και εκεί ακόμη, θα έχω το Θεό μαζί μου. Είναι, βλέπετε, από την Παλαιά Διαθήκη έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε και το όνομά του. Τι ωραίο μας παραδίδει ένα κομμάτι, τόσο είναι, τόσο θα είναι. Τι ωραία μηνύματα που έχει. Βλέπουμε μία ψυχή η οποία είναι απόλυτα παραδεδομένη στο Θεό, βλέπει την αγάπη του. Εμείς διάφορα περιστατικά που μας συμβαίνουν τα αντιπαρερχόμεθα με μία διαφορία. Τώρα βρήκαμε στον δρόμο που πήγαμε να πάθουμε, δεν πήγαμε να πάθουμε ατύχημα, να πέσει ολόκληρο αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να λέμε όλη την ημέρα να εξετάζουμε την παρελθούσα το βράδυ, την παρελθούσα ημέρα, και βλέπουμε το χέρι του Θεού, το κρατεό, το παντοδύναμο, το αγαπητικό χέρι του Θεού, το στοργικό χέρι του Θεού, το πατρικό, να είναι πάνω μας. Πόσα θαύματα στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς δεν θα υπήρχαμε τώρα. Θα μας έχουμε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι περιστατικό Θεού. Και όμως υπάρχουμε η φροντίδα του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή μας εδώ να εξετάζει το παρελθόν του, τη ζωή του, και να βλέπει σε όλα αυτά την παρουσία του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν του δημιουργούν τώρα την πεποίθηση κρατεά, του στερεώνουν την πίστη ότι δεν έχω να πάθω τίποτα και από εδώ και πέρα ο Θεός μου θα είναι βοηθός. Βέβαια ο άνθρωπος το πρόβατο έχει ανάγκη από καθοδήγηση, γιατί δεν ξέρει για ποιο δρόμο να πάρει και περιπλανάται, έτσι χάνεται, διασπάται από το κοπάδι και τα λοιπά, και κινδυνεύει. Ο Θεός έχει τη ράβδο του. Κοιτάξτε το τέλος του τετάρτου στίχου: «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρεκάλεσαν, με καθοδήγησαν». Τώρα τα ρήματα εδώ είναι το ρήμα «παρεκάλεσαν» ακριβώς, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το νόημα που θέλουμε. Αλλά ξέρετε, όταν οι Εβδομήκοντα έκαναν τη μετάφραση, το ρήμα «παρακαλώ» και την κοινή ελληνιστική δεν είχαν Εβδομήκοντα. Λοιπόν, στην τότε εποχή, στα τότε κείμενα, το ρήμα «παρακαλώ» θα είχε και αυτή την έννοια που απαιτεί εδώ να έχουμε, δηλαδή το καθοδηγό. Και σήμερα ακόμα το «παρακαλώ» έτσι με καθοδηγεί και με συντροφεύει. Και την έννοια «η ράβδο σου και η βακτηρία σου». Ποια είναι η βακτηρία, τι ενδιαφέρον. Νομίζω η βακτηρία είναι ένα χοντρό μπαστούνι που έχει κόμπους και λοιπά, και είναι για να η ράβδος είναι για να καθοδηγεί τα πρόβατα. Πώς το λένε οι χωριοί, σαλαγάει τα πρόβατα. Η βακτηρία τώρα το άλλο είναι, νομίζω κάποιοι είναι για να εναντίον των επιτιθεμένων κατά του κοπαδιού. Δηλαδή τα σκυλιά, αγρία θηρία κτλ. Γιατί έχουν ένα ρόζο δυνατό και χτυπάει. Αυτό δεν ξέρω όμως πώς ακριβώς είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Και θα μας πει τώρα κάτι το σπουδαίο ποιητής μας και το πολύ γλυκό. Κινείται στην ίδια βάση ότι ο Θεός τον φροντίζει, τον αγαπάει, το ετοιμάζει, έτσι, τον φροντίζει για όλα, και εδώ θα πει το φροντίζει και για το φαγητό του. Το περίεργο όμως εδώ, όχι περίεργο, το πολύ γλυκό είναι ότι παριστάνει το Θεό να φιλοξενεί τον ποιητή μας. Στην αρχαιότητα η φιλοξενία, και σήμερα ακόμη, αλλά στην αρχαιότητα ακόμη περισσότερο, η φιλοξενία ήταν έτσι συνηθισμένη πολύ, ήταν μια αρχοντιά. Και εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Αρκαδία ιδιαίτερα, φρόντιζαν πολύ για το φιλοξενούμενο, για τον ξένο, τον τραπέζωναν πάντα, παρά τη φτώχεια τους. Το τραπέζι δεν έπρεπε ο ξένος να φύγει χωρίς να πάρει κάτι, όχι κάτι, ένα κέρδο απλό, πως θα γνωρίζουν, αλλά δηλαδή, τραπέζι. Είναι δε μεγάλη έκφραση αυτό, όχι αγάπης ή λύπης γιατί πεινάει, αλλά τιμής. Εξέφραζε τιμή ένα τραπέζι στον άλλον. Αυτό ξέρετε κι εσείς να... όπου θα βρεθείτε, στις οικογένειές σας να φροντίζετε να είναι φιλόξενα τα σπίτια σας. Όχι ότι πεινάει ο άλλος, αλλά του μένει η φροντίδα, τον υποχρεώνει στον άλλον με ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, εδώ ο ποιητής μας λέει για το Θεό ότι μου έκανε στο τραπέζι. Ακούστε τι λέγει, σε ποιο στίχο είμαι, θα το παίρνετε. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Α, παρακαλώ, μου ετοίμασες τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου. Για πρώτη φορά εδώ ο ποιητής μιλάει ότι έχει εχθρούς, και φαίνεται ότι τα προηγούμενα λόγια τα είπε πονετικά, επειδή οι εχθροί του επετίθεντο, και εκφράζει πω την απάντησή του στην πολεμική των εχθρών. Δεν έχω να πάθω τίποτα, έχω το Θεό, δεν θα μου αφήσει ο Θεός. Το είδα τη φροντίδα του, την αγάπη του, το στεργικό του χέρι, το είδα στα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου. Δεν θα με αφήσει τώρα που με πολεμούν οι εχθροί. Να το πέταξε τώρα εδώ εξαναντίας αθλιβόντων με. Και μάλιστα λέει εδώ, η ιδέα είναι ότι ο Θεός θα με τιμήσει, και την τιμή μου αυτή που θα μου κάνει ο Θεός θα την κάνει μπροστά στα μάτια των εχθρών, για να το δουν δηλαδή και να λένε, αυτόν που πολεμούσαν αυτόν ο Θεός τον τιμάει τώρα. Γι' αυτό και λέει, η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Εδώ υπόκειται η έννοια ότι το τραπέζι είναι η φιλοξενία, είναι τιμή στον άλλον. Είναι τιμή, η τίμα σας ενώπιόν μου εξαναντίας των θλιβόντων με. Οπότε οι θλίβοντες θα δουν την τιμή που το προσφέρει. Όχι απλώς του κάνει τραπέζι για να φάει, την τιμή που του προσφέρει, και ντροπιάζονται για την πολεμική που του έκαναν.

0: ξέρετε, πριν από το τραπέζι, παλαιά, τώρα δεν το κάνουμε, ο φιλοξενών, στο φιλοξενούμενο, τον περιποιεί το καταλύλιο, δηλαδή το έπαιρνε τα πόδια, γιατί περπάταγαν με τα πόδια άνθρωποι και όταν πλένουν τα πόδια ξεκουράζονται. Ναι, ναι. Το έπαιρνε ο φιλοξενών, έπαιρνε τα πόδια του φιλοξενουμένου. Και έπαιρνε και τον άλυφεντο, δηλαδή του φρεσκάρι, έτσι τότε. Πώς τον πλένετε το πρόσωπο, δεν νιώθηκα ότι αναθάλλει. Όχι μόνο τον έπνιξε στο πρόσωπο, αλλά του και με έλεον και με αυτό αλυφές που είχαν πάρει. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή τη λέει εδώ, την κάνει ο Θεός στον ποιητή, σε αυτόν τον ίδιο. Ακούστε τι λέει. Ελείπανας εν ελέου την κεφαλή μου. Έτσι, δεν λέει ελείπανας, δηλαδή το έπανε έτσι, ναι. Εν ελέου την κεφαλή μου. Στο τραπέζι τώρα παραλείπουν τα υπόλοιπα, τα φαγητά και τα λοιπά, από το τραπέζι που ετοιμάζει ο Θεός στον πρόσωπο που αγαπάει, πηγαίνει τη στιγμή που πίνουν το ποτήρι, το κρασί. Στην τράπεζα υπήρχε κρασί, πάντα να έχετε στο τραπέζι να φροντίζετε στις οικογένειές σας ένα ποτό κρασί. Το είχε και ο Κύριος. Και το ποτήρι εδώ λέει, εδώ μου το έχει γεμίσει. Πού το λέει αυτό? Το ποτήρι όν σου με θύσκον. Δεν λέει για το ποτήρι το δικό, το ποτήρι του Θεού. Το ποτήρι, όχι του Θεού, το ποτήρι, ναι, το ποτήρι του Θεού που το προσφέρει, είναι δηλαδή το ποτήρι που θα το πει ο φιλοξενούμενος, έτσι, αλλά το ετοιμάζει ο φιλοξενών και θεωρείται δικό του ποτήρι. Είναι μεθύσκον, δηλαδή είναι γεμάτο. Αυτό σημαίνει το μεθύσκον εδώ. Και όσοι κράτησαν, είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ωραίο. Ότι αντίλασαν δε ευχάς στα. Γιατί είναι αυτή. Δυσκολεύομαι να απαντήσω. Γιατί μήπως πρώτη, γιατί λέει το ποτήρι όνσου. Ξέρετε, όταν έπιναν το ποτήρι, διατύπωναν ευχάς. Και εκείνη η ώρα ήταν πολύ, πολύ σοβαρή, επίσημη και συγκινητική. Ήρθε η ώρα να διατυπώσουν σαν ευχαριστήριο. Και ήταν λογίδι ολόκληρο. Αυτό λέγεται τώρα πρόποση. Πρόποση το λένε. Προτού να το πιούμε, έλεγαν ένα λογίδιο. Και δεν το έξε, φαινόταν από το λογίδιο αυτό, φαινόταν και η λογιώτης, δηλαδή η μόρφωση του φιλοξενωμένου που διατύπωνε το λογίδιό του. Λοιπόν, μήπως τώρα, επειδή ήταν φιλοξενία και επειδή θα διατύπωνε επενετικά λόγια για τον φιλοξενούντα, μήπως πήρε το δικό του ποτήρι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, έλεγε, δηλαδή.
1: Το προσφέρει, το λέει, το ποτήρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνος το έχει προσφέρει ως.
0: Ναι, ναι, το ποτήρι, ναι. Άρα, ναι, δικό του. Έλεγε ευχάς για τον φιλοξενούντα, για την αρχοντιά του, έτσι, λογίδια ωραία που να είχαμε, δεν έχουμε. Όμως η Παλαιά Διαθήκη που είναι γεμάτη και από έθιμα τέτοια, κάπου θα έχουν διατυπωθεί τέτοια εγκατάσπαρτα, δηλαδή κάπου θα υπάρχουν. Να, μια ωραία εργασία που πρέπει να κάνετε στις φοιτητές. Τελικά, λέγει ο ποιητής μας στο τελευταίο στίχο, λέγει στο τελευταίο στίχο, λέγω στον έκτο στίχο, ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα του, ότι διατυπώνει την πίστη του, ότι την αγάπη του Θεού, το έλεος που λέγει εδώ, θα τη βλέπει πάσας τας ημέρας της ζωής του. Διατυπώνει την πίστη ότι σε όλη μου τη ζωή πια, αφού ένα τέτοιο Θεό γεύτηκα, είδα την αγάπη του, τη φροντίδα του για μένα. Λοιπόν, διατυπώνω δηλαδή την πίστη μου ζωντανά, ότι μέχρι τέλος της ζωής μου θα με προστατεύει ο Θεός, γιατί εννοείται και εγώ θα είμαι κοντά στο Θεό και θα βλέπω την προστασία Του. Το τελευταίο όμως είναι πολύ ωραίο, σαν μια μεγάλη απόλαυση, τη μεγαλύτερα εξ όλων, θεωρεί ο ποιητής μας το να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Για διαβάστε, το κατοικείμε εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτό σχετικά με τα προηγούμενα πώς το ερμηνεύεται, γιατί σε όλο το ψαλμό είδαμε το θεοποιημένα ή τη φροντίδα και τα λοιπά. Ετούτο το κατοικείμε εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών, πώς μπορείτε να το συνδέσετε με τα προηγούμενα?
1: Το συνδέεται με τους εχθρούς που έλεγε ότι θα τον σώσει από τους εχθρούς, επομένως για πολλά χρόνια θα είναι.
0: Ναι, γιατί εγώ διάβασα κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και αυτό, ότι ο ποιητής μας ευρίσκεται στην ξένη χώρα, μακριά από το ναό. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε, ένα ναό μόνο είχαν, στα Ιεροσόλυμα. Και όπως ένας που είναι μακριά από την πατρίδα του, νιώθει τον πόθο, την νοσταλγία, πότε να πάει στην πατρίδα, το αγαπημένο του χωριό. Ο ποιητής μας εδώ, που μιλεί για το Θεό, τη φροντίδα του, και εκφράζει την αγάπη του στο Θεό, νοούσαν το Θεό κατοικούντα στο ναό μόνο. Είχαν την έννοια της πανταχού παρουσίας του Θεού βέβαια, αλλά το νοούσαν ιδιαίτερα κατοικούντα στο ναό, όπως και εμείς αυτό το πιστεύουμε, γιατί στο ναό έχουμε και την σωματική παρουσία του Χριστού, γιατί είναι πάνω σε γιατράπεζα το σώμα του και το αίμα του το Άγιο. Ο Θεός πανταχού παρόν είναι και σε ένα ψηλό βουνό και στη θάλασσα βαθιά, αλλά στο ναό, λέμε ναό, γι' αυτό λέγεται από το ρήμα νέο, που σημαίνει κατοικώ, είναι παρουσία του Θεού. Νιώθαμε ειδικά την παρουσία του Θεού, την νιώθουμε μέσα στο ναό. Λοιπόν, έτσι πολύ περισσότερο οι Ιουδαίοι τώρα, που είχαν την ιδέα ότι ο Θεός είναι μόνο στα Ιεροσόλυμα, ένιωθαν και ειδικά στο ναό του, ένιωθε τώρα στην ξένη χώρα, έλεγε είναι έξω από την Παλαιστίνη και ο πόθος είναι πότε να πάει στην Παλαιστίνη και να προσκυνήσει το ναό και να, που είναι η κατοικία του Θεού, τον οποίον ίμισε τόσο ωραία στο προηγούμενο ψαλμό, και μας λέγει εδώ ότι χαρά μου μεγάλη θα είναι να κατοικώ έτσι για πολύ στο ναό του Κυρίου. Και πραγματικά, ξέρετε, είναι ωραίο να επισκέπτεται κανείς σε κλεισάκια. Να πήγαμε σήμερα, πήγαμε στο Παλαμάρι, πήγαμε και στο νεκροταφιακό ναό, πήγαμε, κοίτα λέω, εκκλησάκι, μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Το κακό είναι ότι τα εκκλησάκια τώρα είναι κλειδωμένα. Παλαιότερα θυμάμαι εγώ, στην πατρίδα μου ήταν όλοι να ήταν ανοιχτοί, μέρα νύχτα, και πήγαινε ο άλλος οποιαδήποτε ώρα ήθελε μέσα στο ναό, και θυμάμαι και ανέκδοτα πολλά, δηλαδή σκοτωνόταν κάποιον, δεν είχαμε τον πάνω, τον έβαλα μέσα στην εκκλησία. Και πήγαινε ο παπάς το πρωί και έβλεπε φέρετρο στην εκκλησία. Αλλά τώρα όμως είναι οι κλέφτες, είναι αυτοί που. Εμείς πάντως στη Μεγαλόπολη τον έχουμε ανοιχτό το ναό. Είναι ο μόνος ναός που είναι ανοιχτός. Έτσι. Ναι. Μέρα νύχτα. Και ξέρετε τι ωραίο φαινόμενο. Πάνε παιδιά από την καφετέρια τα βράδια, κοπελιές με το αγόρι τους, πάνε εκεί και κουβεντιάζουν και τα λένε. Δηλαδή τα κουβεντιάζουν στην καφετέρια, αυτό είναι ωραίο. Τα φτιάχνουν και τα λοιπά, και μετά πάμε και στην Παναγία τώρα να βρουν ένα κεράκι. Το χαίρομαι εγώ αυτό το θέμα. Ναι. Ναι. Όχι, ναι. Και μου λέει, οι άλλοι έρχονται και 3 ώρα τη νύχτα, μου το έχει πει η κυρία. Έκανε την προσευχή της. Βέβαια, μαθαίνει από το παιδί μια στενοχώρια. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Πού να πάει? Ναι, να ξέρει ένα ναό που δεν είναι κλειδωμένο. Και δεν μας πειράξαν και τίποτα μέχρι τώρα.
2: Όχι.
0: Φυλάει η Παναγία.
1: Να σας πω, μπορεί να ερμηνευτεί και χριστολογικά αυτό που.
0: Παρακαλώ. Αυτό, ναι, ευχαριστώ πολύ που μου το είπε. Εκείνο το στίχο 5 είναι ότι πρέπει για τη Θεία Κοινωνία, που μας ετοιμάζει, ο Θεός ετοιμάζει δια των ιερέων του, βέβαια, δια των αγγέλων του, ετοιμάζει τραπέζι και μας καλεί με τη φωνή του, ποια είναι η φωνή, είναι η καμπάνα, ελάτε παιδιά μου στο τραπέζι του Θεού, μας λέει η Μάνα Εκκλησία, και εφαρμόζεται απόλυτα, όπως έτσι και τα κείμενά μας, τα ελληνολογικά, τα πατερικά κείμενα, το έχουν εφαρμόσει το στίχο 5 για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και άλλοι αυτοί εδώ, απόλυτα ερμηνεύεται χριστολογικά, γιατί τέλειος ποιμήν, ο αρχιποιμήν είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον οποίο πρέπει να έχουμε εμείς υπόδειγμα, όχι μόνο υπόδειγμα, τον αντιπροσωπεύουμε και υποχρεούμεθα. Αφού είμαι τα κληρική, υποχρεούμεθα να βαδίσουμε κατά τα εντάλματα και κατά τον τρόπο ποιηματικής που αυτός μας έδειξε. Και ποιος είναι ο τρόπος ποιηματικής? Είναι η θυσία. Θυσιάσκει για τα πρόβατά του, τα οποία αγαπά και καλεί κατ' όνομα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Πάμε στον υπόλοιπο ψαλμό, στον άλλο ψαλμό, τον 23ο ψαλμό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει για την πάγκοψη μακροατερία του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Μάλιστα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, όλα είναι στα χέρια του Θεού. Έχετε δει, παρακαλώ, την εικόνα του Χριστού που κρατάει στο χέρι του μία μπάλα? Ποια είναι η μπάλα? Η γη. Παντοκράτορ όλα τα κρατεί. Αυτό λέγει εδώ. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ποιο είναι το πλήρωμα της γης? Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή. Οι οικουμένοι ολόκληροι και πάντες οι κατοικούντες σε αυτή, αυτός ανήκουν στο Θεό. Λέγει παρακάτω ο δεύτερος στίχος. Αυτός, ποιος δηλαδή, ο Θεός, επιθαλασσώνε θεμελίου σε αυτήν και επιποταμούν η τίμα σε αυτήν. Ξέρετε το περίεργο για τη γη, για να θαυμάσει και να απορρίσει και να πει τι είναι τούτο. Η γη κρεμάται στα νερά. Δηλαδή, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γη κρεμάται. Πάνω από τη γη νερά, κάτω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Δηλαδή, πού στηρίζεται αυτό?
1: Πώς είναι? Όλα από την δημιουργία του κόσμου.
0: Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη δημιουργία, το πρώτο κεφάλαιο γενέσεων. Λέει, ακούστε τι λέει αυτό. Εδώ είναι η γη. Πάνω από τη γη, ναι, πάνω από τη γη υπήρχαν νερά. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτως τα νερά τα έκοψε και με έκανε τον ουρανό, γεννηθήτως στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος. Και είναι εδώ πάνω από εδώ, από το στερέωμα είναι νερά, κάτω νερά, δίπλα από τη γη νερά. Τα νερά μετά ο Θεός τα επετίμησε, δηλαδή τα επετίμησε, τα μάλωσε. Και είπε φύγετε από εδώ, είπε στα νερά, και τα νερά τρόμαξαν και πήγαν να κρυφτούν και κρύφτηκαν σε τόπους που είναι τώρα λίμνες, ποταμοί κλπ. Πώς λέγει εκεί, το λέει σε πιο ψαλμό το λεπτό, 103 ψαλμό, ακόμη. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής, λάθος είναι το αυτού. Ομιλεί για τη γη και πάνω από τη γη ήταν νερά, πολλά νερά. Τα πολλά νερά λέγονται άβυσσος. Δηλαδή η γη σαν ένα ρούχο ήταν σκεπασμένη με πολλά νερά. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, μέχρι τα ψηλά βουνά υπήρχαν νερά. Ο Θεός από ψηλά είδε αυτό το θέμα και τα μάλωσε τα νερά. Από επιτιμήσεώ σου, επιτιμώ σημαίνει μαλώνε, φεύξονται. Και ο Θεός θα είπε έτσι, φύγετε από εδώ δυνατά, έτσι το παρεθάνει. Από φωνή βροντί σου, δηλειά σου συν, προσωποποιούνται, δηλειά και φεύγει. Πώς λέει παρακάτω, φωνή βροντί σου, δηλειά συν. Μετά, αφού έφυγαν τα νερά, φάνηκαν τα βουνά, αναβαίνουν σύνοροι από τα νερά. Και καταβαίνουσι παιδεία, τα νερά κατέβηκαν στις παιδιάδες. Και πού πήγαν? Στον τόπο ονέθηκα σε αυτά, που, στον τόπο που προώρησε ο Θεός για αυτά. Και έτσι φάνηκε η γη. Αλλά τώρα η γη είναι κρεμασμένη, κάτω από τη γη νερά, πάνω από τη γη νερά, δίπλα νερά.

0: Ρωτά λοιπόν ο αντιπρόσωπος της Λιτανίας, και λαϊκό πρόσωπο, τον ιερέα, τι, διαβάζω το τρίτο στίχο, τι σ' αναβήσετε στο όρος Κυρίου, λέει ο όρος Κυρίου γιατί ο ναός ήταν ψηλά, όρος Ιών, και τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, και ποιος μπορεί να έχει να, και πράγματι υπήρχαν εδώ, έλεγε το βιβλίο, να πας στον όρο πρέπει να είσαι καθαρός, πλημμένος, ή να είσαι άρτιος, είχε διάφορα, να λελουμένος, τι άλλο με...
1: Να έχεις αποχή από κάποιον.
0: Ναι, ναι, όλο. Προϋποθέσεις που γράφει το Λεβιτικό. Περιμένουν την απάντηση του ιερέα τώρα. Ο ιερεύς τώρα, θα περίμενε κανείς να πει τα συνηθισμένα. Να έχετε πρόσφορα, να έχετε τα απαραίτητα, να είστε λελουμένοι και καθαρμένοι. Ο ιερέας δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει, για να έρθείτε στον ναό του Κυρίου πρέπει να έχετε καθαρή καρδιά. Χέρια καθαρά από αδικία. Να μην απατάτε τον πλησίον. Αυτός ο παπάς πρέπει να ήταν πολύ μορφωμένος, πολύ θεούμενος,

0: Πρέπει να έχει διαβάσει πολύ τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που δεν περιορίζονται στο να προσκομίσουν πρόσφορα και τέτοια. Έχεις λεπτά και κάνεις πρόσφορα. Έχεις λεπτά και κάνεις το καμπαναριό και αγοράζεις την κολυμπήθρα. Αυτό θα σε δικαιώσει απέναντι Θεού. Τα λεπτά σου δηλαδή. Και θέλεις και να σου γράψουμε και την πυρακίδα. Το όνομά σου το πρόεδρο. Τι, άκου τι λέει ο παπάς. Τι λέει, ακούσε η απάντηση του ιερέα. Στο τέταρτο στίχο. Αθώος χερσί. Ποιος αναπιστώ αυτό πέρα. Ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει τώρα. Είναι ικανός να εισέρθει στον οίκο του Κυρίου. Αθώος χερσί. Και καθαρός την καρδία. Αυτός που δεν πήγε για το τίποτα την ψυχή του. Βαριέσαι καμία ψυχή και όσου κέλαβε επί Ματέω την ψυχή αυτού. Ούκι όμως ένα επιδόλο και δεν έκανε όρκο και παρέβηκε τον όρκο του και τα λοιπά δολοπλοκώντας τον πλησίον και λέει στον πέμπτο στίχο, στο πέντε, ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου. Αυτός θα λάβει την ευλογία του Θεού και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Ελεημοσύνη δηλαδή θα του δώσει ο Θεός αυτά τα αγαθά τα οποία θα ζητήσει. Αυτή η γενιά, τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να έρχονται στον Θεό. Αυτή η γενιά ζητούντων των Κύριων. Εσείς πρέπει να είστε, δηλαδή, μάλλον εδώ θα έλεγε ότι εσείς τέτοιοι είστε καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, έτσι εύχομαι να είστε τέτοιοι καλοί άνθρωποι. Με καθαρή την καρδιά. Αυτή η γενιά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Λοιπόν, σταματάει εδώ.
1: Το και αρχίζει τώρα.
0: Ορίστε.
1: Το διάψαλμα που λέει.
0: Διάψαλμο, εδώ σταματάει, διάψαλμα, σταματάει να μιλάει ο ιερεύς και αρχίζει να μιλάει αυτή, αλλά σε βαθύτερο νόημα. Το οποίο βαθύτερο νόημα, δεν έχω το χρόνο κύριε να σου ερμηνεύσω εδώ, σταματώ εδώ τον ψαλμό και ελάτε να συνεχίσουμε παρακάτω. Είναι κάτι που ακούτε όταν γίνονται γένεια του ναού. Άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Αυτή η λιτανία έχει μαζί τους το Θεό. Έχει μαζί την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία είναι παρουσία του Θεού. Μας είπε μεν ο ιερεύς, εγκομίασε την πορεία, τους λιτανεύοντας, ότι είναι καλοί αυτοί για να ζητούν τον Κύριο. Αλλά λέει η λιτανία τώρα, ότι έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης μαζί μας. Ποια γιβωτό από αυτή την πόρτα τη μικρή δεν χωράει. Όχι γιατί είναι μη δεν χωράει. Χωράει. Αλλά είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, σηκωθείτε πόρτες. Άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Άρετε σημαίνει η ερμηνεία εδώ των Εβδομήκων δεν είναι αυτό. Δεν δίνει σαφές νόημα το εβραϊκό σαφέστερο. Γιατί κάνει από κείμενο αντικείμενο. Λοιπόν, άρετε πύλες οι άρχοντες. Οι άρχοντες ημών μιλάει στην πόρτα και λέει: Άρχοντα, μία πόρτα ποια είναι, η κεφαλή της πόρτας. Σηκωθείτε πόρτες, τυναχτείτε πόρτες για να χωρέσει μέσα γι' αυτή. Όχι ότι δεν χωρούσε, επαναλαμβάνω, αλλά είναι μία έξαρση, μία φωνή η οποία θέλει να δηλώσει το μεγαλείο του Θεού, τον οποίο έχουν μαζί τους με την παρουσία της Κυβωτού. Θα πούμε όμως σε αυτό παρακάτω για να συνεχίσουν και τον επόμενο ψαλμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Την ευλογία της Παναγίας σας εύχομαι. Σας περιμένω με χαρά την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Άγιος Λίμνου, Διονύσιος Χαραλάμπους, με τις ευλογίες όλων, τον καλεί τον Παναγί Βαγενά στην Ιεροσύνη και στη Διακονία στη Μητρόπολη του, στην οποία ήδη από το 1952 προσφέρει τη δική του ως Ιεροκήρυξ ο αγαπητός φίλος πατήρ Θεολόγος Πασχαλίδης. Ο Άγιος Λίμνου ήταν εκείνα τα χρόνια από τα πιο σεβαστά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθινά μάρτυρας και Άγιος στη συνείδηση κλήρου και λαού.

ολόκληρη προετοιμασία. Ο Παναγής Βαγενάς τακτοποιεί τις τυπικές διαδικασίες κατά τις οδηγίες του Αγίου Λίμνου, στον οποίο στις 18 Αυγούστου 1956 γράφει: «Όσον ο καιρός παρέρχεται, τόσον διαπιστώνω την αδυναμίαν μου δια το υπούργημα εις το οποίον καλούμε και αποφάσεις αναδεχθώ. Μόνον η βεβαιότης ότι η Θεία Χάρις θα αναπληρώσει την αδυναμίαν μου με κάνει να προχωρώ. Σας παρακαλώ θερμότατα, όπως μου παράσχετε την ευλογίαν σας, δια να φανώ άξιος εις την νέαν ζωήν την οποίαν εξέλεξα». Η Λίμνος δεν διέθετε ανδρικό μοναστήρι. Για την απαραίτητη εγγραφή του ως αγάμου ιερέως σε μονή προκρίθηκε η φίλη Μητρόπολη της Λευκάδος. Ο Άγιος Λευκάδος, Δωρόθεος, τον ενέγραψε στην Ιερά Μονή Φανερωμένης και όρισε για την εις διάκονον χειροτονία την 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Ευσταθίου. Θα προηγηθεί η κουρά κατά την οποία θα λάβει το όνομα Πολύκαρπος. Ο Άγιος Λίμνου αδυνατεί να παραστεί. Από το Αγρίνιο τον συνόδευσε πατρικά ο αρχιμανδρίτης πατήρ Βενέδικτος Πετράκης.

Ήταν βέβαια παρούσα η μητέρα του, κυρία Ζαχαρούλα Βαγενά, η οποία πρόσφερε την καρδιά της καρδιάς της στην Αγία Τράπεζα, πλησίον της οποίας αξιώθηκε να δει τον μονάκριβο γιο της μέσα στα λαμπερά του άμφια. Και ήταν αυτό έργο δικό της, τις προσευχές της, την μητρική της αγρύπνια, την σοφή συμπαράστασή της, τις φροντίδες της και τους μόχθους της για αυτό το μοναδικό παιδί. Τα ξέρει ο Θεός που τα δέχθηκε, τα ξέρει και ο γιος που πήρε από τις μητέρες του την θερμή καρδιά, την αγάπη στον Χριστό. Όταν από το χεράκι το οδηγούσε το ένα αυτό παιδί στα πρώτα του βήματα, και όταν του μάθαινε να διαβάζει τις πρώτες σελίδες από το Ευαγγέλιο, όταν με σπαραγμό άκουγε από τους γιατρούς ότι μπορεί να πεθάνει, και όταν από το στόμα του πτυχιούχου της νομικής πλέον γιου άκουγε την απόφαση να σπουδάσει θεολόγος, μια ήταν η μυστική της δέηση και λαχτάρα: να τον δει εργάτη της Εκκλησίας. Και τον είδε. Ζωηρά μένει ακόμη στην μνήμη των Λευκαδητών η ξένη κυρία με τα λευκά μαλλιά και το αρχοντικό παρουσιαστικό, η οποία μέσα στο πυκνό εκκλησίασμα του Αγίου Μινά Λευκάδος, που βροντοφωνούσε το «Άξιος», έκλαψε τόσο σεμνά και χαρούμενα μέσα σε ένα πέλαγος ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ο οποίος εδέχεται την ακριβή αγάπη μιας σεβαστής χείρας στα Άγια των Αγίων του. Πλάι στον γιο που περιεβάλλεται των αγγέλων το σχήμα ήταν και μια λευκασμένη στην αρετή μάνα, που είχε υφάνει την στολή.

Τον κατακλείζουν από παντού όλοι με τις ευχές τους και το σεβασμό τους, συγκλονισμένοι από το γεγονός. Από το Αγρίνιο μετά τη χειροτονία γράφει ο ταπεινός αθλητής της υπομονής και της ευγνωμοσύνης επιστολή προς την αδελφότητα της ζωής. «Δοξάζω τον Κύριον, διότι με ηξίωσε να πλησιάσω το Άγιον θυσιαστήριον Του και να συγκαταρρυθμηθώ μετά των λειτουργών Του, των υπηρετούντων εις την Εκκλησία Του. Δεν είναι όμως δυνατόν να παραβλέψω ότι η αδελφότης έγινε το όργανον δια του οποίου ο Κύριος με εκάλεσεν εις την χριστιανικήν ζωήν, μου έδωσε τας προϋποθέσεις και με οδήγησεν εις τας εφροσύνους ταύτας ώρας. Σας παρακαλώ να ευχηθείτε όπως ο Κύριος με αξιώσει έργο να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου. Να μείνω δηλαδή μέχρι τέλους διάκονος και πιστός οικονόμος των μυστηρίων του, να αναδειχθώ εργάτης του αμπελώνος του. Οι έως τότε πνευματικοί του πατέρες, τις μέρες που ακολουθούν, τον κατηχούν στοργικά στην αμετάπτωτη ζέση της ιεροσύνης». Στις 26 Σεπτεμβρίου 1956 στέλνει επιστολή ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Ανδρώνης και ανάμεσα στα άλλα σημειώνει: «Την ημέρα αυτή του Αγίου Ευσταθίου ευχήθημεν και κατηδίαν έκαστος αλλά και εν πληθούσι τραπέζι. Κανένα επηρεασμόν εκ της χειροτονίας σου δεν πρέπει να υποστείς. Οι άνθρωποι, οι εν τη αγνία ευρισκόμενοι, θα εκδηλώνουν τον θαυμασμόν τους και την συμπάθειά τους προς εμάς και καλώς θα πράττουν. Αλλά εμείς οφείλομεν όμως να αποδίδομεν τα πάντα εις τον Θεόν, διότι εις αυτόν και μόνον ανήκει η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Τότε δε θα το επιτυγχάνομεν όταν αναλογιζόμεθα τα ευθύνας μας που αναλάβαμεν απέναντι Θεού και ανθρώπων στα του μυστηρίου της ιεροσύνης. Τα είπαμεν και προφορικώς. Μελέτη των ιερών γραφών, αδιάλειπτη προσευχή, ταπείνωσης και πάλιν ταπείνωσης, αφιλαργυρία, αγνώτης σώματος, πνεύματος και ψυχής, πνευματική ευγένεια εις τρόπους, λόγους και την καθόλου συμπεριφοράν και τόσα άλλα προσόντα που περιγράφει ο θείος Παύλος εις τα σπημαντικά του επιστολάς πρέπει να είναι το κύριον μέλημα καθόλην την διάρκεια της ζωής σου. Ταύτα λοιπόν μελέτα. Εν τούτης ίσθη είναι η προκοπή σου φανερά ή εν πάση. Και πάλιν εύχομαι, όπως σύμφωνα με το νέο όνομα που επήρες κατά την Κοράν σου, αποφέρεις εις την Εκκλησίαν πολλούς καρπούς, μιμούμενος των Άγιων Πολύκαρπων Επίσκοπων Σμύρνης, ώστις επί 86 έτη εδούλευσε Θεοφιλός το Κυρίο και χάριν αυτού εμαρτύρησε». Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος επίσης προφητεύει: «Και μίζω τούτον όψι και αναφέρεται και στον κίνδυνο να ατονίσουν τα πρώτα βιώματα η σύνεση και η προσοχή των ιερέων με τα χρόνια. Πρόσεχε λοιπόν την ευλάβεια, την κατάνοιξη των ηθικών δισταγμών, τον φόβο του Θεού εν μία λέξη, να τα διατηρήσεις ισοβίως. Όταν θα αρχίσουν υποδείξεις των ανωτέρων, μη σκληρυνθεί η ψυχή σου. Ο Κύριος να σε διαφυλάτει εν ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η ασάλευτος βάσης προς αξιοποίησην και δράσην θεάρεστον». Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται η χειροτονία του εις πρεσβύτερον από τον Μητροπολίτη Λίμνου Διονύσιο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κεραμικού στην Αθήνα. Θυμάμαι τη βαθιά κατάνοιξη της τελετουργίας, τη συγκίνηση του υποψηφίου, το εγκόμιο που του έπλεξε ο Μητροπολίτης Λίμνου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη φράση: «Είναι σταυρός η ιεροσύνη, αδελφέ μου. Καλείσαι να σηκώσει σταυρόν». Και έπειτα, όταν εμείς εκδηλώναμε τη χαρά μας για την τιμή της ιεροσύνης, εκείνος μου εμπιστεύθηκε με βαθιά ταπείνωση: «Ας μας ελεήσει ο Θεός, αγαπητέ μου φίλε». Ο πατήρ Πολύκαρπος Βαγενάς,
απαλλάσσεται με χαρά από την πατρική περιουσία του και τελείως ακτίμων φεύγει στη Λίμνο. Το διόροφο σπίτι στο Ξυλόκαστρο που είχε από τους γονείς του μαζί με το παρακείμενο οικόπεδο περιβόλι το δόρισε με σκοπό να χρησιμοποιείται για τις πνευματικές ανάγκες της χριστιανικής κινήσεως του Ξυλοκάστρου. Το μόνο που κράτησε ήταν η βιβλιοθήκη με τα νομικά βιβλία του πατέρα του.

Όμηρος την ονομάζει Ανεμόεσα, είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Απέχει από τον Άθο λίγο περισσότερο από 30 μίλια. Είχε στη δεκαετία του 1960 25.000 κατοίκους, ψαράδες και γεωργούς κυρίως. Η εκκλησία της Λίμνου ανυψώθηκε σε επισκοπή από τις αρχές του 4ου αιώνος. Στα χρόνια του Μητροπολίτου Διονυσίου είχε 37 ενωριακούς ναούς, 29 εφημερίους και 323 εξοκλήσια. Έδρα της είναι η Μύρινα με πληθυσμό 4.000 κατοίκους. Σε αυτό το χώρο και στην πνευματική πατρότητα του Επισκόπου προσφέρει τον εαυτό του ο νέος ιερέας πατήρ Πολύκαρπος. Ποιος όμως ήταν ο Επίσκοπος που όλοι στον καιρό του εκτιμούσαν απεριόριστα? Ο Μητροπολίτης Λίμνου, Διονύσιος Χαραλάμπους, γεννήθηκε το 1907 στο Αυτζιλάρ Αδραμητίου της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του και δύο αδελφές του κατακρεουργήθηκαν κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στη συγκλονισμένη καρδιά του εφήβου που κατέφυγε στη Μυτιλίνη, η φιλανθρωπία του Θεού άναψε φλόγα μεγάλη. Η πατρική του κυρίου Χίρ έφερε του χυμαζόμενων πλοιάριών μου εις Εύδειον λιμένα. Γεραιός, πεπειραμένος και δι' απολών αρετών και κοσμημένος, Άγιος γέρον, χειραγωγήσας με, μιήνυξε την πύλη του ουρανού. 10 χρόνια εμόνασε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Σπούδασε στην Αθωνιάδα και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1934 χειροτονήθηκε εκεί διάκονος και το 1935 πρεσβύτερος. Στα 1940-42 υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Μυθύμνης και ανέλαβε την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τον Αύγουστο του 1942 τον συνέλαβαν οι Γερμανοί με την κατηγορία ότι περιέθαλπε Βρετανούς στρατιώτες. Τον βασάνισαν και τον καταδίκασαν σε δεκαετή ιρκτή. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τελούσε συχνά τη Θεία Λειτουργία, κήρυτε, εξομολογούσε και ενίσχυε τους κρατουμένους. Ακόμη κινητοποιώντας όλη την φιλάνθρωπη Θεσσαλονίκη, έσωσε από τον εκπίνης θάνατο πολλούς. Δράση αξιοθαύμαστη, για την οποία ο ίδιος τίποτε δεν αναφέρει στο δικό του βιβλίο. Ζητώντας να συγκακοπαθήσει με το πίμνιο, απέκρουσε τη χάρη που του δόθηκε και βρέθηκε για 3 χρόνια στα γερμανικά στρατόπεδα Στάουν και Μπερνάου, όπου δοκίμασε φρικτά βασανιστήρια. Στα τέλη της ζωής του, ο γιατρός που τον νοσήλευε κατάπληκτος είδε στο σώμα του μια τεράστια ουλή από καυτό σίδερο. Έφτασε πλιστάκης παραπλησίων του θανάτου. Με την απελευθέρωση εργάστηκε για τη συγκέντρωση και την επιστροφή των Ελλήνων κρατουμένων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια διακόνησε ακαταπώνητα στη Μυτιλίνη, στην Αύπακτο και στο Καρπενήσι και οργάνωσε στην Κύπρο την Ιερατική Σχολή Απόστολος Βαρνάβας. Το 1951 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Λίμνου. 5 χρόνια από τότε, όταν έφτασε ο πατήρ Πολύκαρπος, η Λίμνος στην πατρική σκιά και ακτινοβολία αυτού του ανθρώπου του Θεού, του Διονυσίου Χαραλάμπους, ήταν ήδη ένα σύμβολο ευαγγελικού βίου, γαλήνης και απλότητος. Ο Επίσκοπος όμως ήταν επιφορτισμένος με σοβαρά καθήκοντα στη Σύνοδο και η διακονία του νέου ιερέως άρχισε χωρίς την παρουσία του. Η αγάπη του Κυρίου, εκτός από γέροντα, του χάρισε έκτοτε Άγιο Αδελφό στο πρόσωπο του φίλου του, πατρός Θεολόγου Πασχαλίδη. Από τη Δράμα στέλνει μήνυμα στους δύο νέους πατέρες, άνθρωπος ζεστός, ο ιεροκήρυξ εκεί, πατήρ Γεώργιος Παυλίδης. «Σας μακαρίζω, διότι είστε μαζί. Σας καλοτυχίζω, διότι έχετε Άγιον Γέροντα. Η συνεργασία σας θα φέρει πολλούς καρπούς,
αν είναι στενή, ειλικρινής, θερμή, δυνατή. Το εύχομαι διαπήρως.

Τέτοια στάθηκε η συνεργασία τους πάντοτε. Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνο απαντά από Αθήνα στο νέο πρωτοσύγγελο πατέρα Πολύκαρπο που ζητά οδηγίες. Εδοκίμασα μεγάλη χαρά, διότι εμείνατε ευχαριστημένος από την Λίμνον. Είναι όλα αυτού ήσυχα και γαλήνια και αναπαύουν ψυχικά τουλάχιστον των άνθρωπων. Βάλετε μόνον πρόγραμμα. Μη σας τρώγουν τα σώρα σας εσυζητήσεις. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην. Θα συζητήσω μεν, αλλά όταν και όσον πρέπει. Το γραφείο είναι απλούν. Εύκολη η εργασία. Αρκεί να αποφεύγονται εαναβολέ. Αυτοί θα μαζεύουν την εργασία και θα σας κάμουν ύστερα να τα θαλασσώνετε. Στις 7 Νοεμβρίου ο Άγιος Λίμνος, ασκητικός πατέρας μεταξύ άλλων οδηγιών, προσθέτει διακριτικά. Ο πατήρ θεολόγος να σε βοηθεί εις την άσκηση. Να μην γίνεις όμως αργός σαν κι αυτόν. Το σημείο τούτο της επιστολής μπορείτε να το δείξετε εις αυτόν. Η ζωή στη Μητρόπολη είναι κοινή και έχει πολλές χαρές και ευχαριστήσεις. Χρειάζεται μόνον επαγρύπνησης δια τους ανθρώπους που παίρνουμε εις τον λαιμόν μας. Τα παιδιά του οικοτροφείου θέλουν να τα παρακολουθείτε, να τα προσέχετε, να τα βοηθάτε. Αγάπην και στοργήν θέλουν, αλλά και αυστηρότητα. Να νιώθουν ότι η Μητρόπολης κάνει μεγάλα θυσίας για αυτά. Όλα είναι από το υστέρημά της. Να εκτιμούν τις θυσίες και να είναι φρόνιμοι, υπήκοοι, εργατικοί, φιλότιμοι και άξιοι της αγάπης και της στοργής μας. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Να μην καταργήσουν τις αποστάσεις. Να μην γίνουν άχρηστοι οι τεμπέληδες. Ώρες θα μελετούν, ώρες θα εργάζονται, ώρες θα ησυχάζουν. Πρόγραμμα και τάξεις. Αυτά τα ζητώ και αξιώ να γίνονται κανονικός. Και όταν κανείς δεν συμμορφώνεται, τότε να μην διστάζετε να τον στείλετε εις το σπίτι του. Την ίδια ποιμαντική στάση θα κρατήσει ο Διονύσιος και οι συνεργάτες του έναντι των οικοτρόφων αργότερα στα Τρίκαλα, παρά την παρέμβαση Υπουργού του 1964 στα του Οικοτροφείου Αρένων Άγιοι Ανάργυροι, κατά τη μαρτυρία του τότε διευθυντού του πατρός Νικολάου Τριανταφύλου. Ο Διονύσιος και ο πατήρ Πολύκαρπος ετέθησαν δίπλα μου. Οι δύο προκλητικοί ταραξίες οικότροφοι έφυγαν και οι άλλοι έγιναν καλά παιδιά. Και συνεχίζει στην επιστολή του ο μακαριστός Μητροπολίτης. Πιστεύω ότι θα γίνεται ένας καλός λειτουργός. Όχι αργός, ούτε σύντομος πολύ και επαπατρέχας. Κανονικά όλα. Όπως κουράζει το πρώτον, κάνει να δυσανασχετούν οι χριστιανοί το δεύτερον. Προσοχή! Να πάρετε καλήν τάξη. Ύστερα δεν θα είναι εύκολος η διόρθωσης. Το κήρυγμα είπομεν. Να γίνετε τακτικά και από εσάς. Ο πατήρ θεολόγος πρέπει να αρχίσει να βγαίνει και έξω. Πρέπει τα χωριά να τα προσέξομεν. Γιατί όμως τα γράφω αυτά σε εσάς? Απλούστατα. Δεν σας χωρίζω. Είστε αδελφοί. Είστε οι συνεργάτε. Είστε και οι δύο οι άνθρωποι μου, τα παιδιά μου, οι αγαπητοί βοηθοί και συμπαραστάτε μου. Εις το πρόσωπο του ενός βλέπω και τον άλλον. Διεμέ είστε αξίες αχώριστες. Έτσι, αφού εδώσατε εσείς με την επιστολή σας την αιτία, σας γράφω εσάς. Είναι όμως ώστε να τα γράφω και εις τον αγαπητόν μου πατέραν θεολόγων. Το καύχημά μου και η δόξα μου. Θέλω πολύ να έλθει η μητέρα σας. Στηρίζω ελπίδες πολλές εις αυτήν. Πρώτον, θα έχει η κυρία Αριάδνη μίαν καλήν φίλην. Ύστερα, θα βοηθήσει την ιεραποστολικήν εργασίαν. Την φαντάζομαι την μητέρα σας, μητέρα όλων μας. Με την στοργή, την πείραν και την δραστηριότητά της θα μας βοηθεί όλους. Θα είναι λοιπόν ευλογία δια την Μητρόπολη μας η καλή σας μητέρα και εύχομαι να έλθει το γρηγορότερον.

της και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουργός.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

όσοι ακούσαν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσχύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής.

Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του.